0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε 35 μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμήλειας.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασίου Καραθανάση, με θέμα «Νεομάρτυρες κρυπτοχριστιανοί».

Σεβασμότατε, Πάτερ και Δέσποτα, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Άρχοντες του τόπου, κυρίες και κύριοι, θεωρώ μεγάλη μου τιμή που ο Επίσκοπος Σερών και αγαπητός φίλος μου παρέχει για μία ακόμη φορά το βήμα για να ομιλήσω σε ένα εκλεκτό ακροατήριο, διότι γνωρίζω καλά ότι η πόλη των Σερών μέσα στους αιώνες και στους νεότερους χρόνους ξεχωρίζει, και αυτό δεν είναι μια φιλοφρόνηση αλλά είναι μια πραγματικότητα για την πνευματικότητά του. Ο όρος νεομάρτης είναι νεοφανής στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει το νέο μάρτυρα σε αντίθεση με τον παλαιό μάρτυρα, τον μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών χρόνων και αιώνων, οι οποίοι μαρτύρησαν για τον γλυκύτατον Ιησού και την επαναστατική του διδασκαλία, τη διδασκαλία που άλλαξε τον ρόλο της Οικουμένης. Οι νεομάρτυρες που είναι τόσο κοντινά στα χρόνια μας οδηγήθηκαν εκουσίως στα βασανιστήρια για έναν άλλον εξόχως ενδιαφέροντα λόγων. Είναι το γένος αυτή τη φορά, η πατρίδα, η εθνική συνείδηση, και που μέσα στην τρουκοκρατία σφυριλατείται στην ψυχή του υποδούλου Ρωμιού. Νεομάρτυρες τεκμηριώνονται ήδη από τον 10ο αιώνα, αλλά κορυφώνεται η παρουσία τους στα χρόνια της εμφανίσεως των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία μετά τον 12ο αιώνα. Αλλά η πλήρης κορύφωσης αρχίζει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι ήρωες της πίστεως και του γένους ήξευραν ότι όχι μόνο έδιναν λόγο αγάπης και αφοσιώσεως στον Ιησού, αλλά στήριζαν εν ταυτό και εκείνους τους ομοθρίσκους και ομογενείς που δίλιαζαν εμπρός στα δεινά που αντιμετώπιζε το αιχμάλωτο γένος μας. Γιατί κατά την τουρκοκρατία υπήρχαν και οι εκούσιοι εξισλαμισμοί, όπου η δική μας με αδύναμη και ρευστή συνείδηση προσχωρούσαν στο Ισλάμ. Μια θλιβερή πραγματικότητα. Και να μην εισμονούμε ότι οι εξισλαμίσεις ήταν τότε μια επικίνδυνη ως ελέγχθη πραγματικότητα για το ρωμαϊκό το γένος, μια αιμορραγία της πονεμένης ρωμιοσύνης. Και από την άλλη, ο φανατικός Τούρκος δεν δίσταζε, για να σώσει την ψυχή του, να κατηγορήσει τον χριστιανό γειτονά του ότι ύβρισε τον Μωάμεθ, ότι τάχα εξέφρασε την επιθυμία να εγκαταλείψει τη θρησκεία του και ύστερα μετάνιωσε και άλλα τι αυτά. Ήταν οι λεγόμενες αβανίες ή συκοφαντίες. Έτσι πορευτήκαμε ως λαός και ως χριστιανοί ορθόδοξοι αιώνες τέσσερις, με τις εξισλαμίσεις που άρχισαν συστηματικώς μετά το 1453 και συνεχίστηκαν ακόμη ως το 1922 και το 1924 κατά την ανταλλαγή. Αλλά γι' αυτό το τελευταίο στη συνέχεια. Πόσοι άραγε να ήταν οι νεομάρτυρες στους δραματικούς αυτούς αιώνες, μας είναι άγνωστο. Ίσως είναι χίλιοι. Κατά τον Κεσάριο δαπώνται ένας κοπελίτη λόγιο και μοναχό ξεροποταμινό. Ενώ για τον γνωστό ιστορικό της Τουρκοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Σάθα, είναι περίπου 101. Ο Άγιος Νικόδιος ο Αγιορείτης, μην γνωρίζοντας όλους, βιογραφεί μόνον 97 νεομάρτυρες. Αλλά σταδιακώς οι ερευνητές κατά καιρούς παρουσιάζουν νέα πρόσωπα νεομαρτύρων, εννοείται, άγνωστα ως τώρα σε μας. Είπα λίγο πριν για τις εξισλαμίσεις και υπήρξαν πολλές
οι αιτίες εξισλαμίσεων στα δύσκολα χρόνια της τρομοκρατίας. Αυτοί δηλαδή οι τρόποι του εξισλαμισμού που οδήγησαν τους νεομάρτυρες στη θυσία. Και πρώτα είναι ο αυτονόητος μωαμεθανικός φανατισμός. Η οικονομική απληστία των Τούρκων που ήλπιζαν να απαλωτριώσουν την περιουσία των νεομαρτύρων. Η μυσαλλοδοξία του Ισλάμ. Πολλές φορές η απλή ανάγνωση από αφέλεια του Κορανίου από κάποιον ειδικών μας. Η κατηγορία ότι προσέβαλε το Κοράνι. Η κατηγορία για απόπειρα εκχριστιανισμού ενός μωαμεθανού συμπολίτη του ή γειτονά του. Η απλή απειλή κάποιου επίσης αφελούς σε στιγμή θυμού του ότι θα τουρκέψω. Η αφέλεια του να φορέσει τουρκικά κουντούρια, παπούτσια ή το τουρκικό σαρίκι. Η ομορφιά του. Η ερωτική επιθυμία μιας τουρκισσας για έναν όμορφο νέο χριστιανό. Η διαφωνία Τούρκου και Ρωμιού σε κάποια συναλλαγή. Η συμμετοχή πολλών από αυτών στα διάφορα επαναστατικά κινήματα του γένους μας. Όταν ανοίξει κανείς το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι των νεομαρτύρων, αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Ραφτάδες, μπακάλιδες, κυπουροί, ναύτες, σαμολαδάδες, απλά παιδιά με ένα λόγο του Θεού που ήταν στη δούλεψη αρχόντων, Ρωμιών ή Τούρκων. Και πέρασαν έτσι στη λαϊκή συνείδηση. Ήρωες ωραίοι και θάνατοι μπρος στην Αγία Τράπεζα της Χριστιανοσύνης και στο εικονοστάσιο του γένους μας. Γι' αυτό και οι λαϊκοί ζωγράφοι τους ιστόρισαν με ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους το θάρρος, την εγκράτεια, την υπομονή, την απλότητα, τη σοφροσύνη. Έτσι τους ατενίζουμε και εμείς στις Άγιες εικόνες τους. Γλυκείς, ταπεινούς, με τη γαλήνη στο πρόσωπό τους ότι στη στιγμή του μαρτυρίου δεν αρνήθηκαν τον Χριστό ούτε τη ρωμιοσύνη τους. Άντεξαν στις υποσχέσεις για μια πλούσια ζωή, τις υποσχέσεις του κατακτητή. Και ήθελαν με την απλότητα αλλά και το μεγαλείο της ψυχής τους να δείξουν την αληθοσύνη της χριστιανικής πίστεως κι ας ήσαν δούλοι απέναντι στους Τούρκους που τους έλεγαν ότι ο δικός τους Θεός, ο δικός μας Θεός δηλαδή, δεν είναι δυνατός και πως ο προφήτης τους, ο Μωάμεθ, είναι αυτός που είναι δυνατός, γι' αυτό και εμείς είμαστε υπόδουλοι. Αλλά αυτοί αντλούσαν τη δύναμη αδιάλακτα απέναντι στον Τούρκο με την προσευχή και έλεγαν «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Για αυτούς τα βασανιστήρια ήταν Στέφανος Νίκης, χαροποιό συμπόσιο, ευλογημένο από την πίστη τους. Έβλεπαν το ουράνιο φως και νικούσαν το θάνατο. Νικούσαν το θάνατο και είναι ένας κοινός τόπος αυτός που απαντούμε στα λόγια προς τους φίλους τους πριν θανατωθούν και που απαντούσαν και στο δήμιό τους «Θυσιάζομαι για την πίστη», όπου η πίστης στην τουρκοκρατία είναι ταυτισμένη με τη συνείδηση του ελληνισμού, της ρωμιοσύνης. Και ο Μιχαήλ και ο Δαμιανός και ο Θόδωρος ο Βυζάντιος και ο νεαρός Νικήτες και η Κυράνα της Θεσσαλονίκης και ο Χριστόδουλος ο Κασάνδρινός, αυτά έλεγαν. Και είναι εύκολο κανείς να πολλαπλασιάσει τα παραδείγματα ξεφυλίζοντας το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Δραματική ήταν η θέση των νεομαρτύρων, αυτόν δηλωνότη που κάποια στιγμή στο προηγούμενο πρώτο μαρτυρίου τους βίο αλλαξοπίστησαν και ύστερα μετάνιωσαν. Πέταξαν τα τουρκικά ρούχα και όδευσαν προς το μαρτύριο με προθυμία και θεία πίστη, όπως ο Άγιος Ακάκιος από τις Σέρες που λίγο πριν εμνημόνευσε, που θυμωμένος από τον σκληρό αφέντη του
μικρό παιδί έφυγε από το μαγαζί και με κλάματα πολλά έτρεχε στους δρόμους όπου τον περιμάζεψαν χανούμισες, πονετικές, και το τούρκεψαν το παιδί. Κι ύστερα αυτός, μετανιωμένος πικρά, δέχτηκε το μαρτύριο ανεβαίνοντας στους ουρανούς. Ήθελα να πω για αυτούς τους μάρτυρες, τους νεομάρτυρες, ξαναγυρίζοντας πίσω στον αριθμό και στα επαγγέλματά τους και στην ψυχοσύνθεση τους, αν μπορέσω να την εγγύσω, ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν, όπως είπα, στη δούλεψη όπως νεαρός ακάκιος διαφορών πλουσίων Ρωμιών ή Τούρκων, ήσαν άνθρωποι απλοί του λαού. Μια μικρή έρευνα που μπορεί να κάνει κανείς θα δει, με βάση το μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και άλλες μελέτες που γράφτηκαν συμπληρωματικά, ότι αντιπροσωπεύουν 35 ενδιαφέροντα επαγγέλματα μέσα στην τουρκοκρατία και δεν ήρκησαν μόνο το ενδιαφέρον των δικών μας, αυτών που παρακολούθησαν, από τον πιο απλό Έλληνα μέχρι τον πλέον πεπαιδευμένο, αλλά έλεξαν και τον ενδιαφέρον και ξένο. Και πολύ νωρίς κιόλας, 16ος, 17ος αιώνας, που άκουγαν, έχω ένα παράδειγμα ενός Άγγλου προξένου, του Ρικότ, στη Σμύρνη, που άκουγε και έβλεπε και είδε ορισμένα από αυτά τα μαρτύρια και που ήξερε κιόλας για την ύπαρξη κρυπτοχριστιανών στην Μικρά Ασία. Και κάνω ακόμα μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Πολλοί από τους νεομάρτυρες ονομάζονται και εθνομάρτυρες ή και ιεροεθνομάρτυρες, όπως αποτελεί η χαρακτηριστική περίπτωση του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη ή λίγο παλαιότερον του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, που μαρτύρησαν και για την πίστη και για το γένος, αλλά βεβαίως και για τους πολλούς εκείνους γνωστούς αλλά και άγνωστούς μας επισκόπους και κληρικούς που μαρτύρησαν και μέσα στην τουρκοκρατία αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνος του 1821 και μέσα στην τουρκοκρατία με κορυφαίο τον ιεροεθνομάρτυρα και ιεραπόστολο Κοσμά τον Ετωλό, που συνδυάζει τον τύπο του εθνομάρτυρος και ιεροεθνομάρτυρος της Εκκλησίας μας για την προσφορά του Κοσμά του Ετωλού, εννοώ, στο λαό μας και στην Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αυτών των νεομαρτύρων που αλλαξοπίστησαν στον πρώτερο τους βίο και στη συνέχεια διεπίστωσαν, ήρθαν εις επίγνωση του λάθους τους, της αμαρτίας τους και κυρίως βρήκαν την παρηγοριά αλλά και τη δύναμη για να αντέξουν το μαρτύριο κοντά στους έξοχους εκείνους πνευματικούς αγιορείτες πατέρες, για να μπορέσουν να αγωνιστούν και να παραμείνουν πιστοί ως το τέλος στο Χριστό. Ήταν αυτοί οι αλήπτες που τους βοήθησαν σε αυτή τους την προσπάθεια, σε αυτόν τους τον αγώνα. Οι αλήπτες ήσαν παλιοί εκείνοι, το έλεγα, με δάσκαλοι, με τη σημερινή, αν μπορώ να πω, έννοια, προπονητές αν θέλετε, που άλυφαν με λάδι τους αγωνιστές, τους παλαιστές, για να γλιστρούν στην πάλη τους με τον αντίπαλό τους. Και εδώ ο αντίπαλος είναι, δεν είναι μόνο ο Τούρκος, αλλά είναι και η επιθυμία να ζήσεις, είναι και οι, αν θέλετε, οι υποσχέσεις και όλα αυτά που αντιμετώπιζαν οι νεομάρτυρες όταν άρχισαν ή πήραν την απόφαση να μαρτυρήσουν. Και ο Άγιος Νικόδιος Μοσαγιορείτης, που ήξερε καλά όλα αυτά τα πράγματα, έλεγε ότι όλοι αυτοί που είχαν εξωμώσει
έπρεπε, τους συνιστούσαν οι αλήπτες, οι πνευματικοί αγιορείτες, να πηγαίνουν στον τόπο εκεί ακριβώς που αρνήθηκαν τον Χριστό και εκεί να ομολογούν την πίστη τους και να πεθαίνουν χύνοντας το αίμα τους και να έχουν πείσμα Άγιον, πείσμα σωτήριον για να γίνεται το Θείο θέλημα και να τρέχουν κυριολεκτικώς, να τρέχουν στο μαρτύριο με πρόσωπο λαμπρό, γιατί το μαρτύριό τους το παρακολουθούσαν και Τούρκοι και Χριστιανοί και βεβαίως οι δικοί μας, να προσεύχονται να μην δηλιάσουν και να μείνουν πιστοί με το τέλος, και οι Τούρκοι να φοβερίζουν, να ευρίζουν σαν θηρία και γύρω από το μαρτύριο τα σπίτια να έχουν κόσμο μυρμηγκιά, ως και στις τέχειες ανέβαιναν οι Τούρκοι και στα δέντρα ακόμη και στα τείχη ακόμη για να δουν το μαρτύριο, και έβλεπαν τον νεομάρτυρα να νικά τους ορατούς και αοράτους εχθρούς και τους αγγέλους να περιμένουν να επεφεμίσουν τον νικητή. Και είναι αλήθεια αυτά και είναι συγκλονιστικά, και σε εμάς που έτυχε να ασχολούμαστε με αυτά τα φαινόμενα που είναι πραγματικότητα μέσα στην τουρκοκρατία, να τα προσεγγίζουμε βεβαίως μέσα από την ιστορική, αν θέλετε, οπτική γωνία, και να τα προσεγγίσουμε και με τη βιωματική, ρωμαϊκή, αν θέλετε, συνείδηση και αναστάτωση ψυχική για όσα αυτά οι πολύ κοντινοί μας υπέστησαν, οι περισσότεροι ανώνυμοι, στα γεγονότα του 1821. Ένας Ρωμαιοκαθολικός παρακολούθησε όλο το μαρτύριο των Θεσσαλονικίων, των Βεριωτών, των Νεωσαίων, των Καρσανδρινών, των Κατερινιωτών, εκατοντάδες που εσύροντο, όλοι σχεδόν γνωρίζουμε την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, από την περιοχή του Συντριβανίου μέχρι εκεί που βρίσκεται το τρίτο σώμα στρατού. Όλη αυτή η περιοχή, όλος αυτός ο χώρος της οδού Αγγελάκη, της πλατείας Χάνθ και της γνωστής μας Λεωφόρου Στρατού, ήταν πλήρης αγχωνών, παλουκιών και τόπος βασανιστήριου χιλιάδων ανωνύμων Μακεδόνων. Και η εικόνα ήταν η ίδια. Εκεί ήταν τα τείχη. Εκεί έκλειε η πόλη της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο, η γνωστή πύλη της Καλαμαριάς, σημερινή πλατεία Συντριβανίου. Και αυτός ο Ρωμαιοκαθολικός που είχε φτάσει και τα διηγούνταν αυτά το 1894, ήταν 90χρονος και τα διηγούνταν σε έναν Θεσσαλονικό με τα παθίες μεγάλη. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί ήταν μάρτης επί ημέρες πολλές όλων αυτών των βασανιστήριων και σημείωνε ότι Τούρκοι και Τούρκισες χανούμισες και Εβραίοι ήσαν σκαρφαλωμένοι, γιατί ήταν τα τείχη εκεί πέρα και σπίτια, και απολάμβαναν το μαρτύριο αυτών των εκατοντάδων νεομαρτύρων της Μακεδονίας. Και αυτοί οι νεομάρτυρες αποκεφαλίζονταν, απαγχωνίζονταν, ανασκολοπίζονταν, καίγονταν και έλεγαν στο δίμιό τους για την πίστη. Και τότε οι χριστιανοί μάζευαν τα ευλογημένα λείψανα των νεομαρτύρων και τα κίδευαν και φύλαγαν ό,τι ρούχο τους απέμεινε σαν ιερό φυλακτό. Και σαν περιπτώσεις που οι Τούρκοι πέταγαν τα λείψανά τους ως και στα σκυλιά, που κι αυτά δεν τα έτρωγαν. Και σωστά έγραφε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι το μαρτύριό τους ήταν θαύμα παρόμοιον σαν ανοιξιάτικος ανθός και ρόδο και ήλιος μες τη νύχτα και ελευθερία μες την εχμαλωσία. Εξευτέλιζαν οι νεομάρτυρες θανατούμενοι τη σκλαβιά και καταλάβαινε ο κατακτητής ότι ήταν απολύτως δύσκολο να καθυποταγεί ο λαός μας. Δίκαια εμείς, η Εκκλησία μας πρώτα απ' όλα, τους ανακήρυξε Αγίους, τους τίμησε με εκκλησιές. Τους τιμά γιατί είναι δικά μας παιδιά, κοντινοί μας. Τους τιμά και ζητά τη μεσητεία τους στον Πανάγαθο. Και είναι Άγιοι αυτοί
που και τα αγιαλείψανά τους αναδύουν γλυκύτατη ευωδία. Και γράφησαν ακολουθίες που βοηθούσαν στο μαρτύριό τους για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και το ήξεραν κατά τις μαρτυρίες αυτών που έγραψαν ακολουθίες του Νικηφόρου του Χίου ή του πολύ πρόσφατα θανόντος μακαριστού Γερασίμου Μικραγιανανίτη ή των παλαιότερων Ιωνά του Καυσοκαλυβίτη ή του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Εγνώριζαν, ας ήσαν και ολιγογράμματι, το πνεύμα και την πνευματικότητα που ανέβηαν αυτές οι ακολουθίες για την Αγία Τριάδα. Και αγαθοί άνθρωποι, οι προαναφερθέντες λόγοι, σοφοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, γραμματιζούμενοι πολλά, έγραψαν το μαρτυρολόγιο, τα μαρτυρολόγια τους, τα ξυναξάρια, ένα από τα πιο συγκλονιστικά κατ' εμέ, ένα από το πιο συγκλονιστικό φιλολογικό είδος στην ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας μας. Και αν θέλετε, και είναι ακόμη λίγο παραπέρα, έξω από την πνευματικότητα, αυτά τα μαρτυρολόγια είναι ένα είδος πρακτικών μιας άδικης δίκης, που είναι η εξιστόρηση του μαρτυρίου τους. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι άλλο ακόμη, ότι νεομάρτυρες σε σύγχρονη, τη νεότερη καλύτερα να πω, εκκλησιαστική ιστορία συναντάμε μόνο στην ιστορία της Ρωμιοσύνης και όχι στους Φράγκους, τους Ρωμιοκαθολικούς, που θεωρούνται, και αν θέλετε και από τους νεομάρτυρες και από τους συγγράψαντες μαρτυρολόγια, εχθρικοί στην πίστη μας, όπως και οι Αγαρινοί, οι Ρωμακαθολικοί, δεν έχουν νεομάρτυρες. Και τώρα τελευταία μαθαίνω από συναδέλφους ότι ήρθε κάποιο Ιταλάκι από το Μιλάνο, από την Ιταλία. Έγινε Ορθόδοξος και μαρτύρης. Βρήκαν το κείμενο του χειρογράφου της ακολουθίας του στην Αγία Πετρούπολη, κάπου εκεί στο 1650. Ένα φραγκάκι που μαρτύρησε. Ήρθε από τη Φραγκιά στο Άγιον Όρος και μαρτύρησε. Πολλά περισσότερα θα μας πούν οι ειδικοί περί την αγιολογία σε λίγο. Θα κλείσω την ενότητα περί νεομαρτύρων με κοντινά μας γεγονότα. Αυτά της μικρασιατικής καταστροφής. Οπότε κορυφαίος ιεροεθνομάρτης αναδείχθηκε ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος Καλαφάτης, που μαρτύρησε το Σάββατο 27 Αυγούστου του 1922. Κατά το γνωστόν, ή άγνωστο σε πολλούς μας τρόπους. Το παράδειγμα του όμως ακολούθησαν οι χιλιάδες των κληρικών, άγνωστος ο αριθμός, άγνωστα και τα πρόσωπα ακόμα, και των εχμαλώτων του Κεμάλ, που κατά τη μαρτυρική πορεία τους προς το εσωτερικό, το φιλόξενο αυτό και εχθρικό εσωτερικό της Μικράς Ασίας, υπέμειναν τα μύρια βασανιστήρια και τέλος τον μαρτυρικό θάνατο υπέρ πατρίδος και πίστεως. Ο Σεβασμιότατος μου ζήτησε να μιλήσω συντόμως και περί των κρυπτοχριστιανών, αυτών των τραγικών ανθρώπων που ζούσαν εν αποκρυφία και την ημένη μέρα προσποιούνταν τον μουσουλμάνο, το δε βράδυ ήσαν πραγματικοί χριστιανοί. Ήταν ο Μεχμέτ της ημέρας, που το βράδυ γινόταν Μιχάλης, ο Ιουσούφ που γινόταν Ιωσήφ, η Φατμέ που γινόταν Φωτεινή. Πότε άρχισε το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού άγνωστο. Πάντως οι πρώτες μαρτυρίες αναγόνται περί τα μέσα του 14ου αιώνα. Τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι, και τότε και σήμερα. Γιατί προσπαθούσαν και προσπαθούν ολιμερείς να εξεπατούν τους Τούρκους και από την άλλη να παραμένουν συνειδητός χριστιανοί. Είπαμε ότι το φαινόμενο του χριστιανού απαντάται στα μέσα του 14ου αιώνα. Οπότε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τέταρτος, γύρω στο 1340, εξαπολύει ένα πιτάκιο, ένα έγγραφο προς τους κατοίκους της Νικαίας, όπου τους συνιστά να ανέχονται αυτό το φαινόμενο
και να το ανέχονται κατοικονομίων, όπως έγραφε. Τέτοια φαινόμενα θα τα απαντήσουμε και αργότερα στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στην Πελοπόννησο, κατά την εμείνα άποψη, οι κρυπτοχριστιανοί χάθηκαν μέσα στον Κικαιώνα του 1821. Άλλοι ήρθαν προς εμάς, άλλοι πήγαν προς εκεί. Στην Κρήτη το ίδιο. Αλλά στην Κρήτη συνέβη με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 οι λεγόμενοι Τουρκοκρήτες, δικοί μας άνθρωποι που εξισλαμίστηκαν, με τη συνθήκη της Λοζάνης να έχουν φτάσει και να είναι ψηλά από τα Δαρδανέλια μέχρι χαμηλά την Ατάλεια, να είναι εκατοντάδες εγκατεστημένοι ως ανταλλάξιμοι. Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς είναι κρυπτοχριστιανοί. Μπορεί να τους ανιχνεύσει κανείς, αλλά ποτέ αυτοί δεν εκδηλώνονται, δεν φανερώνονται. Άλλωστε, τι κρυπτοχριστιανοί θα είσαι. Αλλά οι περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί απαντώνται και σήμερα ακόμη

την καθαρή, και συναντά ακόμη, την καθαρή έκφραση της αποκρυφίας. Περιττό δεν να πω ότι στις προαναφερθείς θύσες περιοχές και στην περιοχή του Όφεως κατοικούν ακόμα και σήμερα κρυπτοχριστιανοί που λόγω της φύσεώς των δεν μπορούν να φανερωθούν αφού κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με θάνατο. Όμως το 1838 και το 1856 με τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις περί θρησκευτικής ελευθερίας που επέβαλε στο Σουλτάνο η σοφή τότε Ευρώπη στα πλαίσια του εξωευρωπαϊσμού της Τουρκίας, πολλοί από αυτούς τους κρυπτοχριστιανούς εξέφρασαν την πραγματική χριστιανική τους πίστη, την Ορθόδοξη δηλαδή, που προκάλεσε όμως και την αντίδραση του σουρμανικού λαού που φανατισμένος αντέδρασε δυναμικά κατά των κρυπτοχριστιανών και φυσικά οι κρυπτοχριστιανοί επλήρωσαν όχι μόνον αυτή τους την ιδιότητα, την παράξενη αν θέλετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων αλλά και μετά την άρση αυτών των μέτρων. Ξένοι διπλωμάτες που έμειναν στη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα δε στον Πόντον, σημείωναν τότε ότι πολλοί δικοί μας επιφανειακώς μουσουλμάνοι, έχοντας εμπιστοσύνη σε ανθρώπους τους των προξενείων, δήλωναν και ομολογούσαν πως είναι και αυτοί χριστιανοί. Οι ίδιοι διπλωμάτες αναφέρουν πολλές περιπτώσεις εκτελέσεως κρυπτοχριστιανών σε μεγάλες τουρκικές πόλεις και σε μεγάλες πλατείες ενώπιον αλαλάζοντος όχλου. Οι κρυπτοχριστιανοί είχαν παρασυρθεί στην περίπτωση αυτή από τις υποσχέσεις του Σουλτάνου περί φιλελευθερισμού και ανεξιθρησκείας και από τις ειλικρινείς αν θέλετε διαθέσεις ορισμένων φωτισμένων Τούρκων πολιτικών. Αλλά δυστυχώς υπερίσχυσεν ο φανατισμός. Οι Έλληνες και ξένοι πρόξενοι συντραπεζούνταν προκειμένου αναφέρουν πολλά περιστατικά φανερώσεως των κρυπτοχριστιανών. Οι ξένοι μάλιστα, κατά κανόνα ρωμαιοκαθολικοί, αλλά και ο δικός μας πρόξενος συντραπεζούνται. Και ο δεσπότης μας, ο Κωνσταντίος, προστάτευαν όσο μπορούσαν αυτούς τους ταλέπορους κρυπτοχριστιανούς. Και πολλές είναι οι περιπτώσεις, το Πατριαρχείο θα υπάρχουν πολλές, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Πατριαρχείο δεν μπορεί να τις δημοσιοποιήσει, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς πολλές περιπτώσεις κρυπτοχριστιανών στις προξενικές αναφορές και στα ξένα αρχεία κυρίως του Λονδίνου, της Γαλλίας και της Αυστρίας, όπου αυτές οι χώρες είχαν διαπεπιστευμένους προξένους κυρίως εις την τραπεζούντα. Και βεβαίως μετά την άρση αυτής της ελευθερίας πολλοί από τους δικούς μας, όχι μόνο βεβαίως οι Ιγνησίως Ορθόδοξοι αλλά και αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, έχουν καταφύγει στη Ρωσία. Άλλοι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη όπου ζητούσαν την προστασία του Πατριαρχείου και των ξένων προξενείων και άλλοι υπέστησαν τη μοίρα τους. Τελικώς το δράμα των κρυπτοχριστιανών άλλαξε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, οπότε πολλοί από τα μεγάλα αστικά κέντρα δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί, δεν είμαστε μουσουλμάνοι, και αντιλάγησαν. Άλλοι όμως που ζούσαν σε απομονωμένα χωριά όπου δεν έφτασε η είδηση της ανταλλαγής παρέμειναν εκεί και παραμένουν ακόμα. Παραμένουν εννοείται τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους. Και πολλούς από αυτούς συναντά κανείς στον Πόντο σήμερα χωρίς ασφαλώς να το επιδιώκει. Άλλη πτυχή σύγχρονη αν θέλετε του κρυπτοχριστιανικού ζητήματος στη σημερινή Τουρκία είναι τα παραπάνω από 2.000 και 3.000 και 4.000 ορφανά παιδιά του Πόντου και της Μικρασίας τα οποία περιμάζεψαν τουρκικές οικογένειες. Πόσα άραγε από αυτά τα ορφανά τα παιδιά που θα είναι σήμερα πάνω από 15 χρονών έχουν συνείδηση της χριστιανικής καταγωγής τους. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα κρυπτοχριστιανισμού είναι, όπως είπα, τα χωριά της περιοχής του Όφεως, που είναι πάνω από 24, που είχαν εξισλαμιστεί.

0: ήδη από τον 17ο αιώνα, χωρίς να χάσουν τη γλώσσα τους, την ποντιακή εννοείται. Είναι βέβαιο και τεκμηριωμένο ότι πολλοί κατοικοί τους έχουν ακόμα και σήμερα συνείδηση χριστιανική, συνείδηση της ρωμαϊκής καταγωγής τους, όπως και ο Μιλών διεπίστωσε σε ταξίδια του στα χωριά της περιοχής του Όφεως. Πολλούς από τους ποντιούς κρυπτοχριστιανούς μπορεί κανείς να συναντήσει, με διάκριση βέβαια, στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, και μπορεί να ακούσει πολλά μυστικά τους από ευαίσθητους Τούρκους, από φιλότιμους Τούρκους, από έντιμους Τούρκους, μετανάστες που ζουν στη Δυτική Γερμανία και έχουν έρθει από τον Πόντο, μπορεί να είναι και αυτοί ποντιακής καταγωγής, και που εκμυστηρεύονται πολλά και ποικίλα σε Έλληνες συναδέλφους τους μετανάστες ενώ στη Γερμανία. Πριν από χρόνια, Τούρκος δικαστής ρωτούσε στο δικαστήριο το όνομα ενός κατηγορουμένου. Και ενώ επίμενα ο πρόεδρος ρωτούσε τον κατηγορούμενο το όνομα και το επώνυμο του πατρός του, έμεινε άναυδος ακούγοντας: «Κύριε πρόεδρε, μην με ρωτάτε παραπέρα, το όνομα μυρίζει θυμίαμα». Σε μια επίσκεψη ποντίων στα χωριά του Πόντου, πριν από 15 χρόνια, και αυτά έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις και δεν θέλω να σας κουράσω, αναφέρω μόνο ορισμένες ενδεικτικές, και ενώ τους ξεπροβόδιζε το χωριό όλο, ένας από αυτούς τους χωρικούς ξεκόπηκε από το πλήθος και κλαίγοντας είπε στον επικεφαλής του συλλόγου των ποντίων: «Τι να κάνω εγώ με αυτούς εδώ, ή μείνετε κι εσείς εδώ ή πάρτε με μαζί σας». Σε μια άλλη περίπτωση, ένα άλλο χωριό, και ενώ γλεντούσαν Έλληνες εκδρομείς από αυτούς που πηγαίνουν καμιά φορά εκεί στα χωριά του Όφιους, με Τούρκους, το θέτω το Τούρκο σε εισαγωγικά, ένας πραγματικός Τούρκος όμως, βλέποντας αυτό το γλέντι των Ρωμιών από τη Θεσσαλονίκη, με τους, θα το πω έτσι, Τούρκους ποντίους που δεν είναι Τούρκοι, απευθυνόμενος στους συγχωριανούς του που γνώριζε την παλιά η σημερινή καταγωγή τους και τη χριστιανική τους πίστη: «Άντε να φύγετε μαζί με τους Έλληνες, δεν σας χρειαζόμαστε». Ένας άλλος έγραψε σε κουτί σπίρτων Γεώργιος Αχμέτ, και ένας άλλος πριν από μερικά χρόνια, όταν βρισκόμουν με φοιτητές μου σε ένα ρεστοράν της Τραπεζούντας, μας ευνηδίαζε, ήρθε πάνω από το κεφάλι μας και μας ευνηδίαζε, νομίζω θα μας έκανε κανένα κακό, και έγραψε εκεί στο τραπεζομάντιλο, έκανε το σημείο του σταυρού και είπε: «Τέτοιο σήμερα που να συνέλθουμε από τον ευνηδιασμό μας», είχε φύγει. Άρα πάλι εκδρομής είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που φιλοξενήθηκαν σε τουρκικό σπίτι, είδαν το βράδυ να ανοίγουν οι οικοκυρέοι τα σεντούκια τους και να βλέπουν με έκπληξη εικόνες, καντήλια και την ελληνική σημαία που είχαν από τους γονείς τους. Τα παραδείγματα, επαναλαμβάνω, μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Είναι πάρα πολλά. Στην Καπαδοκία, κατά την ανταλλαγή, υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών που αλλαξοπίστησαν, αρνούμενες να έρθουν στην Ελλάδα, φοβούμενες το άγνωστο. Πριν από λίγα χρόνια, φίλοι από τα Γιαννιτσά μου έλεγαν ότι βρήκαν τη θεία τους σε χωριό της Καπαδοκίας να μένει σε μια γωνιά της εκκλησίας του χωριού τους, που τη φύλακε την εκκλησία σαν δικό της σπίτι και που ανέχονταν αυτή την παράξενη, αν θέλετε, επιθυμία αυτής της θείας να μένει σε μια γωνιά της εκκλησίας και να την περιποιείται. Και ένας χόντζας έλεγε πριν από χρόνια σε εκδρομής Καπαδόκες εκεί στην Καπαδοκία, πως εμείς εμείναμε εδώ για να φυλάγουμε τους πεθαμένους που αφήσετε εσείς χωρίς κερί και καντήλι. Κοινωνούμε με τον ρό της βροχής και το ψωμί που ζυμώνουμε μέσα στις καλασμένες εκκλησιές. Διαβάζουμε τους πεθαμένους χριστιανούς τη νύχτα και τους θάπτουμε ως Τούρκους την ημέρα. και υπήρξαν στην Καπαδοκία κατά την ανταλλαγή κρυπτοχριστιανές γυναίκες που άφησαν τους Τούρκους συζύγου τους, ακόμα και τα παιδιά τους, και ήρθαν στην Ελλάδα. Και θα τελειώσω με τη μαρτυρία του μακαρίτη πατέρα μου Ευθυμίου και του πεθερού μου Εμμανουήλ Παπα Εμμανουήλ, που πορευόμενοι προς το εσωτερικό της Μακράς Ασίας το 1920 και 1921 τον ελληνικό στρατό ήβραν σε τουρκοχώρια δυστυχισμένες ψυχές κρυπτοχριστιανών. Τι να απέγιναν άραγε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους? Τούρκεψαν μέσα στη χωάνη του Ισλάμ ή ακολουθούν το μαρτύριο του κρυπτοχριστιανού στις μέρες μας? Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, παρουσίασα στην οικονομία του χρόνου δύο πικρές πτυχές της ιστορίας του γένους, όπου γένος, όπως είπα, εννοώ τις ταυτόσιμες έννοιες της Ορθοδοξίας και της πατρίδος. Και ήσαν αυτές οι πτυχές η τραγική και ηρωική μοίρα των νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας κατά την επώδυνη τουρκοκρατία. Και η δεύτερη των κρυπτοχριστιανών, που ακόμα και σήμερα την ώρα που μιλούμε δεν ξέβρωμε αν μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε ή να τους θαυμάσουμε. Δίλημα στις ψυχές μας, όπως δίλημα και αγωνία και στις δικές τους ψυχές. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανάση για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Στη συνέχεια, οι δύο πρώτες τάξεις της Βυζαντινής Χοροδίας του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου ο Άγιος Νικήτας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητού τους κυρίου Γεωργίου Βαγενούδη, θα ψάλλει τροπάρια από την ακολουθία της παράκλησης του Αγίου Νικήτα.

Ο Άγιος Νικήτας είναι ο συμπατριώτης μας, είναι ο αδελφός μας, είναι ο ακίμητος πρεσβευτής όλων μας προς τον Άγιον Θεόν. Γιατί πάντοτε ισχύει ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι μίμησης μάρτυρος, η μνήμη του μάρτυρος συνοδεύεται οπωσδήποτε από την μίμηση της Αγίας Ζωής του. Και επειδή βέβαια τα χρόνια μπορούν να περνούν και να μην έχουμε ηλικίν σκλαβιάν, αλλά πάνω εις ολόκληρων των κόσμων και εις την πατρίδα μας απλώνεται σιγά σιγά μία άλλη ιδιότυπος πνευματική σκλαβιά, η οποία απαιτεί νέους μάρτυρες του Χριστού. Απαιτεί να καταθέσουμε όλοι μας το ειδικό μας πνευματικό αντιστασιακό φρόνημα. Γι' αυτό οι μνήμες των Αγίων Νεομαρτύρων είναι για όλους μας ένας πνευματικός αναβαπτισμός. Μαθαίνοντας την ζωή τους, μαθαίνοντας τα συναξάρια τους, διδασκόμεθα πώς πρέπει να είμεθα. Οι νεομάρτυρες δεν είναι οι ήρωες κάποιας ξεχασμένης εποχής. Δεν είναι κάποιοι καλοί χριστιανοί οι οποίοι ξεπέρασαν τους άλλους σε γενναιότητα και σε ηρωισμόν, αλλά είναι η καθημερινή μας οδηγή στον δρόμο του καθήκοντος και του χρέους μας έναντι του Θεού και έναντι της χριστιανικής μας πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν η μνήμη του Αγίου Νικήτα, επιθυμία μας είναι να αποτελέσει για όλους μας έναν πνευματικόν αναβαπτισμόν και μίαν επανοριοθέτηση του τρόπου της ζωής μας. Εάν δηλαδή η ζωή αυτή είναι χριστιανική, είναι έτσι όπως ο Θεός μας την εδίδαξε, όπως οι Άγιοι μας την εβίωσαν και μας την παρέδωσαν. Να σας πω κάτι το οποίο ίσως πολλοί από εσάς αγνοείτε και ίσως η ευθύνη δεν είναι δική σας, είναι δική μας πρωτίστως. Στη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, πριν γίνει η τριπλή κατάδυση μέσα εις τα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας, το νεοφώτιστον βρέφος αλείπτεται με λάδι. Αυτή η πρακτική διασώζει την πίστη και την διδαχή της Εκκλησίας μας ότι ο νέος χριστιανός κατεβαίνει εις τον στίβο για να αγωνιστεί. Και όπως έκαναν εκείνα τα αρχαία χρόνια οι πρόγονοί μας, εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να κατέβουν στην παλέστρα να αγωνιστούν, τους άλυφαν με λάδι έτσι ώστε να ξεφεύγουν από τις επικίνδυνες εκείνες λαβές των αντιπάλων τους και να διασώζονται, αυτή την πρακτική διασώζει η Εκκλησία μας την ιερότατη στιγμή του βαπτίσματος. Αλήφει των νέων, των νεοφώτιστων, των νέων χριστιανών με το αγιασμένο έλεον, έτσι ώστε να αναδεικνύεται εις την ζωή του νικητής εις αυτούς τους πνευματικούς αγώνες και εις τα πνευματικά παλέσματα. Και ο ανάδοχος εκείνη τη στιγμή γίνεται και πρέπει να γίνεται ο διαβίου αλήπτης του νεοφωτής του χριστιανού. Εκείνος δηλαδή ο οποίος θα ανανεώνει το πνευματικό αυτό έλεον δια του οποίου ο χριστιανός μπορεί να αγωνίζεται με τρόπον νικηφόρον σε αυτήν την ζωή. Αυτήν την ιδιαίτερη και η ευλογημένη διαδικασία την επαναλάμβαναν με την υποστήριξή τους την πνευματική οι αλήπτες στα πρόσωπα των νεομαρτύρων. Τους ετοίμαζαν, τους ορίμαζαν πνευματικά, τους στερέωναν στην πίστη έτσι ώστε να έβγουν στον κόσμο, να δώσουν μαρτυρία Χριστού, να ομολογήσουν Χριστόν και να εξέλθουν μέσα από το καμίνι του μαρτυρίου, μέσα από την παλέστρα την πνευματική, όχι με τους ορατούς εχθρούς αλλά με τους αοράτους εχθρούς, διότι όπως λέγει ο Θείος Παύλος, η μάχη και ο πόλεμος είναι προς τα πνευματικά της πονηρίας μάλλον. Εγκαρδίως ευχαριστούμε και ευχόμεθα και σε εσάς και σε όλους σας αδελφοί την χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές του Αγίου μας. Αυτό να το εννοήσουμε όλοι μας και αυτό, με αυτή την σκέψη να πλουτίσουμε την ζωή μας, ότι έχουμε έναν δικό μας Άγιον και αυτός δεν είναι λόγος εγκαυχήσεως ή υπερηφανίας, αλλά είναι λόγος στηριγμού και παρηγορίας. Και σας προτρέπω και στη χαρά και στην λύπη να υψώνετε τα χέρια σας και να ζητάτε τις μεσητείες και τις πρεσβείες του Αγίου Νικήτα,
του πολιούχου μας, του συμπολιούχου μας, εκείνου ο οποίος αγίασε την πόλη των Σερών.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασίου Καραθανάση, με θέμα «Νεομάρτυρες κρυπτοχριστιανοί», καθώς και τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σέρων και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Η ευσέβεια του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη ζωή του Χριστού, την εφαρμογή των αληθιών της πίστης και το ευχαριστιακό ήθος της Εκκλησίας. Ο Χριστός άλλωστε είναι ο της ευσεβίας δεσπότης και η Εκκλησία το σκάφος της ευσεβίας, ο χώρος βίωσης του μυστηρίου της ευσεβίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ευχαριστία δε είναι η γεύση του Χριστού, η ψυχοτρόφος τράπεζα και ζωοποιός, το πλήρωμα της πίστης και της ευσέβειας του λαού του Θεού. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής ευσέβειας είναι η Θεοτόκος, η οποία κατέχει πρώτη θέση στη λατρεία αλλά και στη ζωή μας. Υπέρ αυτής, εξαιρέτως, προσφέρεται η λογική λατρεία ως χαριστήριον Θεού, ως ούσης αγιοσύνης επέκεινα πάσης κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Κατά την τέλεση επίσης της προσκομιδής, η μερίδα της Θεοτόκου τοποθετείται στα δεξιά του Ιερού Άρτου ως υπερτέρα πάντων αύτη και εγκυτέρα Θεό. Είναι το κατεξοχήν ευχαριστιακό πρόσωπο η Θεοτόκος και κατά τους πατέρες καλείται θυσιαστήριον που τραπεζοφορεί τον ουράνιο Άρτο Χριστό και θεόμιστος τράπεζα της υπερνούν ιερουργίας εφήν ο εξουρανών Άρτος Χριστός ο υπερπάντων αμνός ως θυμίαμα και ιερίων ζωοθητούμενων τέθητε.

Ζει η Θεοτόκος έντονα στη λειτουργική μνήμη της Εκκλησίας, αλλά και στις προσευχές των πιστών, κατά το «μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά». Η Παναγία λειτουργεί ως ο καλύτερος χειραγωγός της αποκατάστασης του λειτουργικού μας ήθους και του εκκλησιαστικού βιώματος.

Στο πρόσωπό της αναγνωρίζεται η μάνα της Εκκλησίας και του λαού, η πρέσβυρα, η δεωμένη, η λαοδηγήτρια, πραγματική μητέρα που συγκαταβαίνει, συμπονεί, δέεται, μεταμορφώνει τον πόνο του ανθρώπου και ενισχύει τον άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής.

Η αλήθεια ότι η Παναγία είναι το πρότυπο της πνευματικότητος και της εν Χριστώ ζωής μας, η αρχιετυπική εικόνα της ευσέβειας είναι αντανάκλαση της τιμής που η ίδια η Εκκλησία της έδωσε ομολογώντας την Θεοτόκο και αποτελεί η συνέχεια του σεβασμού που από τα πρώτα χρόνια της ζωής της είχαν προς αυτήν οι άνθρωποι, αφού τιμήν και φόβον είχεν παραπάντας ανθρώπους και δόξαν ου μόνον παραπιστών αλλά και παραϊουδαίων.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη χαρακτηρίζει ως εικόνα κάθε καλού. Έμνουν άγαλμα παντός καλού. Διότι ακριβώς ζούσε την κατά Θεόν ζωήν, Θεόβλεπωμένη μόνο, Θεότρεφωμένη, Θεότηρουμένη, Θεόν μόνον ορώσα.

Η ευσέβεια της Θεοτόκου, αγαπητοί φίλοι, που διακρινόταν από φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, διαπότησε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να γίνει η προσωποποίηση της ανθρωπίνης αγιότητος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, το δοξαζόμενο πρότυπό μας και ο εκπρόσωπός μας ενώπιον του θρόνου του Υιού της. Στο δικό της ακριβώς πρόσωπο μπορεί ο καθένας να ανακαλύπτει την ωραιότητά του και στη δική της αγιότητα την καταξίωση της ζωής του.

Φίλοι μας, παραμονή της εορτής της γεννήσεως της Παναγίας σήμερα, παραμονή ενός γεγονότος που η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει ως της παγκοσμίου χαράς το προήμιον και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα αφιερώσει το πρόγραμμα που ακολουθεί σε εκείνη που έγινε η αρχή της σωτηρίας μας.

τι είναι η ασυνήθιστος αύτη και πάνδημος εορτή της λαμπροφόρου και χαρμοσύνου σήμερον ημέρας? Ποιος άγγελος σας κάλεσε σήμερον εις τούτον των ναών? Ποια η αιτία της υπερβολικής χαράς σας? Γιατί αστράφτουν τόσο πολύ τα πρόσωπά σας? Ποια η αιτία της τόσης μεγάλης εφροσύνης εις όλους σας? Γιατί ακούονται τόσοι χαρούμενοι και υπέροχοι ύμνοι? Γιατί τόση μελωδία λυγκυφθόγκων ασωμάτων? Τόσα φώτα, τόσα κεριά, τέτοια ησυχία, τόση προσοχή των Ορθοδόξων χριστιανών στην Εκκλησία? Πώς έγινε να μετατραπεί η Εκκλησία εις άλλων επίγειων ουρανών και εις ουράνιων ιεραρχίαν? Ποιος ο σκοπός της λαμπράς ταύτης πανηγύρεως? Καταλαμβάνω την αιτία της δικαίας σας χαράς, αδερφοί μου, Ορθόδοξοι Χριστιανοί φιλέορτοι. Άλλη κατά αλήθειαν δεν είναι παρά η γέννηση εκείνης της Πανάγνου κόρης, δια της οποίας την παρουσίαν με θερμοτάτας δεήσεις 50 αιώνων απεκούρασε τους ουρανούς το διεφθαρμένο γένος μας. Καλύτερον λέγοντας, τα συνεχή δάκρυα της στεναζούσης μας φύσεως έκαμαν βίαν και βλάστησεν από την στηρωτική μήτρα της Αγίας Άνης. Συγχαίρω και εγώ μαζί με σας σήμερον, τέλος πάντων έλαμψε εκείνη η επιθυμισμένη ημέρα τόσον πρωτύτερα προορισμένη από τον Θεόν, τόσον περιπόθητος εις τους ανθρώπους, τόσον ωφέλιμος εις τη γην, τόσον φοβερά εις τον Άδη. Ημέρα όπου το γράμμα παραχωρεί, το πνεύμα υπερπερισσεύει, η αρά παρέρχεται και η χάρις προέρχεται. Η μέρα που φέρει στο φως του φωτός την μητέρα, μας προμηνύει τον ερχομόν του ηλίου, που με την φωτοφόρον του παρουσία θα φυγαδεύσει το ψυχοφθόρο σκότος της ασεβίας και θα λάμψει στην γην η ευσέβεια και η πίστης. Δικαίως λοιπόν πλημμυρίζει στο πρόσωπόν μας η χαρά, η εφροσύνη, η αγαλίασης. Επιτρέψατε μου, αδερφοί μου Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με την διήγηση των αιτιών να κάμουν ως τιμωτέρα στα στέρψεις, όπου εις αυτάς επαρακίνησαν τα σευλαβητικά σας καρδίας. Μόλις λοιπόν εδημιουργήθη από τον Θεόν ο άνθρωπος, ή ωσά να εντρέπετο να υποτάσετε ή να μη εγνώριζε την ιδίαν αρχήν, απεστάτησε κατά του ιδίου του Δημιουργού. Δεν έφθανε του προπάτορός μας Αδάμ να έχει επάνω εις όλων των κόσμων ως έμψυχος εικόν του Θεού το σκύπτρον και το βασίλειον, αν ακόμη δεν είχε ως Θεός και την γνώση των όντων. Έγινε θύμα της πλάνης του διαβόλου και παραβάτης της πρώτης και μόνης θείας εντολής, με την γεύση ενός καρπού έφαγε τον θάνατον, και ως ποινή της παραβάσεως της εντολής επήρεν, ποιος το επίστευεν, εις τον παράδεισον της τρυφής, τον άδειν της τιμωρίας. Το πτώμα του προπάτορος έσυρε και ημάς εις την δυστυχισμένην αυτήν κληρονομίαν, προτού να μας δώσει στη ζωή, μας παρέδωκεν εις τον θάνατον. Τρισάθλια η καταστροφή της αξιοθρηνή του ανθρωπίνης καταστάσεως. Εκείνος ο άνθρωπος, ο βραχίτη παραγγέλου συλλατωμένος, εις τέτοιαν αλογίαν εξέπεσε, όπου παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τα κάλλη του παραδείσου έγιναν αμέσως άκανθε και τριβόλη της γης. Εμακαριότητες έγιναν λύπε. Η χάρις έγινεν κατάρα. Θλιβερά η τραγωδία του μετασχηματισθέντος κόσμου. Επρώτε πράξεις εμφανίστησαν. Ποιε? Ο φθόνος και ο φόνος. Η αθωότης εφυγαδεύθη μαζί με τη χάρη. Η γη εγέμισεν από αμαρτίας τόσας δε πολλάς, ώστε χρειάστηκε ένα καθολικόν κατακλυσμόν υδάτων. Δεν γνωρίζω ήδη αναπληθεί ήδη ανακρυφθεί από τα μάτια του Δημιουργού της.
Ο διάβολος πανευτυχήσει στη βασιλεία του. Η καταδυναστία του ήταν τόσο μεγάλη στας καρδίας των ανθρώπων, ώστε θα νόμιζε κανείς πως εστερέωσε εις την γην την μοναρχία εκείνη, την οποία ματέως επεθύμησε εις τον ουρανό. Η ασέβεια έγινε νόμος. Τα ιερά πανταχού ανίερα. Οι ναοί δολίων πλήρης ειδόλων. Ο Άδης εγέμισε από ανθρωπίνους ψυχάς. Ο διάβολος λατρεύεται εις τον κόσμο. Ο Τάρταρος έγινε πόλης ανθρώπων. Η γη βασίλειο των δαιμόνων. Οι αστέρες και οι πλανήτες του ουρανού, που τότε ως θεοί ελατρεύοντο, να εσχύνοντο το παραξίαν σέβας και να εμέμφοντο μαζί την αγνωσίαν εκείνων όπου έδιδαν εις τα πλάσματα τη λατρείαν του πλάστου. Εαρετέ δεν υπήρχον εις τον κόσμο. Παντού κυριαρχούσε η κακία. Η αλήθεια εδιώχθη, το ψεύδος εβασίλευε. Η δικαιοσύνη έφυγε από τα δικαστήρια, η αδικία έκρινε. Η ομόνοια και η ειρήνη εμακρύνθη από τους ανθρώπους. Η φιλονικία και η αίρηση πολιτεύεται. Πού απλότης, πού ευσέβεια, πού σοφροσύνη, πού αγάπη, πού ταπείνωσης, πού ανεξικακία, πού φόβος νόμου Θεού. Νόμος ήτο του καθενός το αυτεξούσιον και Θεός η κοιλία. Έχασε τον πρώτον κόσμον ο κόσμος και με αξιοθρύνητο μεταβολήν ελεηνών θέατρον εκαταστήθηκε. Θέατρον όπου πράκτορ ήτο ο διάβολος, θεατής ο Θεός, θέαμα το ανθρώπινο γένος.

Οι άνθρωποι, είτε βυθισμένοι στη νύχτα της αμαρτίας, απομακρυσμένοι από το φως, στερημένοι της Θείας Χάριτος. Νύχτα εις την οποίαν τόση νυχτερινή αστέρεσε φαίνοντο, όσοι ψευδόνιμοι θεοί ελατρεύοντο. Τόσο νύτο το σκότος, όσοι η άνοια. Τόση η αχλής, όσοι η αγνωσία. Αλλά σύνε δεδοξασμένη η άπειρος πρόνοια και η άκρα συγκατάβασης του Θεού. Γιατί, διότι έκαμε και έλαμψεν η φαεσφόρος και χρυσαυγεστάτη αυγή, η πάναγνος κόρη και Θεόπες Μαρία. Ανέτειλε από την αγιασμένη κοιλία της Θεοπρομήτωρος Άνης, στολισμένη με όλα στα ουρανίους αρετάς, φωτί.

το σκότος της αγνωσίας, το φως της χάριτος φανερώνεται, το ψεύδος εξαφανίζεται, η αλήθεια έρχεται, το κεφάλαιο της σωτηρίας μας αρχίζει και δίδεται τέλος εις τα πάθη μας. Αυγή, όπου με τη λαμπρά φεγκοβολία φθάνει στα καταχθόνια σκότη του Άδου και γύρει εκεί εις μίαν έξαφνον αγαλίασιν τας ψυχάς των περιλείπων πατριαρχών. Οθεν όλοι εκπλαγέντες από μίαν υπερβολικήν λάμψην με φωνάς χαράς και αγαλιάσεως ψάλουσι την χαροποιών εκείνην του Σολομώντος Οδύν. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα ως η όρθρος.

Ιδιαίτερα σήμερον εις ανάμνηση διάφτης εσύ μου ημέρας, άπασε το μακαρίον ψυχέ, και μεταυτάς άπασα η ουράνιος ιεραρχία, με υπερβολικήν χαράν τας ιδίας θαυμασίας φωνάς αναπτύσσουσι. Τι σάφτη εκύπτουσα ως ιόρθρος. Και όταν γεννάται η αυγή, φαίνεται να αναγεννάται με το νέο απάβγασμα όλος ο κόσμος. Ποιος δεν θεωρεί στην γέννηση της Παρθένου πάσης της οικουμένης την αναγέννηση. Όπου και αν πάτε, σε όλα τα μέρη του κόσμου, θέλετε ειδή τη λατρεία των ειδώλων καταργουμένη. Πού είναι πλέον τα μυαρά θυσιάσματα των αθέων, που η παγκόσμιος καταδυναστεία του διαβόλου. Τα αρχαία παρήλθε, συγχαίρεται με τεμάς ο Θείος Γρηγόριος. Τα αρχαία παρήλθεν, η δουγέγονε τα πάντα κενά. Παρήλθεν η νύξ, εισήλθεν η ημέρα. Παρήλθε το ψεύδος, εισήλθεν η αλήθεια. Παρήλθεν η αρά, εισήλθεν η χάρις.

Παναγία και φωτοφόρος αυγή, πρόδρομε αγλαόμορφε του ηλίου της δόξης, δροσερή άβρα του θείου φωτός και χαριεστάτη μηνύτρια της ευτυχεστάτης ημέρας. Αυγή γεννημένη στον κόσμο δια να αναγεννήσεις τον κόσμο, έχεις δια ανατολήν των γενεθλίων σου την ανατολήν της οικουμένης, δια λαμπρών ορίζοντα τα λευκά σπάργανα, δια ορθρίους ακτίνας την επιγωμένη σοφία, δια νεοθαλή άνθη τας θείας χάριτας, δια γλυκά σαύρας τας ουρανίους επιπνίας, δια λυγή φωτα πτηνά τας αγγελικάς χωροστασίας. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, τώρα τι περισσότερο δυνάμεθα να ελπίσομεν από την άπειρον του Θεού πρόνοιαν, ποιον μεγαλύτερον δώρο θα μπορούσε να μας χαρίσει η άκρα ευσπλαχνία. Τι άλλο ηθέλαμεν παρά φως οι ενσκότοι καθεύδοντες, τι παρά οδηγίαν υπεπλανημένοι, τι παρά σωτηρίαν οι αμαρτωλοί.

Ιδέτε πόσον είναι η κόρη ετούτη και χαριτωμένη, και θέλετε ομόσι πως είναι ένα θεότευκτον άγαλμα της ουρανίου ευμορφίας και το πλέον εξαίρετον πλάσμα της παντοκρατορικής χειρός του Θεού. Ω, πόση είναι της κεφαλής η σεμνοπρέπεια. Το Άγιο Πνεύμα περί ταύτης εις το άσμα λέγει: «Η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος, κάρμυλος όρος, όπου όντας εγκύτερον πλέον εις των ουρανών παρά εις τη γην, φανερώνει

ανωτέραν πάσης ανθρωπίνης δυστυχίας την Μαρίαν, αναβλέψατε εις το φεγκοβόλον της βλέμμα, δεν φαίνεται να εσφάλισεν εις εκείνα τα ομάτια την καθαρότητα όλην και ωραιότητα των αστέρων ο ουρανός. Οι οφθαλμοί ως λίμνε εσεβών, ξανήξατε τα πορφυροκόκκινα χείλη της, ποστάζουν συν μέλι και γάλα του ουρανού, ως παρτίον το κόκκινον χείλη σου. Και πάλιν, κυρίων αποστάζουν η χείλη σου νύμφη, μέλι και γάλα υπογλώσσαν σου. Από το μελισταγές τούτο στόμα έχει να έβγει εκείνο το γέννητο, όπου μέλι να τραβήξει από τον ουρανόν εις τη γην των θείων λόγων. Τα λόγια σου, λέγει ο ίδιος Θεός, με το στόμα του προφητάνακτος, υπερμέλει το στόματί μου. Αυτά με οδήγησαν και ήλκησαν εις όρος Άγιών σου. Αμέλει στην υγειασμένη κοιλία σου, καθώς θαυμάσια τα διασαφηνίζει ο ίδιος ο προφήτης. Το όρος, ο ευδόκησεν ο Θεός, κατοικίεν αυτό. Ιδέτε εις εκείνην την άμωμον και καθαράν κοιλίαν κρίνους, όπου ανθούς συνάνθια μάραντα, εις τα οποία μέλι να τρυφήσει η ουράνιος μέλισσα, ο Υιός και Λόγος. Κοιλία σου, ως θυμονίασή του, πεφραγμένη εν κρίνης, μυστήριον φρικτών. Κοιλία σου, ως θυμονίασή του, νάτε των καρποφόρων κόκκου, πεφραγμένη εν κρίνης. Νάτε την αϊθαλήν και αδιάφθορον παρθενία. Θαύμα κατανόητον να είναι σμιγμένος με το παρθενικόν ετούτο και θεόπλαστον σώμα, όπου να μην πνέει όλων καθαρότητα, όλων αγιασμών, όλων κάλος.

όλοι καλοί πλησίον μου, και μου όμως ουκέστη εν σύ. Η θεία πρόνοια φαίνεται να έκαμεν εις τούτο το τρυφερό βρέφος μίαν ανακεφαλαίωσιν όλων των χαρίτων και ένα έμψυχον πολυσύνθετο των αρετών. Τους δικαίους μία χάρις εστόλισε, την δε παρθένων το πλήθος όλων των θείων χαρισμάτων του πνεύματος ως βασίλισσαν εστεφάνωσεν. Ο ιερός Ιερώνυμος λέγει: «Εκάστης των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος σε δόθη, τη δε Μαρία άπαν το της χάριτος πλήρωμα. Το δε όνομα Μαρία που αποτελείται από 5 γράμματα, δηλαδή μη, από το Μαριάμ, αδερφήν Μωυσέως και Αρών. Αλφα, από το Αβιγέαν, την γυναίκα του Ράβαλ. Ρο, από το Ραχίλ, την γυναίκα του Ιακώβ. Γιώτα, από Ιουδίθ, την Αγιωτά την Χίραν. Αλφα, από Άναν, την γυναίκα του Ελκανά». Περιέχει τα 5 μεγάλας εκείνας γυναίκας της Παλαιάς Γραφής. Όσας αρετάς και χάριτας είχασι, διηρημένας εγυναίκες εκείνε, όλα συνωμένας συμπεριήλυφεν η Θεόπες αυτή Μαρία. Η Μαριάμ, αδερφή του Μωυσέως, δύο χαρίσματα είχεν, την προφητείαν και την παρθενίαν. Η χαριτωμένη αυτή Μαρία αϋπάρθενος μένει και προφήτης κηρύτεται, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Η Αβιγαία είχε το χάρισμα της ταπεινώσεως και η Παρθένος εις αυτήν μάλιστα εναυρύνεται, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η Ραχήλ είχε το χάρισμα του κάλους και η Παρθένος ετούτη η ιδία ευμορφία των ουρανών, ο Αρχάγγελος, ως πλέον και χαριτωμένη και ευμορφών από όλας μέλη να ευαγγελίσει, χαίρε και χαριτωμένη. Η Ιουδίθε μεγαλύνθη, διότι εφώνευσε τον Ολοφέρνην και η Παρθένος βοά, ότι επί εισέμι μεγαλία ο δυνατός, φωνεύουσα ούτω των νοητών Ολοφέρνην των διάβολων. Η Άννα εκαυχήθη πως στήραούσα μήτυρ γέγονε του μεγάλου εκείνου Σαμουήλ, και η Μαρία έχει διεξαίρετον καύχημα πως μέλη να γεννεί όχι στήρα αλλά παρθένος και μήτυρ του Παμεγίστου Εμμανουήλ του Υιού και Λόγου. Αλλά τι συγκρίνω δικαίους και δικαίας με την ασύγκριτον παρθενικήν χάριν, τα σαΐλους και ασωμάτους των αγγέλων χωροστασίας υπερβαίνει στην αγιότητα η Μαριάμ και είναι τόσον ανωτέρα της αγγελικής φύσεως όσον ανωτέρα των λειτουργών του Θεού ή του Θεού και νύμφη και θυγάτηρ και μήτυρ. Χαίρε και χαριτωμένη την ασπάζεται ο Κύπρου επιφάνιος. Τρεις μακάριστον είναι το γένος των ανθρώπων από του οποίου την ρίζαν βγαίνει τόσον χαριτωμένος και άγιος καρπός. Από ημάς εγεννήθη το φθοροποιόν της αμαρτίας φαρμάκι διαμέσου της πλάνης. Από ημάς έπρεπε να γεννηθεί και το ζωπιόν αυτής αντιφάρμακον διαμέσου της χάριτος. Από ημάς άρχισε αρά και θάνατος. Από ημάς έπρεπε πάλι να αρχίσει χάρις και ζωή. Ο μυστήρια αποτελέσματα της πανσόφου θείας προνοίας, πως από αυτά τα υποκείμενα από τα οποία γεννώνται τα κακά γνωρίζει και βγάζει τα ιατρίας. Τι χαρά σήμερον να βλέπουμε με τη γέννηση της Παρθένου την μεταλλαγή της δυστυχούς μας καταστάσεως.

άνοιξαν εκείνη επίλε, τας οποίας μας έκλεισε η παρακοή. Δίδεται η χάρις προς εκείνην την μακαριότητα, την οποίαν μας εστέρισε η απάτη του διαβόλου. Πόση δόξα να υψωθούμεν εις τόσον, όπου να κάμουμε συγγένειαν με την ιδίαν υπερούσιον τριάδα, δίδονται στη γατέρα του Πατρός, μητέρα του Υιού και νύφην του Παναγίου Πνεύματος. Αληθώς, τολμώ να είπω, είναι αγκάσαμεν τον Θεόν να μας είναι ελεήμων και έχομεν τώρα καλόν περιτύχισμα την Μαρία για να κρατούμεν μακράν από εμάς τα τόξα της απειλητικής του οργής. Ετύχαινεν όχι με λευκάς πέτρας, καθώς ήτο παλαιά συνήθεια, μα με τα σιδείας μας καρδίας να σημαδεύσομεν τη αυτήν λαμπράν και χαρμόσυνον ημέραν, η οποία βρέχεια επάνω εις ημάς τόσας ουρανίους χάριτας. «Χαίρε νέο βρέφος», έλεγον οι παλαιοί, ασπαζόμενοι τα αρτή το καβρέφι. Ας πούμε λοιπόν και εμείς σήμερον, όπου γεννάται το βασιλικόν τούτον ήπιον, η Δέσποινα και Θεόπες Μαρία, και ενώνοντες όλοι μαζί τας χαροπιάς μας φωνάς, ας την ασπαστόμε λέγοντες: «Χαίρε φως της ανθρωπίνης σωτηρίας, όρθρε της χάριτος, εσπέρα της αμαρτίας, χαίρε του νοητού ηλίου πρώτον απάυγασμα, χαίρε της ευτυχούς ημέρας πρωτότοκος ακτής, χαίρε της θεότητος πρωτοπυρία, χαίρε της αγιοσύνης αμόλυντων έσωπτρων, χαίρε της τελειότητος διακεκριμένη εικόν, χαίρε της παρθενίας απολελειμμένη ιδέα, χαίρε της θείας παντοδυναμίας εξαίσιον τερατούργημα, χαίρε επιθυμισμένη ελπίδα των πατριαρχών, των προφητών το πλήρωμα, κοινών επιθύμιων των ανθρώπων, χαίρε εσύ όπου βλαστάνουσα ως ρόδων ανάμεσα εις τα χιόνια της ψυχράς ηλικίας των γεννητόρων σου γέννημα από άκαρπον κοιλίαν. Πρώτα είδες το φως της μακαριότητος παρά εκείνο του ηλίου. Πρώτα εστάθης πολίτης του ουρανού με την ψυχήν παρά της γης με το σώμα. Πρώτα θυγατέρα του προαιωνίου Πατρός παρά του Ιωακήμ και της Άννης. Και προτού να πατήσεις τη γην, εκαταπάτησας την κεφαλήν του Ιωβόλου δράκοντος. Χαίρε εσύ, όπου με θαυμάσιον τρόπον συλληφθήσα, έλαμψας ως μαργαρίτης εις τον κόσμο. Γεννάσαι ως όρθρος, στολισμένη με άνθη ουρανίων αρετών. Αυξάνεις ως ήλιος, στεφανωμένη με τα σακτίνα της Θείας Χάριτος. Και ζεις ως φίνιξ, μονοφιές θαύμα της φύσεως εν γεννητής γυναικών. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη. Εξού γαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας το θάνατον εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον.

Εις το δρόμο της ζωής δεν θέλεις διηγηθεί άλλο παρά τα μεγαλεία εις τα οποία σε ύψωσε ο Θεός, ότι επί σε έμει μεγαλεία ο δυνατός. Ο δε επίλογος θέλει είναι ένας γλυκής ύπνος, όπου θέλει σε κάμι να εξυπνήσεις επάνω εις τους ουρανούς ηλιοστόλιστος και αστεροστεφαϊφόρος βασίλισσα των αγγέλων. Γινή περιβεβλημένη των ήλιων και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12.

Παναγία Παρθένε, αξίωσον και ημάς τους αμαρτωλούς να είδομεν και εκεί επάνω τη φεγκοβόλο σου ύψωσιν, καθώς και εδώ κάτω με όλη μας την ψυχήν η αγιωτέρα ούσα χερουβίμ και σεραφίμ και παντός αγγελικού τάγματος. Είναι η Μαρία κήπος και κλεισμένος που δεν μπορεί να έμβει ο σατανικός αρχέ κακοσόφης. Κήπος και κλεισμένος, αδερφή μου, είναι ελαφρή νεφέλη η οποία δεν θέλει δοκιμάσει βάρος κανενός αμαρτήματος. Είδων των Κύριων καθήμενων επί κούφης νεφέλης. Είναι κρίνων εν μέσω ακανθών. Ως κρίνων εν μέσω ακανθών ούτως η πλησίων μου αναμέσων των θυγατέρων. Δε θα χάσει ποτέ το αργυροχρυσόχρον κάλος της καθαρότητος, μολονότι ευλάστησεν ανάμεσα εις τα σακάνθας της κοινής δυστυχίας. Όλη καλή η πλησίον μου και μόμο σου και εστί εσύ. Έτσι έπρεπε να είναι εκείνη όπου έμελε να γίνει δοχείον χωρητικών της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως της δόξης. Με την ψυχήν και την καρδίαν και την διάνοιαν ας εορτάσουμεν αδερφοί την Αγίαν της γέννησιν. Αμήν.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον πρώτο λόγο εις το γενέσιον της Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Χέρις Μαρία, γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον, προσέγαρ αύθης ο πόθος ανθέλκυμε. Πώς εξοικονήσω σου το σεμνότατον βάδισμα, πώς την στολήν, πώς του προσώπου το χαρίεν, γυραλαίον φρόνημα εν νεάζον τη σώματι. Στολή κοσμία, πάσαν θρύψην και μαλακίαν φεύγουσα, βήμα σεμνών και ατάραχων και βλακίας ελεύθερων, ήθος εστημένων και ηλαρότητη σύμικτων, ανδράσιν απρόσιτων. Και μάρτης ο φόβος επισυμβάς το ασυνήθι του αγγέλου προς φθέγματι. Γονεύσιν ευήνιος και υπήκος, φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, λόγος ηλαρός εξαοργή του ψυχής προφερόμενος. Και τι για άλλο η άξιον του Θεού καταγώγιον. Σε αξίως πάσε γενναία μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Συ ιερέων καύχημα, βασιλέων στήριγμα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολύφορον φύτευμα. Δια σου γάρ το κάλος της παρθενίας πεπλάτιντε. Ευλογημένη συ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Οι ομολογούντες σε Θεοτόκον υφλόγινται.

Ας ακούσουμε τώρα φίλοι μας και το ίδιο απόσπασμα σε νεοελληνική απόδοση. Χαρά σε σένα, γλυκίτα το θυγάτριο της Άννας. Σε σένα πάλι με τραβάει λαχτάρα της αγάπης. Το βάδισμά σου το σεμνό, πώς να αναπαραστήσω? Πώς τη στολή, το πρόσωπο το κεχαριτωμένο. Η φρονιμάδα σου πολύ, σε σώμα νέας κρυμμένη. Το ντύσιμο σου κόσμιο, όχι επιτεδευμένο. Το βάδισμά σου ατάραχο, όλο συγκρατημένο. Ούτε βιασύνη, ούτε νοθρό. Ύφος γλυκή και σοβαρό, απρόσιτο στους άνδρες. Απόδειξη ο φόβος σου στο χέρι του αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη πάντοτε στους γονείς σου. Το φρόνημά σου ταπεινό στις θείες αποκαλύψεις. Γλυκής ο λόγος σου, ηλαρός απ' την ήρεμη ψυχή σου. Δεν βρίσκω λόγια να σου πω, πώς να σε ονομάσω? Άξιο κατοικητήριο του Θεού του Υψίστου. Σε μακαρίζουν οι γενναίες δίκαια των ανθρώπων. Συ ιερέων κάφημα, στήριγμα βασιλέων, ελπίδα των χριστιανών. Συ είσαι η πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας. Γιατί η πλατιά από σένα πλώθηκε της Παρθενίας το κάλος. Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός που έφερε στα σπλάχνα και ευλογημένοι όσοι ομολογούν πως είσαι Θεοτόκος.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγεί, σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα διαναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημί άξιος ατενείσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τοσών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγό συμπάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπός εισε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό.

0: Νίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεος σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον, ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσω τρικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλο, ω εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τα πράξει, α εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα, όσου μέγεθο πτεσμάτων, ούχα μαρτιμάτων πλήθο, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίω συμπαθία στου θερμό μετανοούντα, και καθαίρεις και λαμπρύνεις και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης ταύτα των μυρών ποιήμε ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρου αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ Κυρίως στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Πανεχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιν αγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτίείς μη αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνελοκ αυτοματαού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί ιδίου τα πάντα εγέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευχαριστώ.

0: ελάθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής όλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δε

0: πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γενοήμην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις και το γενέσιον εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημί της αναξής εύχεστε.

Ja. Ich habe so gedacht.

Είναι ένα ψαλί.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία για την εορτή του Γεννησίου της Υπεραγίας Θεοτόκου από την πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκου στην

Dios, Rosa.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν διεράμον η ταύτη και πάντων ημών των συνελθόντων εν τη Θεία μυσταγωγία ταύτη εστί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Παπά και Πατριάρχου Θεοδόρου και του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, μνηστή

Νικηφόρου του Πανηρωτάτου και Θεοπροβήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Κύκου και Προέδρου τη Λυρίας, του και Θεοφιλός Ποιμενόντος Ιεράν, Μόνην και Μητροπολήν ταύτην, Αθανασίου Αρχιερέως, του Συλλειτουργούντων Συνημήν, των Τιμίων Πρεσβυτέρων και Ιεροδιάκονων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και έγκες τους αιώνας των αιώνων.

0: Καλήμα.
1: Μελετίου, Μελετίου, Ιωσήφ Σοφρονίου, Νεοφύτου Σοφρονίου, Γερασίμου, Κλεόπα Χρυσοστόμου και Διονυσίου, των Μακαρία τη λήξη γενωμένων, προκατ'

των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων άλετε και πεσχάτων και απανταχού και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων γονέων αδελφών και διδασκάλων ημών και πάντων όντα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη θεία και ιερά προθέση ζώντονται και τεθνεώτων Χριστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια και

Τα στήρα

Slavoj se na Theon, patera Bandokratora, vidin uram keis, oraton de Pandon keoraton, keisena Kyrion Isum Christon, ton Ion Theudon onageni, sanek tu patros genifenda, pro Pandon ton Ionon, fos ek fotos, Theon alithinon, ek Theu alithinum, genifenda, ubicenda, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και λιπαθώντα και ενταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντες τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου γέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός του προσκυνούμενον, και φιλοξαζόμενον, το λαλήσαντε των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

και δίκαιωσε ημνήν σε ευλογήν σε ημνή, σι ευχαριστήν σε προσκυνή, εν παντι τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αγιώρος αυτός όν. Σι και ομορογενή σου Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, σι εκ του μειόντος εις του ενή μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ού κάποιος εις πάντα ποιόν, δίος ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και όνουκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ την λειτουργία ταύτης,

Καθήκαμε από την Πατρία. Και παρακαλούμε σε και διώμεθα και θέλουμε. Καθάρισε το πνεύμα σου του Άγιον εφημά και με τα προκείμενα τώρα τα άρτα. Ο Θεός ηλάσσι του. Ο Θεός ηλάσσι του μα προκείμενο. Και πίσω των ενάρτων τούτο, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το κλείο το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ως την γενέση την μεταλαμβάνηση της άρρησης των μαθιών, της κοινωνίας του Αγίου του Πνεύματος, της βασιλείας του Αγίου του Πνεύματος, της παρησίας της δοσθεμής πνευμαίες και τάκρινα. Έτσι προσφέρουμε έστω την λογική κάθε πατρία, υπέρ των εγγύσεων ευαυσανών προατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών, αποστόλων κυρίκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων,

εν πρώτης μνήσι τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου, όν χάρισε τεσσαγή.

Πανεπίστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατρόσημων, Παπά και Πατριάρχου Θεοδόρου, τον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.

θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

Επί του υποκειού και δημόσια σε αυτόν κεφαλά. Ού γαρέκλινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημί εις αγαθών εξομάλισον, τα δυνεκά του ιδία χρία, τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούν τα σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξα της Βασιλείας Σου και ερθέις το αγιάσι μας, ο Άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δεμήνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατιά Σου χειρί, με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμιου αίματος και δημών αντί το λαό.

πανιερότατε, Μητροπολίτα Κίτκου και Τηλυρίας και σεβαστέ ηγούμενε και γέροντα της Σταυροπηγιακής και Βασιλικής αυτής Μονής του Κίκου, σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατε Επίτροπε της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, γενναιότατοι αξιωματικοί, εντιμότατοι και αξιότιμοι κύριε καθηγητές και δάσκαλοι, λαέ του Θεού ηγαπημένε, σήμερα όλοι μαζί εψάλαμε τόσο στον Εσπερινό όσο και σήμερα στην Θεία Λειτουργία την Παναγία μας. Ψάλαμε το απολυτίκιό της που αρχίζει με μία πολύ σημαντική έκφραση. Το απολυτίκιο ξεκινάει: «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνησε επάση τη οικουμένη». Ένα εξαίσιο γεγονός. Σήμερα, εδώ επάνω στο όρος Τρόοδος, κοντά στο θρονί της Παναγιάς, στο σταυροπήγιο του Κίκου, μας συγκέντρωσε επάνδυμα η εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου, η εορτή της γλυκιάς μας μητέρας. Γι' αυτήν ήρθαμε σήμερα εδώ προσκυνητές, να καταθέσουμε τον σεβασμό, την ευλάβεια, τις οικεσίες μας, τη χαρά μας, την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη σε αυτήν που έγινε η παγκόσμια χαρά και το καταφύγιο όλων των ανθρώπων. Γιατί αυτή αξιώθηκε να γίνει η μητέρα του Θεού. Αυτή έδωσε στον ανθρώπινη σάρκα, στον άσαρκο λόγο. Έδωσε την ευκαιρία για τον κόσμο να ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, και να εκπληρωθεί έτσι το έργο της Θείας Οικονομίας. Η Παναγία μας μας δίνει στην αρχή του εόρτιου κύκλου του εκκλησιαστικού έτους, μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε διάφορα πράγματα που αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Κάθε μέρα και στιγμή, κάθε περίσταση της ζωής μας μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για να θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που μας υπενθυμίζει. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας, δηλαδή να μπροστά μας είναι ο καιρός της χάριτος, είναι ο καιρός για να σκεφτούμε τη σωτηρία μας. Βέβαια μπορεί να γίνει αυτή η στιγμή μία αρχή που θα πούμε στον εαυτό μας, είναι καιρός για να αρχίσω κάτι. Και ποια είναι η ωραία αρχή κάθε στιγμή? Είναι να αποφασίσουμε τι μπορούμε να διορθώσουμε στον εαυτό μας. Είναι τι είναι εκείνο που θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην αγκαλιά του Θεού. Να αφήσουμε πίσω ό,τι μας απομακρύνει από εκείνον και να αρχίσουμε με μία ζωηράδα, με ένα ενδιαφέρον και με ένα ζήλο να πορευτούμε προς την συνάντηση με εκείνον που είναι η σωτηρία μας. Η Εκκλησία μας που σκέφτεται τη ζωή του ανθρώπου συνολικά, βλέπετε, μας τοποθετεί αυτή την εορτή στο φθινόπωρο. Το φθινόπωρο, όπως γνωρίζετε, είναι η εποχή που πέφτουν οι σπόροι στη γη για να καρπίσουν στη συνέχεια, ανάλογα με την καλλιέργεια, να καρπίσουν και να δώσουν στην φύση εκείνο το οποίο την συντηρεί, στον άνθρωπο εκείνο που τον κάνει να συνεχίζει τη ζωή του. Έτσι, η γέννηση της Παναγίας ας θεωρηθεί ότι είναι αυτός ο σπόρος που σήμερα πέφτει στην καρδιά μας
μέσα από την ακολουθία της, μέσα από τα λόγια των πατέρων που την υμνούν με τα τροπάρια, μέσα από την Θεία Λειτουργία, στην οποία είναι μαζί με την Αγία Τριάδα και εκείνη που κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και μας δίνει την δυνατότητα να συσσωματωθούμε και να είμαστε από σήμερα, από αυτό που βιώνουμε αυτή την ημέρα και αυτή τη στιγμή, να είμαστε μέσα στον Παράδεισο. Έτσι θεωρώ ότι αυτή η σημερινή ημέρα για μας ανοίγει ένας νέος ορίζοντας, μια καινούργια σελίδα η οποία μας καλεί να γράψουμε την δική μας προσωπική σελίδα στον αγώνα για την σωτηρία. Οι Άγιοι μας προτρέπουν πάντοτε, μη διστάζετε, μη φοβάστε και παραμένετε εγκλωβισμένοι στις αποθήσεις σας, στα αποθυμένα σας. Αφήστε ό,τι έγινε χθες πίσω. Μη θεωρείτε ότι οι αδυναμίες, οι αποτυχίες και οι πτώσεις και οι αμαρτίες σας αποτελούν το τέλος της ιστορίας, της προσωπικής του καθενός. Γιατί η γέννηση της Θεοτόκου, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι μία αρχή, και οι Άγιοι καθημερινά έλεγαν να βάλω καινούρια αρχή. Έτσι, όλα ό,τι μας προσφέρει η Εκκλησία για μία πνευματική τροφοδοσία μας μιλούν για έναν καινούριο κόσμο, για έναν νέο Παράδεισο. Μας μιλούν σήμερα για την ζωντανή Κιβωτό, για τη σκηνή του Θεού, για την ράβδο που βλαστάνει, για το άνθος που δεν μαραίνεται. Και αυτός ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο σήμερα, με την ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, που θέλει να μας απογοητεύσει, που θέλει να μας κάνει να λιποψυχήσουμε. Αλλά μη φοβάστε, ας μη φοβόμαστε. Ο Κύριος νίκησε τον κόσμο, και όταν λέμε νίκησε τον κόσμο, νίκησε το φρόνημα του κόσμου, το οποίο είναι το φρόνημα της φθοράς, εάν δεν συντονιστεί με το φρόνημα του Θεού για να ανεβεί στον ουρανό. Πριν φτάσουμε στο θαύμα της γέννησης της Θεοτόκου, ας σταθούμε λίγο σε αυτούς που έγιναν το μέσον για να γεννηθεί η Θεοτόκος, και στη συνέχεια να γίνει το μέσον που σαρκώθηκε ο Χριστός, που ήρθε ο άσαρκος λόγος και έζησε ανάμεσά μας. Αντλώντας από την πηγή του πρωτευαγγελίου του Αγίου Ιακώβου, έχουμε τα στοιχεία εκείνα που μας παρουσιάζουν όλη αυτή την ιστορία. Δεν θα σας τις πω με λεπτομέρειες, θα πω 2-3 σημεία τα οποία είναι σημαντικά. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν άνθρωποι δίκαιοι, ευσεβείς και αφιερωμένοι στο Θεό. Όλη η ζωή τους κυλούσε με σοφροσύνη. Τηρούσαν τον νόμο του Κυρίου και αγαπούσανε και τον Θεό αλλά και τον συνάνθρωπο. Δεν ήταν άνθρωποι που έζησαν μακριά από το Θεό και χρειάστηκε να επιστρέψουν. Ήταν η ζωή τους ταυτισμένη με την παρουσία του Θεού. Είχαν όμως μια μεγάλη δοκιμασία. Είχε περάσει η ηλικία τους και δεν είχαν ένα παιδί. Και όπως γνωρίζουμε, στην εποχή εκείνη οι άτεκνοι θεωρούσαν ότι ήταν εγκαταλελειμμένοι από το Θεό, γιατί δεν θα συνέδεαν την διαδοχή τους με την ρίζα εκείνη από την οποία θα γεννιόταν ο Χριστός. Και μάλιστα, ενώ ήταν ευσεβείς, ενώ ήταν κάθε μέρα στο ναό, όταν πήγαν στη μεγάλη εορτή των Ιουδαίων να προσφέρουν τα δώρα τους στο Θεό, ο ιερέας που ήταν εκεί τους είπε: «Τι τα θέλετε τα δώρα προς τον Θεό? Ο Θεός δεν δέχεται τα δώρα σας, γιατί είστε άτεκνοι». Φαντάζεστε την πληγή αυτών των ανθρώπων. Φαντάζεστε τι θα μπορούσαν να κάνουν μετά από την αναχώρησή τους από τον Θεό. Δεν έκαναν όμως τίποτε από αυτά.
Εκείνοι, σφίγγοντας την καρδιά τους, τι έκαναν, ανέβηκαν στο βουνό, ο μεν Ιωακείμ ανέβηκε στο όρος, εκεί που είχε έναν τόπο προσευχής, και η Άννα στο σπίτι της εκλείστηκε και συνέχισε την ευσεβή της πορεία και την αγάπη της προς τον Θεό. Ήταν εκείνοι που έκαναν την δοκιμασία προσευχή. Δεν εγκατέλειψαν την πίστη τους, δεν τα έβαλαν με το Θεό, αλλά τον πόνο τους τον μετέτρεψαν σε προσευχή και ελπίδα. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Θεού, εκείνοι που σέβονται τον Θεό, δεν έχουν το φρόνημα του δικαιωματισμού που ταλανίζει την εποχή μας, αλλά έχουν έναν τρόπο να συνεχίζουν την συναναστροφή τους με τον Θεό, γιατί εκείνος μπορεί να μετατρέψει όλες τις αδυναμίες μας, όλους τους πόνους μας, όλες τις δυσκολίες μας, μπορεί να τις μετατρέψει σε μία δυναμική παραγωγή στη ζωή μας, που είναι αυτό η γέννηση της πνευματικής ζωής, η οποία μας δίνει το διαβατήριο για τον ουρανό. Έτσι, κάποια στιγμή ο Ιωακείμ έλαβε το μήνυμα ότι μην απελπίζεστε, θα γεννήσετε ένα εκλεκτό τέκνο, το οποίο είναι εκείνο που περίμενε ο Θεός για να βρει τον τρόπο να ενανθρωπίσει, να έρθει ανάμεσά σας, ανάμεσα στον κόσμο, για να δώσει τη χαρά. Και μάλιστα αυτό το παιδί δεν θα είναι απλώς η χαρά η δική σας, δεν θα είναι το σπάνιο η γέννηση από ηλικιωμένους γονείς ενός ανθρώπου. Θα γίνει το τέκνο σας η χαρά ολόκληρη της ανθρωπότητας. Έτσι, εδώ βρίσκεται ένα από τα βαθύτερα μηνύματα της σημερινής μας εορτής. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός έχει τους τρόπους Του να μας αποκαλύπτει την δύναμή Του. Δεν χρειάζεται την δική μας παρέμβαση. Δεν χρειάζεται τις ανθρώπινες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει το σχέδιό Του. Εκεί που εμείς βλέπουμε τέλος, Εκείνος δημιουργεί μια αρχή. Εκεί που εμείς είμαστε σε αδιέξοδο, Εκείνος ανοίγει έναν πλατή δρόμο. Και εκεί που βλέπουμε εμείς ερημιά και στηρότητα, Εκείνος μπορεί να κάνει να ανθίσει η ζωή. Γι' αυτό η γέννηση της Θεοτόκου από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής της, και γνωρίζουμε ότι οι εορτές της Θεοτόκου είναι μέσα στο χρόνο σκορπισμένες για να μας θυμίζουν, το πρόσωπο της Παναγίας μας, η οποία χάρισε όλο το είναι της στον Θεό και γι' αυτό έγινε η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, γιατί έγινε αυτή η οποία της είπε ο άγγελος θα γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι, αυτό που μπορούμε να εισπράξουμε σήμερα σαν μία ευλογία της Παναγίας είναι αυτό που μας έδωσε, καθώς προσκυνούσαμε την τίμια εικόνα της, τη χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας του Κύκου. Αυτό που νιώσαμε λοιπόν, ας το καταθέσουμε στην αγκαλιά της. Αυτή η αγκαλιά μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά στην Θεία Χάρη, και τότε ο Θεός μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Εμείς μπορούμε βήμα προς βήμα να συναντηθούμε με την Χάρη του Θεού, και μάλιστα ας μην μείνουμε μόνον στο θαυμασμό προς την Παναγία για όλα αυτά τα θαυμάσια της ζωής της, αλλά να προσπαθήσουμε στην κλίση της, για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφού αναφέρεται στο μεγάλο θαύμα της γεννήσεως της Θεοτόκου, στρέφει τον λόγο του προς τον καθένα από μας και μας καλεί
να προσφέρουμε και εμείς ένα δώρο στη Μητέρα του Θεού. Και ποιο μπορεί να είναι αυτό το δώρο? Βεβαίως, όλοι μας έχουμε να προσφέρουμε κάτι, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά κυρίως η Παναγία θέλει να δει την δική μας πνευματική καρποφορία. Μας καλεί να καλλιεργήσουμε την άγονη ψυχή μας. Μας καλεί να μην ακούμε μόνον τον Λόγο του Θεού, αλλά να γίνεται και πράξεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί κινδυνεύουμε καθημερινά από το πνεύμα του κόσμου. Εμείς οι χριστιανοί του σήμερα κινδυνεύουμε να μην στοχεύουμε σωστά, πλησιάζοντας το γεγονός της πίστεώς μας. Ακούμε πολλά, αλλά μπορεί να πράττουμε λίγα. Λέμε ότι γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, αλλά να μην ζούμε με τον νόμο του Ευαγγελίου. Λέμε, ναι, Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εφημάς, αλλά να μην περιμένουμε το θέλημα του Θεού, που θα προκύψει μέσα από την δική μας αφιέρωση, από την δική μας κατάθεση αυτού που λέγεται θέληση, για να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό ο Λόγος των Πατέρων και άλλοι πατέρες μας προτρέπουν να μιμηθούμε την Παναγία. Είναι επίκαιρος και πολύ σημαντικός. Γιατί ενώ περιμένουμε να αλλάξει αυτή η κοινωνία, ενώ περιμένουμε να ζήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, δεν συμβάλλουμε προς αυτό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί συνήθως φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς. Η ακαρπία και η άγονη ψυχή μας μας έκλεισε στον εαυτόν μας και δεν μας αφήνει να κινηθούμε προς την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Έτσι λέγει η Παναγία σήμερα και οι γονείς της. Κανείς από εσάς να μην είναι άγονος και άκαρπος στην ψυχή του. Σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επάγγελμα, την κοινωνική θέση ή την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται, ο καθένας έχει και καλείται να κάνει τον δικό του αγώνα. Ο καθένας από μας μπορεί να προσφέρει στο Θεό έναν καρπό. Ο Θεός έλεγε στους Ισραηλίτες, «Δεν θέλω τις θυσίες σας, θέλω την καρδιά σας». Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι το κέντρο όπου κατοικεί ο Θεός και από όπου πηγάζει η αγάπη προς εκείνον και προς τον συνάνθρωπο. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό έναν καρπό. Οι έγκαμοι, οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, καλούνται να ζουν τον γάμο τους, την συζυγία τους, με μία συγκατάβαση ο ένας προς τον άλλον, με μία ελπίδα και με μία απαντοχή στον Θεό, ότι όλα μπορούν να ρυθμιστούν μέσα σε αυτή τη ζωή, όταν δεν είμαστε προσκολλημένοι στα γήινα, αλλά όταν ζούμε τον δρόμο της αγάπης, της θυσίας και του αγιασμού. Οι ηλικιωμένοι καλούνται να προσφέρουν τη σοφία της εμπειρίας τους και να μην επιστρέφουν σε επιπόλαιη νεότητα του φρονήματος. Οι νέοι καλούνται να τιμούν τους μεγαλυτέρους και να δείχνουν ότι η νεότητα μπορεί να συνδυαστεί και με την καθαρότητα όταν υπάρχει σεβασμός και σύνεση στις αρχές που μεταδίδουν οι εμπειρότεροι και οι ωριμότεροι. Όσοι έχουν τα υλικά αγαθά, ας τα μοιράζονται με τους άλλους, γιατί ο πλούτος γίνεται μεγαλύτερος και αποκτά νόημα όταν γίνεται αγάπη και μοιράζεται. Έτσι η σημερινή εορτή νομίζω γίνεται ένα μάθημα για ολόκληρη την κοινωνία. Πανιερότατε, Άγιοι Αρχιερείς και Σεβαστοί Πατέρες, ευχηθείτε η σημερινή μέρα της εορτής της γεννήσεως της Παναγίας να γίνει για όλους μας μία ευκαιρία να γεννηθούμε και εμείς στο μυστήριο της μετάνοιας. Το μυστήριο της μετάνοιας ερμηνεύεται
το μυστήριο εκείνο που μας καλεί να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε το φρόνημά μας και από κοσμικό να το κάνουμε θεϊκό, πνευματικό. Σήμερα να γεννηθεί μέσα μας ένας πλατισμός καρδίας που θα εκφράζει την αγάπη σε όσους είναι γύρω μας. Να γεννηθούμε σήμερα σε μια νέα καινούργια ζωή, την ζωή εν Χριστώ, που βέβαια την έχουμε μέσα μας ως σπόρο με το βαπτισμά μας, με τη σχέση μας με την Εκκλησία, αλλά να την ενεργοποιήσουμε να παράγει καρπών εκατονταπλασίωνα με την ευλογία του Θεού. Ας προσφέρουμε στην Παναγία την μητέρα μας σαν δώρο σε αυτή την μεγάλη της εορτή την απόφασή μας να ζήσουμε με περισσότερη καθαρότητα, με περισσότερη προσευχή, με περισσότερη αγάπη και κυρίως με εμπιστοσύνη στον Θεό που πιστεύουμε. Εκείνη που γεννήθηκε σήμερα με τις προσευχές της και τις πρεσβείες της, την παρακαλούμε να κάνει και τις δικές μας άγονες ψυχές να καρποφορήσουν και να γεννήσουν μέσα τους όπως τότε και το πνεύμα της δικής μας σωτηρίας. Και έτσι με τη χάρη του Θεού να μην μείνουμε άνθρωποι που απλώς ακούμε τον Λόγο Του, αλλά να γίνουμε άνθρωποι που τον ζούμε και τον εκφράζουμε. Αμήν.

Yo no me voy a venir.

0: ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών φρίχτων του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο.
1: Δόξα Ζη Κύριε, δόξα Ζη.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήν.

0: Вот если я езму Симон, если ты локсан, она бэмбоме, то подрейки то йоги, то йо, нефмади, никеои, если все у нас, то не он. Εν ειρήνη προέρχομεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το πατρί

θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου και των συλλειτουργούν των αυτού Αγίων Αρχιερέων Αθανασίου και Ισαΐου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

ειρήνης, υγεία, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επιτελούντων την Αγίαν εόρτην και πανήγυριν ταύτην, μετά τον

0: Πατελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις της αιώνας των αιώνων.
1: Κυρίου δαϊθόμεν.
0: Ο Πάνατερες φορήστε στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη, παντοδαπούς εκ φύν καρπούς, εις απόλευσιν και τροφήν η μητέρα, ότι σπέρμασι τους τρεις παιδες και δανείν, τον Ευβαβυλώνιο προδιέτωλαν προτέρουσε να δείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα, συν τη διαφόρης καρπής ευλόγησον, και δεξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξεσι και εις τιμήν, και μνήμην της υπερλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εις και το γενέσιο εορτάζομεν προετέθησαν προς των δούλων όσων την ευσεβή και πίστη τελειωθέντων. Παράσκουδε αγαθέ, εις τε πρεβίσα τη ταύτα και τη μνήμην επιτελούσι πάντα προς σωτηρία αιτήματα και των Υιών αγαθώς σου την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας εις το γενέσιον εορτάζομεν και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, με τον ιστορικό μας τηλέγραφο, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για λίγα λεπτά της ώρας.
1: Σεπτεμβρίου 1636. Ιδρύεται στην πολιτεία της Μασαχουσέτης το κολέγιο του Χάρβαρντ, το οποίο αργότερα έγινε το πρώτο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και ολόκληρης της Αμερικανικής Ηπείρου. Ακόμη και σήμερα βρίσκεται πρώτο στον κατάλογο όλων των πανεπιστημίων του κόσμου.
0: Σεπτεμβρίου 1821. Ήδη η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη Μολδαβία, στη Μονή Σέκου, μετά από πείσμονα αγώνα, ο Γιωργάκης Ολύμπιος βάζει φωτιά στο κοδωνοστάσιο της εκκλησίας και ανατινάζεται μαζί με τους συμπολεμιστές του και πολλούς Τούρκους.
1: Σεπτεμβρίου 1822. Μεγάλη ναυμαχία διεξάγεται στις Πέτσες και ο Οθωμανικός στόλος αναγκάστηκε να υποχωρήσει.
0: Σεπτεμβρίου 1944. Στις χρυσές σελίδες πάνω στις οποίες γράφτηκε η ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, τα μαύρα χρόνια της κατοχής, ιδιαίτερη θέση κατέχει η αγωνίστρια Λέλα Καραγιάννη. Παρακολουθούμε αυτές τις μέρες αμίλητη και επαναστατημένη αυτό το τέρας, το δίμιο, που λέγεται Μπέικ και που κάθε μέρα σοφίζεται καινούριο μαρτύριο για να κάνει τη Λέλα Καραγιάννη να μιλήσει. Η σάρκα της νεκρώνεται σιγά σιγά, μα το μυστικό της μένει μυστικό. Από ποια πίστη αντλεί η γιγάντια ψυχή της αυτή τη δύναμη του πρώτου χριστιανού? Προσφέρει άντρα, παιδιά, τη ζωή της την ίδια, όλες τις θυσίες, ανθρώπινες και υπεράνθρωπες, για να ζήσει η Ελλάδα ελεύθερη. Την εκτέλεσαν στο Χαϊδάρι μαζί με άλλους 70 γενναίους. Καταπληγιασμένη,

0: 8 Σεπτεμβρίου 1991. Τα Σκόπια ψηφίζουν με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία τους από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
1: Φίλοι μας, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και εμείς σας ενημερώσαμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Καλή σας μέρα!

Ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εν τούτης σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ού καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτών. Τα λόγια αυτά της γενέσεως, φίλοι ακροατέ, που ακούτε είναι λόγια θεϊκά. Είναι η απόφαση του Τριαδικού Θεού για τη δημιουργία της γυναικός. Και στην εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζομαι τη δημιουργία μιας γυναίκας. Δεν είναι απλώς μια γυναίκα η Παρθένος Μαρία που τη γέννησή της εορτάζουμε. Είναι η νέα Εύα, η δευτέρα Εύα. Αν λοιπόν τα λόγια του Τριαδικού Θεού με τον μυστηριώδη πληθυντικό ποιήσομεν, που φανερώνει την τριαδικότητα του ενός Θεού, έχουν σχέση με τη δημιουργία της πρώτης Εύας, πολύ περισσότερο έχουν σχέση με τη δημιουργία της νέας Εύας της Θεοτόκου. Ο Θεός θεωρεί αναγκαίο πράγμα τη δημιουργία της γυναικός. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε να είναι μόνος. Πλάστηκε να είναι κοινωνικός, να ζει την κοινωνία με άλλα πρόσωπα. Να ζει την κοινωνία του ευλογημένου γάμου. Και η γυναίκα έρχεται να συμπληρώσει την αναγκαιότητα αυτή του ανθρώπου. Γι' αυτό είπε ο Θεός, «Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτών». Αν μία φορά αναγκαία ήταν η δημιουργία της παλαιάς Εύας, μυριάδες φορές αναγκαία ήταν η δημιουργία της νέας Εύας, της Μαρίας. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο προπτωτικός, ο Αδάμ, δεν είχε συντροφιά ανθρώπους, αλλά είχε συντροφιά το Θεό. Ζούσε την κοινωνία του Θεού. Ο άνθρωπος όμως, μετά από την πτώση του, ο πρόχριστου άνθρωπος, ο μεταπτωτικός, είχε άνθρωπο, δεν είχε Θεό. Ζούσε την κοινωνία των ανθρώπων, αλλά ήταν απειλωτριωμένος της ζωής του Θεού. Μόνος ο προπτωτικός Αδάμ, μόνος και ο μεταπτωτικός Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ είχε την απουσία συνανθρώπου. Το έλειπε ο άνθρωπος. Ο μεταπτωτικός Αδάμ, ο άνθρωπος της αμαρτίας, είχε την απουσία του Θεού. Το έλειπε ο Θεός. Τραγικό να μην έχεις άνθρωπο και να ζεις μόνος. Απείρως τραγικότερο να μην έχεις Θεό και να ζεις χωρίς Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, «Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, μόνος του ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, ποιήσομεν αυτό βοηθών». Η γυναίκα που δημιουργεί ο Θεός, η Εύα, τον βγάζει από τη μόνωση, έτσι και στην περίπτωση της Θεοτόκου. Βλέπει ο Τριαδικός Θεός τον άνθρωπο μόνο. Όχι απλώς ήταν μόνος του ο άνθρωπος, αλλά βρισκόταν και έξω από τον Παράδεισο, χωρίς την κοινωνία του Θεού. Ποιος θα τον βγάλει από αυτήν την απομόνωση που τον καταδίκασε η αμαρτία και θα του φέρει το Θεό κοντά του? Ποιος θα τον πλησιάσει στο Θεό που του λείπει και του είναι απόλυτα αναγκαίος? Ποιος? Η γυναίκα, η νέα γυναίκα, η νέα Εύα, λέγει ο Θεός, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτών. Η Παναγία είναι ο πολύτιμος βοηθός στον πιστό άνθρωπο. Όχι απλώς διότι ακούει τις εικαισίες και παρακλήσεις του και σπέβδει να τον βοηθήσει, αλλά κυρίως διότι τον έφερε σε κοινωνία με το Θεό.
αν η πρώτη Εύα με την περιέργειά της, με την ανυπακοή της, με την παρακοή της απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό, η νέα Εύα η Παναγία με την υπακοή της και την υποταγή της οδήγησε τον άνθρωπο στο Θεό ή μάλλον έφερε το Θεό κοντά στον άνθρωπο. Αν η πρώτη Εύα γέννησε την έχθρα ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, η νέα Εύα γέννησε εκείνον που έλυσε την έχθρα, εκείνον που συμφελιώνει τον άνθρωπο με το Θεό, εκείνον που είναι η σαρκωμένη αγάπη. Αν η πρώτη Εύα έγινε αιτία να σπάσουν οι γέφυρες που μας ένωναν με το Θεό, η νέα Εύα έγινε η γέφυρα με την οποία κατέβηκε ο Θεός από τον ουρανό στη γη και ενώθηκε με τον άνθρωπο. Αν ο Θεός σχεδίασε τη δημιουργία της παλαιάς Εύας, ο ίδιος σχεδίασε και τη δημιουργία της νέας Εύας. Η γέννηση της Παναγίας έγινε βέβαια σε κάποια συγκεκριμένη εποχή από τον Ιωακήμ και την Άννα, αλλά ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είμεθα στο σχέδιο του Θεού. Όλοι έχουμε θέση στο σχέδιο του Θεού. Όλοι πριν να γεννηθούμε βρισκόμασταν στο σχέδιο του Θεού. Μόνο που άλλοι σέβονται το σχέδιο του Θεού, υποτάσσονται σε αυτό και διακονούν το υπέροχο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και τη θέωση του ανθρώπου, ενώ άλλοι καταστρέφουν το σχέδιο του Θεού. Η παλαιά Εύα κατέστρεψε το σχέδιο του Θεού που ήταν η θέωση και η δόξα του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο. Η νέα Εύα, η Παναγία, υποτάχθηκε στο προαιώνιο σχέδιο, στη Βουλή του Θεού. «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και οι άνθρωποι σήμερα το ίδιο κάνουν. Άλλοι σέβονται το σχέδιο του Θεού, έχουν εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού και υποτάσσονται ανεπιφύλακτα και τηρούν το θέλημα του Θεού. Και άλλοι καταστρέφουν το σχέδιο του Θεού. Μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν να γεννηθούμε και να έλθουμε στον κόσμο. Γεννηθήκαμε διότι οι γονείς μας δεν κατέστρεψαν το σχέδιο του Θεού που είναι η παιδοποιία. Πόσοι όμως γονείς σήμερα καταστρέφουν αυτό το σχέδιο του Θεού, εμποδίζουν το θαύμα της ζωής που είναι η γέννηση νέων ανθρώπων και αφαιρούν ανθρώπινες ζωές που ανθίζουν στα μητρικά σπλάχνα με το μαχαίρι των αμβλώσεων. Τι υποκρισία! Λέγουμε ότι εορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας, τη γέννηση ενός παιδιού καθήν στιγμήν, εμποδίζουν πολύ τη γέννηση παιδιών ή σκοτώνουν με τις αμβλώσεις τα παιδιά τους. Αλλά και από άλλη πλευρά είμεθα υποκριτέ. Η πρώτη γυναίκα είχε όνομα που δεν τέριαζε. Ο Αδάμ, όπως έδωσε όνομα στα ζώα που παρήλασαν μπροστά του, έτσι έδωσε και το όνομα στον άνθρωπο που του δόθηκε, στη γυναίκα που του χάρισε ο Θεός. Και κάλεσε να δάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Εύα σημαίνει ζωή, μητέρα της ζωής. Και είναι αλήθεια ότι μετέδωσε η Εύα τη ζωή στους ανθρώπους. Αλλά η ζωή που μετέδωσε η Εύα ήταν δηλητηριασμένη από το μικρόβιο της αμαρτίας και κατέληγε στο θάνατο. Άρα το όνομα μητέρα της ζωής δεν της τέριαζε πλέον. Μητέρα της ζωής αληθινά και απόλυτα είναι η νέα Εύα, η Μαρία, η Παρθένος και Θεοτόκος, διότι αυτή γέννησε εκείνον που είναι η ζωή, η αιώνιος ζωή. Σαν άνθρωποι είμεθα παιδιά του Αδάμ και της Εύας.
γεννόμεθα για να μην πεθάνομαι. Σαν χριστιανοί είμεθα παιδιά του Χριστού και της Παναγίας, του Χριστού και της Εκκλησίας. Αναγεννόμεθα για να μην πεθάνουμε ποτέ. Φοβάστε, φίλοι ακροατέ, το θάνατο? Αλλά γιατί? Με την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου εορτάζουμε τη γέννηση της γυναικός εκείνης που ο Υιός της συνέτριψε την κεφαλή του Όφεως, συνέτριψε το θάνατο, θανάτωσε το θάνατο και μας χάρισε ζωή αιώνιου. Δεν τονίσαμε παραπάνω ότι η Παναγία ήταν προαιώνιος στο σχέδιο του Θεού? Θυμάστε τα προφητικά λόγια που είπε ο Θεός όταν έβγαλε τον παραβάτη άνθρωπο από τον παράδεισο? Μέσα στο σκοτάδι της εξορίας από τον παράδεισο άστραψε ένα φως γλυκύτατο. Το φως της ελπίδος είναι το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, τα λόγια που είπε ο Θεός για τον Υιόν της γυναικός που θα συνέτριβε το κράτος του θανάτου και του διαβόλου. Και έχθραν φύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού την πτέρναν. Χαρά λοιπόν στον κόσμο, διότι ήλθε η γυναίκα από όπου θα προήρχε το εκείνος που θα είναι ο Υιός της γυναικός, ο Υιός του ανθρώπου, του ενός ανθρώπου, ο Υιός της Παρθένου. Με όσα είπαμε παραπάνω, φίλοι ακροατέ, θέλουμε να τονίσουμε ότι η γέννηση της Θεοτόκου ήταν αναγκαία. Και όπως θαυματουργικά γεννήθηκε η πρώτη Εύα, έτσι θαυματουργικά γεννήθηκε και η νέα Εύα. Αξίζει να δούμε τι λέγει η Αγία Γραφή για τη δημιουργία της παλαιάς Εύας. Και οκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ειν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Μία οικοδομή είναι ο άνθρωπος, οικοδομή με υποδομή την τέχνη του Θεού, τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Θαύμα ο άνθρωπος. Λέγουν ανόητοι ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε έτσι μόνος του, αυτόματα και τυχαία στον πλανήτη μας. Αυτοί που ισχυρίζονται τέτοιες θεωρίες, ας μας δείξουν μια ωραία οικοδομή που φύτρωσε μόνη της. Ή ας προσπαθήσουν να φτιάξουν μόνοι τους ένα άνθρωπο από το μηδέν φυσικά. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα του πλάστου, οικοδομή του μεγάλου τεχνίτου του δημιουργού του Θεού. Και εκείνοι που πιπιλίζουν ακόμη την αντιεπιστημονική θεωρία ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο, αυτοί ας πάρουν ένα πίθηκο σήμερα που η επιστήμη και η τεχνολογία διαθέτει τόσα μέσα και όργανα και ηλεκτρονικά εργαλεία και ας τον μετατρέψουν σε άνθρωπο. Πιστεύετε στο θαύμα της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου ότι η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε από μητέρα στήδα την Άννα? Φυσικά πιστεύετε, αφού λέγεστε χριστιανοί. Πιο μεγάλο λοιπόν θαύμα είναι η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου από το Θεό. Η Μαρία προήλθε από τη σχέση δύο συζύγων, του Ιωακήμ και της Άννας, κατά φυσικό μεν πλην θαυματουργικό τρόπο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, προήλθε εκ του μειόντος. Προήλθε απευθείας από τα χέρια του Θεού. Μία οικοδομή του Θεού ο άνθρωπος. Έτσι λέγει η Γραφή για την πρώτη γυναίκα. Και οκοδόμησεν ο Θεός.
Όπως όμως από όλες τις οικοδομές υπάρχουν ορισμένες που διαφέρουν για την ομορφιά τους και τη χάρη τους και αποτελούν διατηρηταία μνημεία, έτσι ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που είναι καλλιτεχνικά πλάσματα του Θεού, μια γυναίκα βρέθηκε η ωραιότερη οικοδομή του Θεού, και αυτή είναι η Παρθένος Μαρία. Στο βιβλίο των παροιμιών γίνεται λόγος για αυτήν την ωραία οικοδομή. Η σοφία οικοδόμησε αυτή οίκον. Κάποτε η σοφία του Θεού θέλησε να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους και κατασκεύασε το σπίτι τους. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού, η ενυπόστατος σοφία του Θεού. Θέλησε ο Θεός, λόγος, η σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία, να λάβει ανθρώπινη υπόσταση να σαρκωθεί. Προτού να σαρκωθεί και να κατοικήσει ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, φρόντισε να κατασκευάσει τον οίκο του, την κατοικία του, το ναό του. Και η οικία του σαρκωθέντος Θεού είναι η Παρθένος Μαρία. Ο Θεός κατοικεί μέσα σε ναούς. Γι' αυτό και πρέπει να είναι οι ναοί καθαροί και ευπρεπισμένοι, αλλά περισσότερο ο Θεός κατοικεί όχι εν χειροποιήτης ναής, κατοικεί σε αχειροποιήτους ναούς. Και αυτοί είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Και ο καθαρότερος ναός του Θεού υπήρξε η άμμος Παρθένος. Είναι η Παναγία η αχειροποίητος. Δεν την έφτιαξαν άνθρωποι την Παρθένο. Γεννήθηκε μεν από ανθρώπους, αλλά την καθαρότητά της και την παρθενικότητά της την κατασκεύασε ο Θεός. Γι' αυτό ονομάζεται ο ναός ο Άγιος, το του Θεού δοχείον. Φίλοι ακροατέ, κάποτε η γη, ο πλανήτης μας ήταν άγωνος. Τίποτε δε φύτρωνε όπως συμβαίνει τώρα στη σελήνη. Και ακούστηκε θαυμαστή η προσταγή. Βλαστησά το η γη βοτάνιν χόρτου. Και το θαύμα έγινε. Εμφανίστηκε η βλάστησης. Άνθησαν τα λουλούδια. Πρασίνησαν οι κάμποι. Καρποφόρησαν τα δέντρα. Έτσι άγωνη γη ήταν η στήρα Άννα και έγινε το θαύμα. Στην κατάξερη μήτρα της στήρας Άννας βλάστησε το ωραιότερο λουλούδι του κόσμου, η Παρθένος Μαρία. Άγωνη γη και η κοινωνία. Το άνθος της σωτηρίας ήταν άγνωστο και έγινε το τρίτο θαύμα. Η γη βλάστησε, άνθησε το δέντρο της εκκλησίας. Τη στηρευούση δε πρώην εκκλησία την εξύνθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Άγωνη κατάξερε γη και η καρδιά μας. Αντί για λουλούδια αγκάθια έχουν φυτρώσει. Η χάρη του Θεού είναι έτοιμη να κάνει το τέταρτο θαύμα. Βλαστησάτο η ψυχή τα άνθη της αρετής. Η χάρη εις καρπογονή. Πώς? Στην πρώτη δημιουργία είχαμε το σχήμα Θεός, Αδάμ, Εύα. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ. Από τον Αδάμ προήλθε η Εύα. Στη νέα δημιουργία έχουμε αντίστροφο σχήμα. Νέα Εύα, νέος Αδάμ, ο Θεός. Πρώτα εμφανίζεται η νέα Εύα, γεννάται η Παρθένος. Από αυτήν προέρχεται ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι επιστρέφουμε στο Θεό. Δια της Παναγίας στο Θεό και στον Παράδεισο. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ένα όργανο του Θεού για να οδηγηθούν ψυχές στο Θεό, στη Βασιλεία των Ουρανών.

οκούν αγαλιάστο τα σύμπαντα σήμερον και οι φύσεις σκυρτάτο εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν και ενεφέλε ρανάτο σαν δικαιοσύνην σταλαξάτο τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν ενίκο Δαβίδ του παιδός αυτού την υπεράμωμον ταύτην παρθένων και άνανδρων εξής ο Χριστός η σωτηρία των εθνών και η προσδοκία.

θυμά προσφυλής μας ακροατές σήμερα η Εκκλησία μας τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, τιμά το γενέσιον της Θεοτόκου. Εις θύρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Θα θέλαμε στην αρχή να ρωτήσουμε ποιοι είναι οι ευτυχέστεροι γονείς. Μεγάλη ευλογία να είναι κανείς πατέρας ή μητέρα. Γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Υπάρχουν ανδρόγυνα που θέλουν να γίνουν γονείς και στενάζουν που δεν μπορούν να φέρουν παιδιά στον κόσμο. Είναι δένδρα άκαρπα. Η στηρότητα του ανδρός ή της γυναικός εμποδίζει την καρπογονία του γάμου. Και τα ανδρόγυνα αυτά παρακαλούν το Θεό να αποκτήσουν ένα παιδί. Θεωρούν δυστυχία την ατεκνία που στην αρχαία εποχή θεωρεί το όνειδος και ντροπή. Τώρα τελευταία άτεκνα ζευγάρια καταφεύγουν στην ιατρική επιστήμη και επιζητούν κάποιο παιδί με διάφορα επιστημονικά μέσα. Άλλοι καταφεύγουν σε βρεφοκομεία και ιδρύματα και ζητούν να υιοθετήσουν παιδιά. Δεν ξέρω αν επιζητώντας ένα παιδί παίζουν με την ευτυχία τους ή τη δυστυχία τους. Είναι χαρά το παιδί, αλλά είναι και πίκρα. Πίκρα όχι για τον κόπο που είχε να το μεγαλώσεις, να το φροντίσεις και να το προφυλάξεις από αρρώστιες και κινδύνους. Πίκρα γιατί μεγαλώνοντας το παιδί, στο αρπάζουν και στο κλέβουν. Το αρπάζει η κοινωνία και το διαφθείρει. Και το μικρό σου αγγελούδι καταντά επαναστατημένος νέος, παρασυρμένος, έκφυλος ναρκωμανής. Πόσοι γονείς κλαίνε για το χαμό, τον ηθικό και πνευματικό των παιδιών τους. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο αρχικό μας ερώτημα. Ποιοι είναι σήμερα οι ευτυχέστεροι γονείς, εκείνοι που έχουν πολλά παιδιά, οι πολύτεκνοι? Είναι οπωσδήποτε ευτυχείς οι πολύτεκνοι που παρόλη τη φτώχεια τους βλέπουν το δενδρί της οικογενείας ως άμπελον ευκλιματούσαν με πολλούς καρπούς. Χαρά Θεού οι μεγάλες οικογένειες που δυστυχώς όλο και λιγοστεύουν.

γιατί έγιναν χριστιανοί σαν τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Υπάρχουν παιδιά και σήμερα αφιερωμένα στο μοναχισμό ή την Ιεραποστολή που αντιμετωπίζουν τη μανία και τη λύσα των γονέων που δεν θέλουν τα παιδιά τους δοσμένα στο Χριστό αλλά αποκαταστημένα στον κόσμο. Υπάρχουν όμως και Άγιοι που οι γονείς τους με χαρά τους αφιέρωσαν στο Θεό. Ευτυχισμένοι οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι ευτυχισμένοι γονείς που έχουν δώσει στην Εκκλησία τα παιδιά τους σαν πρόσφορα ιερά. Ευτυχέστεροι οι γονείς μέσα στην ιστορία του κόσμου είναι οι γονείς της Θεοτόκου. Είναι ο Ιωακείμ και Άννα. Τους εξυμνεί η Εκκλησία σαν τους πιο ευτυχισμένους γεννήτωρας. Ω μακαρία διάς, ημείς πάντων των γεννητώρων, υπερεπήρθητε ότι την της κτήσεως πάσης υπερέχουσαν ευλαστήσατε. Είναι ο Ιωακείμ και η Άννα οι ευτυχέστεροι γονείς, διότι γέννησαν το ωραιότερο και αγιότερο παιδί στον κόσμο. Γέννησαν εκείνη τη Θεοτόκο που είναι ανωτέρα από όλη την κτήση. Αν από τη μια μεριά τη ζυγαριάς βάλουμε όλη την κτήση, όλα τα άστρα, όλους τους ανθρώπους, όλους τους Αγίους, και από την άλλη βάλουμε την Θεοτόκο, η ζυγαριά θα γύρει προς το μέρος της Θεοτόκου. Κατά τους πατέρας, όλος ο κόσμος έγινε για τη Θεοτόκο και η Θεοτόκος για το Χριστό. Ο Χριστός είναι η αιτία και ο σκοπός της δημιουργίας. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Κι αν ο Χριστός έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, είναι διότι βρέθηκε η Παρθένος Μαρία. Όπως το δέντρο υπάρχει για τον καρπό, έτσι η ανθρώπινη και αγγελική κτήσης υπάρχει για την Παρθένο Θεοτόκο, που είναι ανωτέρα όχι μόνο από όλους τους ανθρώπους, αλλά και από τους αγγέλους και αρχαγγέλους. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν ευτυχέστεροι γονείς από τους γονείς της Παναγίας? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εξυμνεί τους γονείς αυτούς και λέγει: «Ω μακαρία ξυνορείς Ιωακείμ και Άννα, υπόχρεως ημινέστε πάσα η φύσης. Διημόγαρ προσήγαγε δώρον το κτίστη, δώρον απάντων υπερφερέστερον μητέρα σεμνήν μόνην αξίαν του κτίσαντος. Ο μήτρα της Άννης αείδημε, ενίσθες κατά μικρόν εξ αυτής προσθήκες υυξήθη και διαμορφωθένετε έχθη βρέφος Πανάγιον. Ο γαστήρ ουρανών ενε αυτή και ο φορήσας αέμψυχον της ουρανών ευρυχωρίας πλατύτερον». Η ανθρωπότητα προσφυλής μας, ακροατέ, είναι υποχρεωμένη στον Ιωακείμ και την Άννα για το δώρο που πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Μας έδωκαν τη Μαρία Θεοτόκο, και οι γονείς της Παναγίας είναι υποχρεωμένοι και αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς το Θεό για τη μεγάλη χάρη που τους έκανε. Το όνομα Άννα σημαίνει χάρης. Τους έκανε χάρη ο Θεός. Τι ήταν η Άννα? Μια στήρα γυναίκα. Δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί, και οι προσευχές της εισακούστηκαν και απέκτησε παιδί. Γνωρίζουμε ότι κι άλλες στήρες στην Παλιά Διαθήκη απέκτησαν θαυματουργικά παιδί. Για τη γέννηση της Θεοτόκου συνήργησε κυρίως ο Υιός της. Πρώτη φορά Υιός προϋπάρχει της Μητρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Όταν ενανθρώπισε γεννήθηκε ως Θεάνθρωπος από την Θεοτόκο. Προτού να γεννηθεί και να συλληφθεί από τη Θεοτόκο ήταν ο άναρχος και προαιώνιος Λόγος και Θεός, ο δημιουργικός Λόγος. Αυτός δημιούργησε τα πάντα. Αυτός δημιούργησε και τη μητέρα του την Παναγία. Ας θυμηθούμε την κλίμακα

του Ιακώβ. Κοιμήθηκε κουρασμένος από την οδηπορία προς την Χαράν ο Ιακώβ και είδε στον ύπνο του μια σκάλα, μια πελώρια ουρανομίκη σκάλα. Συριζόταν στη γη, αλλά η κεφαλή της έφτανε ως τον ουρανό. Μια σκάλα που ένωνε τη γη με τον ουρανό. Και πάνω στη σκάλα στηριζόταν ο ίδιος ο Θεός, ενώ άγγελοι ανεβοκατέβαιναν. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν επ' αυτής, ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής. Η κλίμαξ του Ιακώβ συμβολίζει την Παναγία. Χαίρε κλίμαξ επωράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Ο Θεός κατέβηκε στη γη, χρησιμοποιώντας σαν σκάλα την υπεραγία Θεοτόκο. Και όπως τη σκάλα την κατασκευάζει κάποιος μαραγκός, έτσι τη σκάλα που λέγεται Μαρία την κατασκεύασε ο Υιός και Θεός της, που σαν άνθρωπος θα γινόταν μαραγκός, Υιός του τέκτονος Ιωσήφ. Λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο Χριστός, ο παντεχρήμων λόγος που κατασκεύασε τα πάντα, αυτός κατασκεύασε και την έμψυχο κλίμακα, χρησιμοποιώντας σαν σκεπάρνη τη σοφία του Θεού και σαν δύναμη το πνεύμα το Άγιον. Η κλίμακα του Ιακώβ είχε δύο άκρες. Η μία ακουμπούσε στη γη και η άλλη στον ουρανό. Και η Παναγία η μυστική κλίμακα έχει σχέση με τη γη και με τον ουρανό. Οι ρίζες της γήινες, γεννήθηκε άνθρωπος από άνθρωπο. Η κεφαλή της όμως είναι ουράνια, έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κεφαλή της γυναικός έστιν ο Ανήρ. Για κάθε γυναίκα που γίνεται μητέρα, κεφαλή είναι ο άνδρας. Μία μόνο γυναίκα έγινε μητέρα χωρίς να έχει κεφαλή άνδρα. Δεν γνώρισε άνδρα, δεν είχε συνάφεια συζυγική με άνδρα. Είναι αϊπάρθενος, κεφαλή της Θεοτόκου είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον. Είναι κλίμακα η Παναγία. Παραμένει και για μας σκάλα και κλίμακα που μας ενώνει με το Θεό. Μεσητεύει για μας. Ο Χριστός προσφυλής μας ακροατέ. Ο Υιός του τέκτονος κατεσκεύασε την κλίμακα που θα κατέβαινε στη γη, πως ο κτίστης του κόσμου έκτισε την πύλη από όπου θα περνούσε. Ακόμη ο Χριστός ως καλλιτέχνης κατεσκεύασε το θρόνο που θα καθόταν κατά την ενανθρώπισή του. Αυτός που έχει ως θρόνο του τις αγγελικές δυνάμεις και είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, κάθεται στο θρόνο της Μαρίας της Παρθένου. Την γαρσιν μήτραν θρόνον επίησε. Σήμερον ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επηγήσε αυτό προετοίμασε. Ο Χριστός ετοίμασε την ενθρόνησή του μέσα στην παρθενική ύπαρξη της Θεοτόκου. Αλλά ο Χριστός της ημέρας μας εκθρονίζεται. Κάθε άνθρωπος που αρνείται την πίστη εκθρονίζει το Χριστό από την καρδιά του και θρονιάζει τον πονηρό. Αλλά και κάθε γυναίκα που δέχεται να κάνει άμβλωση εκθρονίζει το Χριστό από μέσα της. Γιατί κάθε παιδί που σκοτώνεται με το φρικτό θάνατο της αμβλώσεως είναι εικόνα του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός που απέσια χέρια τον σκοτώνουν και τον πετάνε στα σκουπίδια. Προσφυλής μας ακροατέ, με τη γέννηση της Θεοτόκου εορτάζουμε ένα θαύμα. Είναι το πρώτο στη σειρά τριών θαυμάτων. Πρώτο χρονικά, μικρότερο από τα άλλα δύο θαύματα που εξυπηρετεί αυτό το θαύμα. Το μεγάλο, το μέγιστο θαύμα είναι η ενανθρώπιση του Θεού, η ένωση της θεότητος και της ανθρωπότητος. Ο Θεός αποφασίζει να γίνει θεάνθρωπος. Ένα τέτοιο θαύμα
θα τελειστεί από ένα άλλο θαύμα. Το δεύτερο σε αξία θαύμα είναι η εκ παρθένου γέννησης του θεανθρώπου. Παρθένος γεννά υιό και μένει πάλι παρθένος. Και πρόδρομος του θαύματος αυτού είναι το θαύμα της γεννήσεως της παρθένου. Η στήρα Άννα γίνεται μητέρα, γεννά την παρθένο Θεοτόκο. Η ευτυχία στον κόσμο έρχεται με το θαύμα αυτό. Χαρείται γιατί γεννήθηκε ο πρώτος τέλειος άνθρωπος, η Παρθένος. Χαρείται, από την Παρθένο προήλθε η σωτηρία μας. Χαρείται, λυτρωθήκαμε. Χαρείται, άνοιξε ο παράδεισος.

παραδείσο περί της Σεμνής και Αγίας Παρθένου. Ο πόθος έλκει με λέγειν περί της Θεοτόκου και φόβος κατέχει με του σιωπάν, ουκ αξίως έχων του λέγειν. Ο νους προκαλείται και ο φόβος αποθείται. Ως μεν έλκει με, ως δε ανθέλκει με. Επιδιούν συνέχω με των αμφωτέρων, συμφέρει μη λαλίσε περί της μεγαλονίμου και οσίας Παρθένου. Λέγω γαρτάφτην ουρανών και θρόνων ομούτε και σταυρών. Τα σγάρα γίας αγκάλας εκτείνασα, τον δεσπότην εβάστασεν ο θρόνος χερουβικός, σταυροειδής, ουράνιος, περιείς δια των γραφών εν ουρανής παρακύπτω και βλέπω ταύτην υπό αγγέλων προσκυνουμένην. Όθεν πρώτον ο Γαβριήλ την Παρθένων ασπάζεται, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε και χαριτωμένη ο λαμπρός ουρανός. Χαίρε και χαριτωμένη ή των εξαστράπτοντα εξ ουρανού, λαμπρές λαμπάς συνακτή να έχουσα ήλιον των Χριστών.

το θεμέλιο της ζωής. Τα πανύψηλα κτίρια στηρίζονται σε γερά θεμέλια και όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο και πιο βαθιά θεμέλια χρειάζονται. Αυτό δεν ισχύει μονάχα για τα κτίρια, ισχύει και για τους ανθρώπους. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν, τόσο και πιο γερά θεμέλια χρειάζονται για τη ζωή τους. Και το θεμέλιο δεν είναι άλλο από την ταπείνωση. Όπως το θεμέλιο δεν φαίνεται, είναι κρυμμένο στη γη, δεν εντυπωσιάζει, έτσι και η ταπείνωση δεν φαντάζει, δεν κάνει θόρυβο. Κι όμως είναι τόσο απαραίτητη. Χωρίς αυτή τίποτα δεν μένει όρθιο. Μαζί με αυτή το κάθε τι παίρνει αξία. Έχει αξία γιατί στηρίζεται σε αυτή. Τη μεγάλη αυτή αρετή, την ταπείνωση, είχε προπαντός η Παναγία μας. Ήταν το στολίδι της, η ομορφιά της, ο ατίμητος θησαυρός της. Αυτήν είδε ο Θεός και την αξίωσε να γίνει μητέρα του Υιού του. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση, εκεί υπάρχει και κάθε άλλη αρετή. Όπως όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, εκεί και κάθε άλλη αρετή είναι ψεύτικη, χωρίς αξία. Η Παναγία μας είχε θεμελιώσει τη ζωή της στην ταπείνωση και πάνω σε αυτό το γόνιμο έδαφος βλάστανε και κάθε άλλη αρετή, ώστε ο άγγελος να την ονομάζει και χαριτωμένη, γεμάτη χάρες και ομορφιές πνευματικές. Και πραγματικά, ποιο άλλο ανθρώπινο δημιούργημα αξιώθηκε μια τέτοια τιμή? Ποια άλλη γυναίκα δέχτηκε τέτοια αγγελική επίσκεψη, τέτοιο μήνυμα ότι θα φέρει στον κόσμο τον Κύριο του ουρανού και της γης? Και η Παναγία, ύστερα από αυτά, δεν υπερηφανεύεται, αλλά ταπεινοφρονεί. Η Παναγία μας, η ταπεινή μητέρα του Θεού, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει και τις πιο μεγάλες τιμές. Όσο πιο πολύ αξίζει, τόσο πιο πολύ δεν αναγνωρίζει την αξία της. Εκδηλώνει με κάθε τρόπο την απορία της, την έκπληξή της, πώς αυτή η άσημη και ταπεινή αξιώνεται να τιμηθεί τόσο πολύ. Δεν αποδίδει την τιμή στον εαυτό της, αλλά στη συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός έκαμε σε μένα τη δούλη του μεγαλεία, διακηρύττει την ταπεινά. Γι' αυτό και δεν χάνει ευκαιρία, ό,τι καλό της συμβαίνει, να μην το κρατάει για τον εαυτό της, να μην το θεωρεί δικό της κατόρθωμα, αλλά να το προσφέρει στο Θεό, να το θεωρεί δώρο του Θεού, να βρίσκεται στο κορύφωμα της δόξας της και όμως να μην υπερηφανεύεται. Η πιο μεγάλη από όλα τα δημιουργήματα να είναι η πιο ταπεινή. Αιώνιο παράδειγμα για όσους ποθούν την αληθινή δόξα, το πραγματικό μεγαλείο, τα πρωτεία μεταξύ των ανθρώπων.

στη γέννησή της. Μητέρα Παναμόμητη, τη γέννησή σου σήμερα οι χριστιανοί γιορτάζουνε. Και εγώ φέρνω στα απόμονο ξοπλήσεις σου λουλούδια, κόρη που το αμάραντο το ρόδο θα βλαστήσεις. Φτωχό παιδί στη θύρα σου μπροστά, την ευλογία σου ζητώντας έχω φτάσει. Ω, πάρε με στο πάμφωτο το δρόμο της ζωής σου, να πορευτώ πανάχραντη μαζί σου. Να δω το πώς περπάτησες στη γη, κόρη αμόλυντη, και μείνες πάντα η μία, πανάμουμη βασίλισσα της γης και των αγγέλων, μητέρα του αχώρητου Θεού μας, Παναγία. Συ χαρμονή παγκόσμια, και γέννησή σου ανάκρουσμα προφητικής ελπίδος, να ανοίξει θύρα η ουράνια, να κατεβεί ο σωτήρας. Μαζί σου θέλω δέσποινα να μάθω την ταπείνωση, της άσπηλης αγνότητας τη χάρη να μυρίσω, και στο βαθύ μυστήριο να σκύψω τη σιωπή σου και τη σεμνή σοφία σου και τη υπακοή σου. Στη γέννησή σου σήμερα, γλυκιά αγάλια, αγάλη, σαν αγιασμού περίχημα και σαν γαλήνη σχάδι, στάλα τη στάλα, απ' του Ιωακήμ το δώμα μας εφραίνει, και να σκυρτά στον άβλισμα η οικουμένη. Φτωχό παιδί, στη θύρα σου μπροστά την ευλογία σου ζητώντας έχω φτάσει. Εσένα να έχω σύντροφο στις αρετής τ' ανήφορο. Ω Παναγιά, το χέρι σου απ' το χέρι ας με πιάσει. Αυγερινού.

0: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος, του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
9: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
10: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
9: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
11: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
12: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodico@agialidia.com.
13: Γιάννη.
14: Έλα.
13: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
14: Πάλι, χθες δεν πήγα.
13: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
14: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
15: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
16: Φόρα κράνος.
17: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Η ώρα είναι 12:30.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

φίλοι μας, σήμερον ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επηγή σε αυτόν προετοίμασεν. Ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατασκεύασεν. Εξακάρπου γαρίζεις, φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν, την μητέρα αυτού. Τώρα που η Εκκλησία ψάλλει τη γέννηση της Θεοτόκου, ας ψάλουμε και ας πανηγυρίσουμε κι εμείς μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Και το λιτό αφιέρωμα που ακολουθεί, ας είναι ένας ύμνος ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης σε εκείνην που έφερε τη σωτηρία και τη λύτρωση στον κόσμο, στην γλυκιά μητέρα του Θεού μας, της οποίας τη γέννηση γιορτάζουμε σήμερα.

η Θεοτόκος αποστήρα μητέρα. Ο Μακαρία ξυνορής, Ιωακήμ και Άννα, υπόχρεως ημιν έστι πάση η φύσης. Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Τρία γενέθλια τιμάει η Εκκλησία. Το ένα της Παρθένου στις 8 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου. Το τρίτο του Κυρίου ημών.

και της Θεοτόκου θα ασχοληθούμε σήμερα. Αν οι αρχαίοι εόρταζαν τα γενέθλια ψεύτικων θεών, αν οι άνθρωποι εορτάζουν τα γενέθλια βασιλέων, αρχόντων και αγαπητών τους προσώπων, πόσο μάλλον οφείλουμε εμείς να εορτάζουμε τα γενέθλια της Θεοτόκου, που έγινε το βασικό όργανο για την ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους. Από ποιους προσφυλείς μας ακροατέ γεννήθηκε η Θεόπαιδα Μαριάμ? Αρχαία παράδοση της Εκκλησίας θέλει ως γονείς της Θεοτόκου τον Ιωακείμ και την Άννα. Στην απόλυση κάθε ιεράς ακολουθίας ζητούμε πάντοτε και τη μεσητεία των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Η Παναγία είναι λουλούδι που βλάστησε στον κήπο των Θεοχαρίτων γονέων της. Βλάστησε δε κατά τρόπον θαυματουργικό. Η Άννα ήταν στήρα. Αν είναι δυνατόν πάνω σε μάρμαρο να φυτρώσει λουλούδι, άλλο τόσο είναι δυνατόν από μαρμαρωμένη και στηρωτική γαστέρα να προέλθει ανθρώπινη ύπαρξης. Και όμως αυτό το αδύνατον για τους ανθρωπίνους νόμους γίνεται δυνατόν για το Θεό. Η στήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Γιατί η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε από στήρα μητέρα? Η Παρθένος θα γινόταν όργανο του Θεού για το ύψιστο θαύμα, για τη γέννηση του σαρκοθέντος Θεού, που είναι το θαύμα των θαυμάτων. Ο δρόμος λοιπόν για να έλθει αυτό το ύψιστο θαύμα ανοίγει με άλλο μικρότερο βέβαια θαύμα. Μίζον θαύμα η εκ Παρθένου γέννησης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Μικρότερο θαύμα η εκ στήρας γέννησης της Παρθένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει σχετικά: «Το των θαυμάτων κεφάλαιων προοδοποιηθήνε της θαύμαση και κατάς μικρών από των ταπεινωτέρων επαναβήνε τα μίζωνα». Θαυμαστεί η γέννηση της Παρθένου, αλλά όχι υπερφυσική. Γεννάται με τη συνάφεια, με την ένωση ανδρός και γυναικός του Ιωακείμ και της Άννας. Απλώς η χάρις λύνει τη στηρότητα της Άννας, ενώ η γέννηση του Χριστού δεν είναι απλώς θαυμαστή. Είναι υπερφυσική, πάνω από τους νόμους της φύσεως και της λογικής. Η σάρκωση του λόγου γίνεται υπέρ λόγων. Η γέννηση της Παρθένου δεν είναι άσπυλος, διότι δεν είναι άσπορος. Η γέννηση του Χριστού είναι άσπορος και άσπυλος. Μοναδική και ανεπανάληπτη η περίπτωση εκ Παρθένου γεννήσεως, διότι μοναδική και ανεπανάληπτη είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Εκείνη λοιπόν που θα χρησιμοποιεί το για το ύψιστο θαύμα είναι καρπός μικροτέρου θαύματος, παιδί στήρας μητέρας. Γεννήθηκε η Θεοτόκος από στήρα μητέρα για να είναι η πρωτότοκος που θα γεννήσει τον πρωτότοκο. Επειδή επρόκειτο να γεννηθεί από την Άννα η Θεοτόκος, γι' αυτό ο Θεός έκλεισε τη μήτρα της με τη στήρωση, ώστε να μην προηγήθει άλλος καρπός. Έμεινε άκαρπος η Άννα μέχρι που ήλθε η χάρις και βλάστησε τον καρπό που λέγεται Μαρία. Έδιγαρ πρωτότοκον τεχθήνε την τεξωμένην των πρωτότοκων πάσης κτήσεως. Σ' ένα από τα τροπάρια του Εσπερινού ακούμε: «Σήμερον στηρωτικέ πύλη ανοίγονται και πύλη παρθενική θεία προέρχεται. Σήμερον καρπογονήν η χάρις απέρχεται». Η Παναγία είναι η απαρχή της καρποφορίας της Άννας, γιατί η γέννη

Ίστις είναι η απαρχή της ημών σωτηρίας. Όπως η στήρα φύσης της Άννας βλάστησε, έτσι η στήρα ανθρωπότης βλάστησε τον καρπό της σωτηρίας. Γεννήθηκε από στήρα μητέρα, από άτεκνους γονείς, για να βραβευθεί η αρετή, η ευσέβεια και η προσευχή των γονέων της. Ο Χριστός είπε στην επί του όρους ομιλία: «Από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς, παν δένδρον αγαθών καρπούς καλούς ποιοί. Δένδρο αγαθό ιερά ξυνορείς, ο Ιωακείμ και η Άννα. Δένδρο ευσεβίας και πίστεως, δένδρο αρετής και δικαιοσύνης, δένδρο σοφροσύνης. Από το δένδρο αυτό προήλθε ο ευλογημένος καρπός που λέγεται Μαρία Παρθένος. Από το δένδρο της σοφροσύνης προήλθε ο καρπός της Παρθενίας. Παραπονούμεθα σήμερα για τα παιδιά και τους νέους. Κατηγορούμε τα νιάτα για ασέβεια και διαφθορά. Αλλά τα παιδιά της εποχής μας, που τόσο η ανταρσία τους μας ενοχλεί, φύτρωσαν από μόνα τους. Γεννήθηκαν από βράχο, ασφαλώς όχι. Είναι καρπή κάποιου οικογενειακού δένδρου, κάποιου πατέρα και κάποιας μητέρας. Αυτό που λέγει ο λαός: «Από ρόδι βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει ρόδι», ισχύει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πράγματι, από γονείς αδιαφόρους και απίστους προήλθαν Άγιοι. Πρόκειται όμως για εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι εκείνος που λέγει ο Κύριος: «Μη τη συλλέγουσιν από κανθόν στα φιλήν ή από τριβόλων σίκα». Από οικογένειες άθειες και άθρισκες τι παιδιά περιμένουμε να βγουν? Από ανδρόγυνα διαλυλημένα τι παιδιά περιμένουμε να προέλθουν? Πίσω από κάθε εγκληματία, από κάθε τρόφιμα των φυλακών, από κάθε αγόρι ή κορίτσι παραστρατημένο, τις περισσότερες φορές κρύβεται κάποιος μέθυσος πατέρας ή κάποια αδιάφορη μητέρα. Ανάλογα με τη σπορά είναι και ο θερισμός. Σπέρνουμε ιδέες αθιεστικές, αντιχριστιανικές, ληστικές. Τι θα θερίσουμε? Θα θερίσουμε μία νεολαία αμοραλιστική και εγκληματική. Οι θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα έσπηραν δικαιοσύνη. Θέρισαν καρπόν ευκλεή, τον γλυκύτερο καρπό της ανθρώπινης παραγωγής. Η Αγία Γραφή αναφέρει και άλλα ζευγάρια πιστά και ενάρετα, όπου η γυναίκα ήταν στήρα και θαυματουργικά απέκτησαν παιδί. Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ελκανά και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Αλλά υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στα ζευγάρια αυτά και στο ζευγάρι Ιωακείμ και Άννα. Τα ζευγάρια αυτά απέκτησαν αγόρι, τον Ισαάκ, τον Ισάφ και τον Ιακώβ, τον Σαμουήλ, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ενώ ο Ιωακείμ και η Άννα απέκτησαν θυγατέρα την Μαριάμ. Γυναίκα χρειαζόταν να γεννηθεί. Ο σαρκούμενος λόγος δεν χρειαζόταν πατέρα. Πατέρα είχε τον προαιώνιο Θεό. Μητέρα χρειαζόταν για να γίνει άνθρωπος. Ήταν Υιός του Πατρός. Έπρεπε να γίνει και Υιός της Μητρός. Και για ένα άλλο ακόμη λόγο έπρεπε να είναι γυναίκα ο καρπός του Ιωακείμ και της Άννας. Γυναίκα έφερε την καταστροφή στον κόσμο, η Εύα ως γνωστόν. Γυναίκα θα έφερνε και τη σωτηρία στον κόσμο, η νέα Εύα η Παναγία. Γεννήθηκε προς φιλής μας ακροατέ η Θεοτόκος από στήρα μητέρα, για να εκπληρωθεί μια προφητεία του Ιζεκιήλ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει σχετικά:
Σήμερον στη ρωτική πύλη ανοίγονται και πύλη παρθενική θεία προέρχεται. Εξής και διείς Θεός, ο πάντων των όντων επέκεινα, εις την οικουμένη σωματικός εισελεύσετε. Κλεισμένη, σφραγισμένη η πύλη της μητρότητος την Άννα. Κανένα παιδί δεν μπορούσε να γεννήσει. Έρχεται όμως η χάρις, διανοίγει τη μήτρα, ανοίγει τις στηρωτικές πύλες και προέρχεται εκείνη που ο προφήτης Ιζεκιήλ την είδε σαν παρθενική πύλη. Είδε ο Ιζεκιήλ σε όραμα μια πύλη στα τείχη της Ιερουσαλήμ κατά Ανατολάς, την πύλη των Αγίων. Ήταν κλεισμένη, σφραγισμένη απόλυτα και άκουσε τον Κύριο να του λέγει: «Τι βλέπεις αυτή την πύλη? Θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοίξει κανείς, δεν θα περάσει κανείς από την πύλη αυτή, διότι κάποτε θα περάσει Κύριος ο Θεός από αυτήν. Αλλά ενώ θα περάσει εκείνος, θα παραμείνει κλεισμένη. Ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Θαυμαστή προφητεία για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, για την παρθενία και την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Αυτή η πύλη που είδε ο προφήτης είναι η Θεοτόκος. Η πύλη της παρθενίας της είναι σφραγισμένη. Κανείς δεν διήλθε δι' αυτής, ένας μόνον. Κύριος ο Θεός, ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Άνοιξαν οι στηρωτικές πύλες της Άννας για να περάσει εκείνη που είναι πύλη που θα διέλθει ο Χριστός. Εκείνος που είναι η πύλη των προβάτων, σήμερον η κατά Ανατολάς οκοδόμητε πύλη, διείς Χριστός εισελεύσετε και εξελεύσετε και έστε και κλεισμένη η πύλη εν η Χριστός η θύρα των προβάτων. Ο Χριστός άνοιξε την κλεισμένη πύλη του Παραδείσου, άνοιξε την κλεισμένη πύλη της Αγιότητος, άνοιξε την κλεισμένη πύλη της Σωτηρίας. Αυτός ο Χριστός πέρασε από την πύλη της Θεοτόκου και η Θεοτόκος πέρασε από τη στηρωτική πύλη της Άννας. Η πύλη της τεκνογωνίας προσφυλής μας ακροατέ ανοίγει την πύλη της σωτηρίας. Υπάρχουν όμως σήμερα άνθρωποι που κλείνουν βία την πύλη της τεκνογωνίας. Υπάρχουν ανδρόγυνα που επιδιώκουν τη στήρωση ή την ατεκνία. Σφραγίζουν ότι ο Θεός κατά θαυμαστό τρόπο ανοίγει. Φράσουν το δρόμο στο θαύμα του Θεού. Δεν θέλουν να γίνουν συνεργοί του Θεού στο θαύμα της παιδοποιίας. Και όσοι πηγαίνουν κόντρα στο Θεό, πηγαίνουν ασφαλώς κόντρα και στη φύση που όρισε ο Θεός. Ζουν ζωή αντιφυσιολογική. Η Θεοτόκος γεννήθηκε σαν παιδί για να ευλογήσει τα παιδιά. Πηγή χαράς η γέννησής της, πηγή χαράς η γέννησης κάθε παιδιού. Τη χαρά αυτή την στερούν από τον εαυτό τους όσοι εμποδίζουν τον ερχομό των παιδιών στον κόσμο. Και όσοι στερούνται αυτή τη χαρά εκούσια, αυτοί στερούνται τη χαρά της σωτηρίας που ανέτειλε με τη γέννηση της Παρθένου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Με πάθος ήρθαμε κοντά σας σήμερα, με πάθος από την Γκάσο, καθότι έτσι λεγόταν αυτό που ακούσαμε, που σε σχόλιο του Σίμωνα Καρά βρίσκουμε ότι μελωδικά παραπέμπει στα ευλογητάρια του Μεγάλου Σαββάτου, πράγμα καθόλου σπάνιο σε παλιές παραδοσιακές μελωδίες να έχουν σχέση με ήμους της βυζαντινής μουσικής. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που σώζεται και πιο νότια, σε Κάρπαθο και Κρήτη, Αφούσεις.

Λιβύση είναι ένα εγκατελειμμένο ελληνικό χωριό στα μικρασιατικά παράλια. Ένα χωριό φάντασμη πια, που η ελληνική του άβρα όμως ακόμα μπαινοβγαίνει από τα σπασμένα του πρωτοπαράθυρα. Στην Κάσο λοιπόν παίζεται ο Λιβυσιανός.

Η μουσική οικογένεια Περσελή κρατάει τα ενία και την παράδοση σε αυτό το νησί. Τους ακούμε εδώ και ώρα. Και τώρα τους ακούμε στα Χοκλακούλια, έναν ακόμη κασιώτικο σκοπό.

Με πανακαλωτές θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Με πανακαλωτές που είναι οι Μαντινάδες από την Κάσο. Λαούτο και τραγούδι Σάββας Περσελής, λύρα και τραγούδι Δημήτρης Περσελής. Και από μας, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

αγαπήσουμε τη ζωή ημών εορτήν μίαν. Αδαπάνητη δοξολογική μυσταγωγία ήταν για τον γέροντα Δαμασκηνό οι εκκλησιαστικές εορτές. Μέσα από αυτές έβλεπε σαν μέσα από παράθυρο τη λαμπρότητα της Θείας Δόξης και υμνούσε το Θεό μαζί με τον ουράνιο κόσμο. Ιδιαιτέρως οι δεσποτικές και θεομητορικές εορτές το μετασίωναν. Διαρκώς ετώνιζε στις αδερφές: «Πρέπει να ζούμε τα θεία γεγονότα που μας δηλώνουν οι εορτές ως παρόντα και να εισερχόμεθα μέσα στην άειλη χωρία των εορταζόντων». Και συμπλήρωνε χαρακτηριστικά: «Μπορούμε σε όλη μας τη ζωή να εορτάζουμε και να μένει μέσα μας συνέχεια η εόρτιος ευφροσύνη. Να εορτάζουμε συνεχώς. Αυτό δηλώνει την πίστη και την αφοσίωσή μας στο Θεό. Η εορτή είναι αποκάλυψη της Θείας Αγάπης και διώκει τον πονηρό. Ο διάβολος φοβάται τις εκκλησιαστικές εορτές, επειδή σε αυτές κρύπτεται η χάρις και η ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν έχω πει κι άλλες φορές, να κάνουμε τη ζωή μας ως εορτή μία, πέρα για πέρα. Τα θεία γεγονότα μας εισάγουν σε έναν προθάλαμο αιωνίου εορτής, όπου αρωματίζεται η ψυχή και ευωδιάζει με ουράνιο μύρο, επειδή ωρεοποιείται εν Χριστώ».

ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κατά την πρώτη του γνωριμία με τον Χριστό, ο παππούς αντελήφθη τον μυστικό λόγο της δημιουργίας και έζησε την δοξολογική λειτουργία του σύμπαντος. Από τότε η δόξα του Θεού ήταν ο μόνος σκοπός της ζωής του και προς αυτόν τον στόχο προσπαθούσε να κατευθύνει και τα πνευματικά του παιδιά, διακηρύττοντας ότι ο άνθρωπος όταν δοξολογεί το Θεό εισέρχεται στη δόξα του Δημιουργού του. Συχνά δε έλεγε: «Ο ανενδεής Θεός δεν έχει ανάγκη της δοξολογίας των κτισμάτων του. Αυτά όμως αγιάζονται όταν τον δοξολογούν και απολαμβάνουν τη δόξα του μετέχοντας στην Θεία Αγιότητα». Εγνώριζε εκ πείρας ότι η δοξολογία επιστρέφει στον δοξάζοντα ως μετοχή αγάπης και ως αίσθησης αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Παρότρινε λοιπόν τις αδερφές: «Πρέπει να επισυνάψουμε την οδή μας εις την οδήν των αγγέλων. Θα πρέπει η ευχαριστία μας και η δοξολογία μας προς το Θεό να επισυναυθεί με τη δοξολογία των αγγέλων. Να δοξάζομαι εις αιώνας αιώνων την αγάπη του Θεού. Χορταίνομαι εμείς αμέσως με το να λέμε «Δόξασι ο Θεός». Δίδομαι δόξαν εις το Θεόν και απολαμβάνομαι τη δόξα του Θεού». Λοιπόν, το πρώτο και μοναδικό μας διακόνημα πρέπει να είναι η δοξολογία και η ευχαριστία προς το Θεό. Να πιάσουμε την κορυφή. Ως φιλότεκνος πατήρ, ο γέροντας επεδίωκε να αποδηγετεί τις μοναχές στον δρόμο που ο ίδιος είχε ανακαλύψει μετά από πολυετείς αγώνες, για να μην χρονοτριβούν και φθύρονται μέσα στην δεδαλώδη πορεία των πνευματικών αναζητήσεων. Διέθετε λοιπόν ως ασπίδα και δόρυ την πείρα του. Όταν πιάσεις την κορυφή που είναι η εις Χριστόν πίστης, όλες οι εμπαθείς επιθυμίες πέφτουν κάτω. Γι' αυτό να ανεβούμε στα οροπέδια τα φωτεινά και να φτάσουμε στην υψηλότερη κορυφή, ώστε να απαλλαγούμε από τις επιβουλές του διαβόλου και τα πονηρά βέλη του. Να πιάσουμε την κορυφή και να υψώσουμε εκεί το φυλάκιό μας, για να έχουμε πλέον την υπεροχή. Όταν λέγω υπεροχή, εννοώ ότι φεύγω από τα φρονήματα του κόσμου και αρχίζω να φλέγομαι από τα φρονήματα των Αγίων. Τότε η σάρξ έρεται υπό του Πνεύματος και γίνεται ο άνθρωπος όλος πνευματικός. Ο δε διάβολος δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί αυτός, βλέπεις, δουλεύει μέσω της σαρκός, των παθών και της ύλης. Όταν πιάσει το στράτευμα την κορυφή ενός υψώματος, όλα τα κάτω οχυρά του εχθρού αχρηστεύονται. Έτσι συμβαίνει και στον νοητό πόλεμο. Υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι της θεωρίας, από το οποίο ανεβαίνεις πιο σύντομα και γύρεσαι κυρίαρχος της κορυφής. Τότε τα πάθη εξασθενούν και η ψυχή έλκεται ευκολότερα στην τήρηση των θείων εντολών. Ο μοναχός πρέπει να δουλεύει συγχρόνως την πράξη και την θεωρία. Δεν μπορεί να έχει μόνο θεωρία χωρίς πράξη. Αυτό είναι λάθος τεράστιο, καθώς βεβαίως και το αντίθετο. Όταν όμως ανεβαίνει με τη θεωρία υψηλά επάνω στην κορυφή, πραγματοποιεί ευκολότερα την πράξη και δεν πηγαίνει γογγίζοντας, διότι εγεύθη την γλυκύτητα της θεωρίας. Αυτός ο δρόμος είναι συντομότερος από ό,τι έχω καταλάβει στη ζωή μου. Πολλοί τον ερωτούσαν: «Γέροντα, πώς είναι δυνατόν να ασχολούμεθα με θεωρητικές αναβάσεις, ενώ ακόμη ευρισκόμεθα
σε εμπαθή κατάσταση

Να γίνουμε απαθείς για να αρχίσουμε την πορεία προς την θεοκοινωνία. Διότι όταν καλλιεργούμε δια της πίστεως την Θεία Αγάπη, απονεκρώνονται συγχρόνως τα πάθη, ενώ η ψυχή πορεύεται προς συνάντηση του Θεού. Μη περιμένουμε λοιπόν να κόψουμε τα πάθη και μετά να αρχίσουμε τις θείες αναβάσεις, διότι τότε απαιτούνται πολλοί υδρώτες και αγώνες και τα μεν πάθη μπορεί να μειώνονται προς στιγμήν, όμως παραμένουν αρκωμένα και πολλές φορές επανεμφανίζονται δρυμύτερα. Γι' αυτό πρέπει, ενώ αγωνιζόμεθα, να νικήσουμε τα πάθη, ταυτοχρόνως να παίρνουμε το δρόμο προς την κορυφή και να αρχίζουμε την πορεία μας προς τον θείον ορίζοντα. Έτσι φεύγουν τα πάθη, διότι η μοναδική αγάπη που εφραίνει, η αγάπη του Θεού, τα καίει. Μόνον ο θείος έρος εξουδετερώνει τα πάντα. Εγώ σε αυτόν τον τρόπο του αγώνος βλέπω ελευθερία και ευρύτητα πνεύματος. Ο μοναχός ζει σε κατάφυτο δάσος με ανθοφορεμένη ανοιξιάτικη πεδιάδα, σαν αηδόνι που με το κελάιδημά του προσπαθεί να προσελκύσει τους πάντας προς την ουράνια βασιλεία, έλεγε με αγαλίαση ο γέροντας. Κάθε μοναστήρι παραμένει μια θύρα ανοιχτή προς τον ουρανό, από όπου γίνεται η εξαταίνιση του ουρανίου κόσμου. Ομοίως κάθε Άγιος είναι και αυτός ένα παράθυρο, από όπου ατενίζουν οι πιστοί τη βασιλεία του Θεού. Στην έρημο που απομονωθήκαμε ή μπορούμε καλύτερα να πλησιάσουμε τους ανθρώπους. Και άλλοτε παρότρινε να ελκύσουμε με την ταπείνωσή μας τους ανθρώπους εις αυτήν εδώ την θύρα, για να ατενίζουν και αυτοί τη βασιλεία του Θεού και να γνωρίσουν ότι ο Χριστός είναι η ζωή και η αιωνιότης και η αγάπη και η ειρήνη και το φως το ανέσπερο. Όταν η ψυχή ταπεινώνεται, είναι ειρηνική, αμέριμνη, απολαμβάνει την άβρα της θαλάσσης στο ταξίδι της αιωνιότητος. Είτε έχει τρικυμία είτε έχει γαλήνη, αυτή ατενίζει το πρόσωπο του Κυρίου. Εμείς τον ατενίσαμε τον Χριστό, τον εμπιστεύσαμε και τον ατενίζομαι διηνεκώς εις ιανδήποτε κατάσταση και αν ευρισκόμεθα, είτε πειρασμού, είτε δοκιμασίας, είτε αγαλιάσεως, γιατί αυτός είναι η ζωή και το φως, και τον ατενίζουμε διηνεκώς.

Μόνον ο έρος προς το Θεό ανοίγει τα ουράνια. Ο θείος έρος ήταν ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο στρεφόταν όλη η διδασκαλία του σεβαστού γέροντος. Από την νεανική του ηλικία είχε δεχθεί την Θεία Γνώση ως αποκάλυψη Θεού και είχε εχμαλωτιστεί από το αμήχανον κάλος του Θείου Προσώπου. Γνωρίζοντας ότι πρώτος ο Χριστός τον ηγάπησε, προτού τον αναζητήσει ο ίδιος, ένιωθε βαθιά την ανάγκη να ανταποκριθεί στη θυσία του. Οι σκέψεις ότι ο Θεός είναι ζηλωτής και εκένωσε Αυτόν για να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο, γινόταν για τον παππού ένα θαύμα θεία.

Της αγάπης και ανεξάντλητη πηγή ευγνωμοσύνης. Με το ίδιο θεϊκό φίλτρο ενίσχυε και τις ψυχές των μοναχών για να ζουν την μοναχική ζωή ως προανάκρουσμα της αιωνίου μακαριότητος. Λατρευτικός να πιστεύουμε, λατρευτικός να αγαπάμε αυτό που μας προηγάπησε, μέχρι παραφροσύνης να φθάνομαι για την αγάπη του Θεού, έως ότου την απολαύσουμε. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους που διατηρούν άσβεστον τον θείο έρωτα. Βεβαίως μας βοηθούν η μελέτη, οι άσκησεις, οι ακολουθίες, αλλά προέχει η ειδική μας προσωπική εργασία που θα κάνουμε καθημερινά. Αυτή θα φουντώσει τον θείο έρωτα. Διότι μπορεί να είμαστε μέσα στο ναό και να λέμε πότε θα τελειώσει η ακολουθία για να βγούμε έξω. Αν δουλεύουμε όμως την Θεία Αγάπη, όταν είμαστε κατά μόνας, θα την δουλεύουμε και μέσα στο ναό. Με τις λέξεις «Θείος Έρος», ο παππούς εννοούσε άδειασμα ολοκλήρου της υπάρξεως του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Δίνοντας την αγάπη του στον Κύριο, έπαιρνε την θειοτάτη αγάπη και ο έρος του εδυνάμωνε και γινόταν θερμότερος. Ο θείος έρος για τον παππού δεν ήταν μόνο πνευματική αγαλίαση, αλλά και σταυρός, πορεία προς εκούσιον θάνατον κατά το υπόδειγμα του θείου εραστού. Από τους μυχούς της καρδιάς του ανέβλυζαν οι λόγοι. Εμείς υποσχεθήκαμε τη σταύρωση, χλεβαστήνε και υβριστήνε. Όταν είσαι σταυρωμένος, δέχεσαι ευχαρίστως τους κλεβασμούς και τις ύβρις και όλες τις προσβολές, τις ατιμώσεις και τις δοκιμασίες. Αληθινός μοναχός είναι αυτός που ανεβαίνει αδιαμαρτύρητα στο σταυρό. Πρέπει να αγαπήσουμε τη σταύρωση και την περιφρόνηση. Όπως ο Χριστός εσταυρώθη και περιεφρονήθη και εμαστιγώθη και εγκατελείφθη από όλους δια τη σωτηρία μας, έτσι και εμείς να σταυρώνουμε τα πάθη δια την ειδική του αγάπη, ατενίζοντας διηνεκώς το πρόσωπο του εσταυρωμένου Κυρίου. Με αυτή την ενατένιση ανάπτει ο θείος έρος. Ως απόδειξη της αγάπης προς τον Θεό, ο παππούς εθεωρούσε την μεταευχαριστίας υπομονή στις δοκιμασίες και στις θλίψεις της καθημερινής ζωής. «Κάθε θλίψης», έλεγε, «είναι ένα άνθος που μας προσφέρει ο Χριστός και επάνω του φέρει το ερώτημα «Φιλείς με?» Εάν αντιπροσφέρουμε στον Κύριο την ευχαριστία μας με την αποδοχή της δοκιμασίας και απαντήσουμε «Ναι Κύριε, σοι είδας ότι φιλώσε», τότε αρχίζει το άνθος να δένει καρπό. Καθημερινώς πρέπει να εξετάζομαι πώς ευρισκόμεθα απέναντι στην αγάπη του Θεού. Είμαστε διατεθειμένοι να υπερπηδήσουμε χάριν του Κυρίου όλες τις δυσκολίες, να ψηφίσουμε τις θλίψεις, να απαγκιστρωθούμε από όλες τις γήινες προσκολήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τα τεινάξουμε όλα για χάρη του. Κάποιοι βαρισίμαντοι λόγοι του, οι οποίοι έχουν γραφεί και επί του τάφου του, κρύπτουν αυτή τη δύναμη της κενώσεως δια της οποίας ο άνθρωπος μιμείται τον Χριστό. Μόνο για σένα, όλα για σένα, ό,τι θέλεις και όπως θέλεις. Αυτό το τετράστιχο, όπως το έλεγε, ήταν η στερεά κρυπής επάνω στην οποία εστήριζε όλο το οικοδόμημα της ποιμαντικής του. Ήταν η σφραγής που εσφράγισε όλες τις πράξεις της ζωής του. Αυτά τα λόγια ήθελε να γράψουν οι αδερφές ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή τους και να τα κάνουν πράξη και ζωή.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίε στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης, πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός ασπερινός μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Υπάρχουν σταθμοί στην ιστορία του κόσμου, αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. Γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, σταθμοί στην εξέλιξη της τέχνης, της επιστήμης, του πολιτισμού γενικά, που έχουν τόση σημασία αφού συντελούν στην καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου στον πλανήτη μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι σταθμοί, ιστορικοί κι αυτοί, αφού έλαβαν χώρα, εν τόπο και χρόνο, που δεν οφείλονται όμως στις ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά θα είναι σταθμοί που δημιούργησαν οι εκδηλώσεις της Θείας Πρόνοιας για τον άνθρωπο. Και αυτοί είναι οι σπουδαιότεροι, γιατί ενώ οι σταθμοί των ανθρωπίνων προσπαθειών και επιτυχιών έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο εφόσον ζει σε αυτόν τον κόσμο, οι σταθμοί της Θείας Πρόνοιας έχουν προορισμό να φωτίσουν τη ζωή μας, όχι μόνο την επίγειο, αλλά και κατά μέγα μέρος την μεταθάνατον ζωή της αιωνιότητος, για την οποία είναι προορισμένη η χωρίς αμφισβήτηση αθάνατη ψυχή του ανθρώπου. Και αν ο κυριότερος τέτοιος σταθμός είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, η γέννησή του και ο ερχομός του στη γη για το έργο της σωτηρίας, ένας υποσταθμός, μπορεί να πει κανείς, ένας προάγγελος, είναι η γέννηση της Παναγίας που γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Περνά ίσως η ημέρα αυτή απαρατήρητη μέσα στην παραζάλη της ζωής. Κι όμως, σημαντικό γεγονός στην ιστορία της πίστεώς μας είναι η γέννηση της Θεοτόκου, την οποία η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει ως της παγκοσμίου χαράς των προήμιων. Κι αν τα γενέθλια των ανθρώπων γιορτάζονται από συγγενείς και φίλους, άλλο τόσο αξίζει να φέρουμε ευλαβικά τη σκέψη μας στο μεγάλο γεγονός και να γιορτάσουμε τον ερχομό της Παναγίας στον κόσμο, αφού αυτή είναι, κατά τις προφητείες, η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών εις κατοικητήριον του παντάνακτος Θεού, αφού στάθηκε εκ μέρους των ανθρώπων πρώτος υπηρέτης του Θεού εις το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, αφού και εμείς, σαν μητέρα του Θεού και σαν δική μας μητέρα, την έχουμε στη λύπη και τη χαρά μας. Όργανο της Θείας Προνίας η Παναγία, που τόσοι προφήτες μίλησαν για αυτήν και τόσα θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται συμβολικά στο θείο έργο της, με θαύμα έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Η γέννησή της από την γερόντισσα Άννα και τον πρεσβύτη Ιωακείμ αποτελεί θαύμα και εξυμνείται από την υμνοδία της Εκκλησίας. Κατά θαυμαστό τρόπο έρχεται στη ζωή. Υπηρετεί ως μητέρα του Θεού το θαύμα της ενσαρκώσεως του Σωτήρος και κατά θαυμαστό τρόπο, με την κοίμηση και μετάσταση, φεύγει από αυτόν τον κόσμο.

Σήμερα, η γιορτή των γενεθλίων της Παναγίας, δεν πρέπει να είναι το γεγονός αυτό μία μόνο ανάμνηση ιερών γεγονότων του παρελθόντος. Πρέπει να γίνει σε μας η ημέρα αυτή κήρυκας σοβαρών διδαγμάτων. Φίλοι μας, παρακολουθήστε το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Η Εκκλησία καταστολίζεται τη 8η του μηνός Σεπτεμβρίου. Εορτάζει το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποινής ημών Θεοτόκου και την παγκόσμιο χαρά ψάλη. Η χάρις απάρχεται λαμπρός καρπογονήν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχον εαυτό κατεσκεύασεν. Μαρία γάρι Θεόπες, πάντων των γεννηθέντων Θεοπρεπώς υπηρεσίας.

Οι πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι, τοποθετούν την Παναγία στο κέντρο της Ορθόδοξης Ευσέβειας και θεολογούν τονίζοντας τη χριστολογική σημασία της Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας όμως, με τη θεομητορική διδασκαλία του, αναφέρεται κυρίως στην ανθρωπολογική πλευρά της. Και αυτό γιατί ο ιερός συγγραφέας γράφει στην κρίσιμη καμπή του 14ου αιώνα, τότε που με την αναγέννηση προβάλλεται ο χωρίς χριστοανθρωπισμός. Αλλά ο σεμνός Καβάσιλας, πιστός στην ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση, επηρεάζει βαθύτατα την εποχή του, αποκαλύπτοντας την ουτοπία του ανθρωποκεντρικού ουμανισμού, ενώ παράλληλα αντιπροσφέρει ως υπόδειγμα ανθρώπου την Παναγία. Ανάμεσα στις ωραιότερες και πλουσιότερες σε δογματικό περιεχόμενο ομιλίες του είναι και αυτή που αφορά στη γέννηση της Θεοτόκου. Από τη ρωμαλαία σκέψη του κυρού Νικολάου απομονώνουμε κάποια τμήματα που παρουσιάζουν την κόρη της Ναζαρέτ ως τον καθαρό καρπό της γης, το πιο λαμπρό αστέρι, τον οφθαλμό των ανθρώπων.

Σήμερα η γη έδωκε καθαρά τον καρπό της, ενώ όλο τον άλλο καιρό έθινε καρπούς γεμάτους από αγκάθια και τριβόλια από τη συγκομιδή αυτή που προερχόταν από την αμαρτία. Σήμερα όλοι οι άγγελοι του Θεού έψαλαν με φωνή κρατεή ύμνους και εγκόμια στον Κύριό τους, τόσο περισσότερο από τότε που στόλιζε τον ουρανό με το στεφάνι των αστέρων, όσο αυτή που ανατέλει σήμερα είναι υψηλότερη και λαμπρότερη από κάθε αστέρι και για ολόκληρο τον κόσμο φελιμότερη. Σήμερα η τυφλωμένη φύση των ανθρώπων έλαβε δυσδυτικό οφθαλμό την Παρθένο, δια του οποίου έφθεσε να δει τα μεγαλεία αυτής εδώ της ημέρας.

και αιτιολογεί ο Καβάσιλας τους παραπάνω χαρακτηρισμούς της και χαριτωμένης. Γιατί όπως μέσα σε ένα σώμα υπάρχουν πολλά μέρη και μέλη, κανένα όμως εκτός από το μάτι δεν έχει δημιουργηθεί για να βλέπει τον ήλιο, έτσι από όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ, μόνο στην Παρθένο δόθηκε απόλυτα το αληθινό φως και διαμέσου αυτής δόθηκε σε όλους. Γιατί όπως ακριβώς από όλα τα σώματα, μόνο διαμέσου του αέρος βλέπουμε καθαρά τον ήλιο, επειδή ο αέρας δεν βάζει μαζί με το φως τίποτε το δικό του μπροστά στα μάτια μας, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνη τίποτε άλλο δεν είχε εκτός από καθαρότητα και από ό,τι ήταν κατεξοχή συγγενικό προς το πρώτο φως. Γιατί η Παναγία, έρωτη Θεού και ερώμη λογισμού και γνώμης ευθύτητη και φρονήματος μεγέθη, έτρεψε σε φυγή κάθε αμαρτία και έστησε τρόπιο νίκης τέτοιο που δεν μπορεί με τίποτε να συγκριθεί. Και φανέρωσε τον άνθρωπο τέτοιον που αληθινά δημιουργήθηκε. Φανέρωσε δε και τον Θεό, την άφατη σοφία και την απέραντη φιλανθρωπία του. Έτσι, αυτό που παρουσίασε έπειτα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητό στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της επάνω στον εαυτό της.

σε μια προσευχητική αποστροφή φίλη μας προς το άγαλμα που συνεργάστηκε με τον τεχνίτη Θεό, οικετεύουμε μαζί με τον ιερό συγγραφέα την κυρία Θεοτόκο. Εσύ Παναγία που έγινες δώρο στον Θεό, αγίασε το θησαυροφυλάκιο των λόγων την καρδιά μας και ανάδειξε τη χώρα της ψυχής άγονη για κάθε κακό.

λόγους πανηγυρικός εις τη γέννηση της Θεοτόκου του Ηλία Μηνιάτη. Της αυτή αναβαίνουσα ως η όρθρος, παρθενική πανήγυρης, παρθένη πανηγυρίσατε, θεομητορική δόξα, μητέρες δοξάσατε, πατροθεόγονος ευφροσύνη, γονείς και πατέρες εφράνθητε. Παγκόσμιος είναι σήμερον η χαρά, υμνήσατε σήμερον όλη η ουράνιος ιεραρχία, τα αγλαοπυρσόμορφα τάγματα με ακαταπαύτους φωνάς, ως ευηχέστατα αηδόνια του παραδείσου, τη γέννηση της Παρθένου. Σήμερον γεννάτε υπάναγνος Μαριάμ από τον θείον και άπειρο νουν του αληθινού Θεού και Σωτήρος μας, ή του θείου λόγου άχραντος μήτυρ και της αυτοσοφίας ζώσα πηγή. Ο ουρανοί, ο αστέρες, εγκομιάσατε την νεογεννηθήσαν βασίλισσα. Χαίρου και εσύ αγιότατο ζεύγος, Θεοπάτορ Ιωακήμ και Θεομήτορ Άννα. Πολύ καταλήθιαν ήτο η θλίψη σας, πολύ και μεγάλη εντροπή σας προς τους ανθρώπους. Ισικούστη δε εισί σας, οφθαλμή Κυρίου επιδικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πράγματι, εις πόσιν τιμή και χαράν ανυψώθητε σήμερον. Τιμή μεν, διότι αξιωθήκατε να έχετε συγγένειαν με τον ίδιον Θεό. Ενώ πρώτερον ήσασταν ανεσχυντημένοι ως άτεκνοι και αγενείς. Τώρα όλοι σας προσκυνούσι και σας σέβονται ως γονείς μιας Θεομήτωρος και Πανάγνου Παρθένου θυγατρός. Χαρά δε, διότι σας εγεννήθη μία θυγατέρα, όπου μέλη να γεννεί δοχείων της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως. Και εσύ Αρτήτο και κόρη, Θεόσοφε Μαριάμ, εσύ όπου μέλης να γεννήσεις των θείων λόγων του προανάρχου πατρός, γέννησε τώρα λόγους εις το στόμα μου, δια να δυνηθώ καταξία να σε επενέσω. Και όπως μία φοράν ένα σεραφείμ επήρεν από το θυσιαστήριον έναν άνθρακα με μίαν λαβίδα και το άγγιξε εις τα χείλη του Ισαΐου και του εκαθάρισε την ακάθαρτον γλώσσαν, ως ο ίδιος λέγει, και απεστάλλει εν τον σεραφείμ και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, όν τη λαβίδη έλαβεν από του θυσιαστηρίου και ύψατο του στόματός μου. Έτσι και εσύ η μυστική λαβής, όπου μέλης να βαστάξεις τον μυστικόν άνθρακα, τον σωτήρα του κόσμου, εκείνον ο οποίος είναι η ενυπόστατο σοφία του πατρός, εγγίζοντάς τον εις τα ακάθαρτα μου χείλη, σώφησέ τα, δια να δυνηθώ σήμερον να πλέξω από ποικίλου επένους άξιον στέφανον εις την πανάχραντό σου κεφαλήν. Χάρισέ μου δύναμην εις τη φωνήν μου και φωνήν της αγυμνάστου μου γλώσσης, δια να εμπορέσει ανεμποδίστος να εορτάσει την σεπτήν και αγία σου γέννησιν. Ως αρχάριος εις τη σπουδήν και ασθενής εις την φύσιν, τολμώ με φόβον Θεού να σε πανηγυρίσω, ελπίζοντας εις την θερμή σου αντίληψην.

ένας την έκραξε ήλιον. Γιατί? Διότι μέσα εις όλα τα φώτα του ουρανού, περισσότερον απ' όλα αστράπτει στεφανωμένη με τα σακτίνα της Θείας Χάριτος. Άλλος την ονόμασε Σελήνην. Γιατί? Διότι από τον χωρόν όλων των μυστικών αστέρων ως βασίλισσα προσκυνάται. Λέγεται πηγή. Γιατί? Διότι με ρήθρα ουρανίων χαρίτων ποτίζει την εκκλησία. Λέγεται κυπάρισος, διότι με την έμφυτον μυρωδίαν είναι μακράν από κάθε φθοράν. Λέγεται κρίνος, διότι δεν έχασε ποτέ το λευκόμορφον κάλος της. Λέγεται κήπος και κλεισμένος. Γιατί? Διότι ο σατανικός όφης δεν ετόλμησε να χύσει το θανατηφόρο φαρμάκι του. Λέγεται παράδεισος, διότι σε αυτόν εξύνθησε το ξύλον της ζωής. Λέγεται όρος υψηλών της αγιότητος. Γιατί? Διότι ποτέ δεν το εσκέπασε ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Εις το άσμα των ασμάτων την ονομάζει όρθρον. Τι σάφτη αναβαίνουσα ως η όρθρος? Γιατί? Διότι υπάρχει αληθώς ομοιότης μεταξύ της Παρθένου και της Αυγής. Γεννάται από τη λαμπράν πύλην της Ανατολής, βαμμένον με κρακόκκινον χρώμα το πρόσωπον. Η ροδοδάκτυλος και φωτοφόρος αυγή, στολισμένη με ρόδα, καλοπισμένη με άνθη και περικεκοσμημένη με κρίνους. Γεννάται και τη σήμερον ημέραν από την μυστικήν Ανατολήν την υγειασμένην κοιλίαν της Θεομήτωρος Άνης, η πορφυρογέννητος βασίλισσα των αστέρων, η πάναγνος κόρη, φέρουσα εις το πρόσωπον τα ρόδα μιας ουρανικής και αμωμήτου ευμορφίας, εις το στήθος κρίνους μιας αηδίου και καθαράς αθωότητος, ούτως ώστε να φαίνεται ένας έμψυχος παράδεισος των χαρίτων. Η αυγή γεννά των λαμπροφόρων ήλιων και εις την γέννησή του χάνονται οι αστέρες, γλυκοκελαδούσει τα πτηνά, φεύγει το σκότος. Η ασύστατο σελήνη από την εντροπή της σκεπάζεται και έτσι φέγγει η χρυσαυγεστάτη ημέρα. Γεννά και η πάναγνος Μαριάμ των μυστικών ήλιων, όπου φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, και εις την γέννησή του σχολάζει η πολυθεία των ειδώλων. Οι ιεροί προπάτορες δεν πάβουσι έναν θεολογικότατον κελάδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Τα σύμβολα του παλαιού νόμου αφανίζονται τελείως. Η χωρία των απίστων με το σκέπασμα της σιωπής όλη από την εντροπή της σκεπάζεται. Έτσι η νύχτα της αγνωσίας τρέπεται εις λαμπράν ημέρα γνώσεως, ημέρα αναπλάσεως και σωτηρίας.

αυτή αναβαίνουσα ως όρθρος. Ω Αγία και φωτοφόρος αυγή, εσύ είσαι ο αγλαόμορφος πρόδρομος του ηλίου της δόξης. Εσύ η δροσερά άβρα του θείου φωτός. Εσύ ο χαριέστατος μηνυτής της ευτυχεστάτης ημέρας. Τι σάφτη αναβαίνουσα ως όρθρος. Εγώ όμως, αδερφοί μου ορθόδοξοι χριστιανοί, απορώ και θαυμάζω πως είναι δυνατόν το Πνεύμα το Άγιον που γνωρίζει τα πάντα, περασμένα και παρόντα και μέλλοντα, το ετάζον καρδίας και νεφρούς, επαναλαμβάνω, που τα γνωρίζει όλα, τα πλέον κρύφια μυστήρια, είναι φανερότερα από το ίδιο φως. Εκείνο τώρα να ερωτά, δεν γνωρίζει τι σάφτη αναβαίνουσα ως όρθρος, δηλαδή ποια είναι αυτή που αναβαίνει ως σαν αυγή. Δεν τη γνωρίζει, αφού από όλες τας γυναίκας την εξέλεξε διανύφην του, εκείνην περί της οποίας εις το άσμα των ασμάτων λέγει: «Ιδού η καλή η πλησίον μου, ιδού η καλή», θέλω σας είπε, διηγείται η Θεία Γραφή πως ο βασιλεύς Σαούλ, εκείνος ο έμψυχος άδης των Ερηνίων, δια την μεγάλην αγάπη που είχε προς τον Δαβίδ, τον ένδυσε μία φοράν με τα βασιλικά του φορέματα, τον εστεφάνωσε με χρυσό διάδημα και του έβαλε την πορφύραν. Ευγήκεν έξω από το παλάτι ο Δαβίδ ενδυμένος ως βασιλεύς, και βλέποντάς τον ο λαός και μη γνωρίζοντάς τον, άρχισε να θαυμάζει και να ερωτά ο ένας τον άλλον: «Τι έστειν ούτος, τι είναι τούτος ο νεοστεφανωμένος βασιλεύς, τι ούτως ο πορφυροστόλιστος άνθρωπος». Τώρα θέλετε καταλάβει. Ηγάπησε λοιπόν πάρα πολύ ο βασιλεύς των βασιλέων και κύριος, ο προαιώνιος πατήρ, την αϊπάρθενον δέσποινα. Θέλησε, δια να της κάμει περισσότεραν τιμήν, να την ενδύσει με τα ίδια του ενδύματα. Ποιον είναι το ένδυμα του Θεού? Το φως, λέγει ο Δαβίδ. Ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, και ο Ματθαίος, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Λοιπόν, η Παρθένος στολίζεται με το φως ως βασίλισσα, τόσον ότι φαίνεται ένας έμψυχος ουρανός. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεποικιλμένη. Ο δε υψηπέτης αετός της θεολογίας, ο Ιωάννης, και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής στέφανος αστέρων δώδεκα. Προβαίνουσα έτσι λαμπροφορεμένη ετούτη η ακτινοβόλος βασίλισσα, και βλέποντάς την το Πνεύμα το Άγιον έτσι θαυμαστήν και ωραίαν, απορεί και ρωτά: «Τι σ' αυτή αναβαίνουσα?» «Αυτή είναι ετούτη που αναβαίνει στολισμένη από πάσα χάριν, γεμάτη από κάθε ωραιότητα, λελαμπρισμένη από όλα τα ευμορφίας του κόσμου. Ποια είναι αυτή που εις τας Αγίας της Βουλάς έχει την σταθερότητα της γης, εις την Παρθενίαν την καθαρότητα του ύδατος, εις την Καρδίαν την ηλαρότητα του αέρος, εις την άμμωμο σάρκα την ελαφρότητα του πυρός? Τι σ' αυτή η αναβαίνουσα που έχει την ευσεβή διάθεση των αγγέλων, την μεγαλειότητα των αρχαγγέλων, το υπέρτιμον των αρχών, την υποταγή των θρόνων, το κελεύειν των εξουσιών, το κυριεύειν των κυριοτήτων, την ισχύν των δυνάμεων, την γνώση των χερουβίμ, την αγάπη των σεραφείμ και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος? Και τέλος, ποια είναι αυτή που είναι ένα πολυσύνθετον των αρετών και μία ανακεφαλαίωσης ολονών των χαρίτων? Τι σ' αυτή αναβαίνουσα ως όρθρος?

Τα μεγαλεία της Παρθένου κάνουν κάθε γλώσσα άλαλο. Λαβύρινθη που χάνεται μέσα κάθε νους. Δόξε εις το βάθος των οποίων βυθίζεται ο λογισμός του ανθρώπου. Και το πνεύμα το Άγιον, ο Παρθένε, θαυμάζει και εκπλήτεται. Τι θέλω δυνηθεί εγώ ο ταλέπορος, ο φτωχός, ο πολύ αμαρτωλός, ο αμαθής και ασθενής. Ρήτορας πολυφθόγκους, ο συχθίας αφώνους, ο ρώμεν επισή Θεοτόκε. Δηλαδή, οι εύγλωτοι ρήτορες κλείνουν το στόμα και μένουν άφωνοι ως τα ψάρια εις τους επένους σου. Όμως εσύ Πάναγνε κόρη, υπεραγία Θεοτόκε, με τη θαυμαστή σου δύναμη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσαν, θέλεις φωτίσει το σκοτεινότατο νου μου με καμίαν ακτίνα διδασκαλίας. Τότε κατά αλήθειαν κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Ή το παλαιά συνήθεια εις τους Αιγυπτίους, ότι όταν έβγαινε ο ήλιος από την Ανατολή, επειδή δεν μπορούσαν να τον επενέσουν με λόγια, τον προσκυνούσα με τη σιωπή. Έτσι θα κάνω κι εγώ τώρα που γεννάσαι εσύ, εκλεκτή ως ο ήλιος, επειδή τα μάτια του νοός μου θαμβώνονται από το άπειρο φως των χαρίτων σου. Θα περάσω με σιωπή τα θαυμαστά σου αρετάς. Και εδώ, πίπτοντας εις τους ιερούς σου πόδας, άλλο δεν επιθυμώ από σε, παρά την άμαχόν σου προστασία. Ποτέ να μη λείψει από το στόμα του προσευχομένου ορθοδόξου χριστιανού το όνομα της και χαριτωμένης Μαρίας, με το γλυκύτατο όνομα του Ιησού Χριστού και Δεσπότου μας. Διότι ο Ιησούς και η Μαρία των αμαρτωλών είναι η σωτηρία και των απελπισμένων η παρηγοριά.

οκούν αγαλιάστο τα σύμπαντα σήμερον και οι φύσεις σκυρτάτο εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν και εν εφέλε τρανάτο σαν δικαιοσύνην σταλαξάτο τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν ενίκο Δαβίδ του παιδός αυτού την υπεράμωμον ταύτην παρθένων και άνανδρων εξής ο Χριστός η σωτηρία των εθνών και η προσδοκία.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε με τις καταβασίες

από τον Άρχοντα, από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη, θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των αποστήχων της εορτής «Ον περ πάλε Μωυσής» σε σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα απόσπασμα του όρθρου της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1998 με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έβγαινε με ορμή για το διάλειμμα ο Δάκης. Και όταν περνούσε ο Δάκης από το διάδρομο μεταξύ των θρανίων, έπρεπε όλοι να κάνουν στην άκρη, αν ήθελαν να διαφυλάξουν τη σωματική τους ακαιρεότητα. Αλλά ανά, ένα εμπόδιο στα πόδια του. Δεν έχει μάτια ούτε νου. Είναι ένα άψυχο αντικείμενο. Μια τσάντα. Η τσάντα της συμμαθήτριάς του, της Χαρούλας. Πού ξεφύτρωσε η ανεβής τσάντα στο διάβα του? Δεν έσκυψε, δεν την παραμέρισε. Της έδωσε μια δυνατή κλωτσιά, σαν να βρισκόταν σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Με τη δεύτερη κλωτσιά του, η τσάντα άραξε στον απέναντι τοίχο. «Ε, δεν βλέπεις?» φώναξε δυνατά η Χαρούλα. «Δεν είναι μπάλα, τσάντα είναι!» Γύρισε και την κοίταξε περιφρονητικά. «Άντε χαζοβιόλα, τι μιλάς, πήγαινε πρώτα να κάνεις μεταμόσχευση μυαλού!» Η αλήθεια είναι πως η Χαρούλα δεν είναι από τα ξύπνια παιδιά και αυτό φαίνεται καθαρά στην τάξη. Θέλει, προσπαθεί, μα δεν τα χωράει το κεφάλι της. Στεναχωριέται γι' αυτό η Χαρούλα. Εκείνη όμως που σκάει είναι η μάνα της. Γιατί έχει την ψευδαίσθηση πως η κόρη της όχι δεν μπορεί, αλλά δεν θέλει. Ήρθε να πάρει τους βαθμούς μια μέρα από την κυρία Μάνου, υπεύθυνη του τμήματος. «Πω πω, τι βαθμοί! Οι περισσότεροι κάτω από τη βάση. 10 στα ελληνικά. Το αχάριστο δεν προσπαθεί. Εγώ σκοτώνομαι στο εργοστάσιο να μην της λείψει τίποτα. Και εκείνη, να η τεμπέλα!» «Με συγχωρείτε, η Χαρούλα δεν είναι καθόλου τεμπέλα. Έρχεται πάντα γραμμένη. Άσχετα αν δεν είναι εύστοχες και σωστές οι απαντήσεις της». Την Εύα την είχε συγκινήσει ιδιαίτερα η περίπτωση της Χαρούλας. Γέμιζε το πρόχειρο διαγώνισμα με πολλά λόγια, άσχετα με το θέμα, και τα τετράδια της ήταν γεμάτα με νοηματικά και φραστικά λάθη. Πού να στηριχτεί και να της βάλει τουλάχιστον τη βάση? Βρήκε τρόπο. Έμπαινε μέσα στην τάξη. «Παιδιά, τι μάθημα έχουμε σήμερα?» Από τα 30 χέρια που σηκώνονταν, διάλεγε το χέρι της Χαρούλας. «Έχουμε γλώσσα, τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. Έχουμε να διαβάσουμε από το συντακτικό σελίδα 147 και από το βιβλίο της γλώσσας τις ασκήσεις 2, 3 και 5. Όλα τα έλεγε. Δεν παρέλειπε τίποτα. Οι τεμπέληδες και αδιάφοροι είναι άγραφτοι και συνήθως αγνοούν και αυτή την επικεφαλίδα. Πόσο μάλλον τη θεωρία και τις ασκήσεις. Η Χαρούλα έπαιρνε με το σπαθί της τη βάση, άσχετα αν δεν μπορούσε να διακρίνει τους χρονικούς συνδέσμους. Η μαμά όμως πού να το καταλάβει? Μέσα στο φτωχό της μυαλό νόμιζε πως όλα τα παιδιά έχουν την ίδια νοημοσύνη. Όταν άκουσε όμως από την καθηγήτρια πως η κόρη της δεν είναι τεμπέλα, δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει. «Για να πω και του στραβού το δίκιο, στις άλλες δουλειές είναι προκομμένη. Φεύγω το πρωί και όταν γυρίζω το απόγευμα βρίσκω μαγειρεμένο φαγητό και το σπίτι καθαρό και συμμαζεμένο. Πιάτα εγώ δεν πλένω, τα πλένει όλα εκείνη και είναι μικρό κορίτσι». Και συμπλήρωσε: «Αν δεν ήταν τεμπέλα στο σχολείο θα ήταν ένας θησαυρός». «Μα είναι θησαυρός. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με τα δικά του χαρίσματα. Ρωτήστε τις μάνες που έχουν άριστες μαθήτριες. Οι περισσότερες μου λένε πως θέλουν οι κόρες τους και το ποτήρι το νερό στο χέρι». «Εγώ όμως», επέμενε η μάνα της Χαρούλας, «δουλεύω σαν το σκυλί για να γίνει αυτή η κυρία, να μην ταλαιπωρείται στο εργοστάσιο σαν εμένα, να είναι του γραφείου». «Αχ, αυτά μας έφαγαν», σκέφτηκε η καθηγήτρια. «Επιδημική ασθένεια, όλοι και όλες του γραφείου. Και ποιοι θα κάνουν τις χειρονακτικές εργασίες? Ποιοι θα γίνουν εργάτες, αγρότες, τεχνίτες, ζωντανά μέλη της κοινωνίας, τίμια, αξιοσέβαστα, που να παράγουν ουσιαστικό έργο, να αναδείξουν το φυσικό πλούτο της χώρας και να πάνε τον έρμο αυτό τόπο ένα βήμα μπροστά? Πότε θα καταλάβει επιτέλους ο απλός κόσμος πως η παιδεία είναι για όλους? Η επιστήμη όμως είναι για κάποιους που νιώθουν έρωτα, αγάπη για τα γράμματα. Δεν γίνεται ο επιστήμονας με το σμπρόξε σμπρόξε? Γι' αυτό πλημμυρίσαμε από άνεργους πτυχιούχους. Αφού το παιδί σου κλωτσάει, δεν τραβάει, δεν νιώθει αυτή τη μυστική έλξη, πώς το πιέζεις να γίνεις επιστήμονας?
Δεν ξέρεις πως αν το παραμπουκώσεις θα κάνει εμετό? Αχ, μα η μαμά της Χαρούλας φοράει παροπίδες. Δεν βλέπει την αλήθεια. Γιατί η κόρη της τάδε και όχι η δική της? Κοιτάζει το θησαυρό της γειτόνισσας, αντί να βλέπει το δικό της ανεκτίμητο θησαυρό που της χάρισε ο Θεός. Ούτε και ο Δάκης σέβεται τη Χαρούλα. Τη θεωρεί κατώτερη γιατί δεν είναι ξύπνια όπως αυτός. Αγνοεί ο καημένος πως κάτι ξύπνοι σαν αυτόν στηρίζονται στην ανοχή, την υπομονή και την εργατικότητα κάποιων υπέροχων χαζών. Ίσως να μην είναι το σφάλμα εξ ολοκλήρου δικό του. Σε κάποιον έμοιασε. Με κάποια νοοτροπία γαλουχήθηκε.

Η κυρία Ζεπίδου μπήκε φουριόζα στο γραφείο των καθηγητών και κάθισε στη θέση της ξεφυσώντας. Μόλις είχε βγει από το μάθημα. Το μάθημά της, η μουσική, δεν είναι από τα πρωτεύοντα του σχολικού προγράμματος. Δεν πάβει όμως να είναι ένα σπουδαίο μάθημα άξιο σεβασμού. Όμως το έργο της συναντάει εμπόδιο. «Τι έχεις καλέ και ξεφυσάς?» τη ρώτησε η Δημητρίου, η καθηγήτρια των Γαλλικών που καθόταν δίπλα της. «Τι να έχω, όταν εσύ χτίζεις και ο άλλος σου τα κάνει συντρίμια, δεν αγανακτείς?» «Πολύ αλληγορικά μου τα λες, ποιος επείραξε?» «Ποιος άλλος, το πρόβλημα του Β4, ο Σέργης». «Αχ, πράγματι είναι πρόβλημα, τι έκανε πάλι?» «Όπως δίδασκα θεωρία της μουσικής, ακούω ένα δυνατό μουρμουριτό. Σταμάτησα να ακούσω καλύτερα». «Δεν είδα μουρμουριτό, τραγούδι ήταν, κάποιος τραγουδούσε». «Δεν άργησα να τον εντοπίσω, ο Δάκης». «Παιδί μου, είσαι καλά?» του είπα. «Τραγουδάς την ώρα του μαθήματος?» Με κοίταξε διάφορα και σήκωσε τους ώμους. «Γιατί, κυρία, ώρα μουσικής δεν είναι? Τι το παράξενο, τραγουδάω». Αυτό ήταν το σύνθημα. Για να ξεσπάσει όλη η τάξη στα γέλια. Νευρίασε και ύψωσα τη φωνή. «Αυτή τη στιγμή κάνουμε θεωρία. Αν όμως δεν έχεις νοητική ή συναισθηματική ικανότητα να προσαρμοστείς, να περάσεις έξω να τραγουδήσεις». «Γιατί έξω?» λέει. «Τι έκανα?» «Εσύ με θράσος». «Εκεί οξύνθηκαν τα πνεύματα. Καροτσάκι τον πήρε ως την πόρτα. Είναι ανυπόφορος». «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», κούνησε το κεφάλι Δημητρίου. «Τι θες να πεις?» «Έχεις γνωρίσει τον πατέρα του?» «Όχι, για τους βαθμούς και την πρόοδο εμφανίζεται μόνο η μητέρα. Φαίνεται αρκετά ευγενική». «Εγώ όμως χτες γνώρισα τον πατέρα. Ήρθε στη συγκέντρωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Παιδί έχω κι εγώ στο γυμνάσιό μας. Είπα να έρθω σαν μαμά». Εκείνη την ώρα το θέμα προς συζήτηση ήταν αν το κτίριο του σχολείου μας έπρεπε να οδοθεί σε εταιρεία security για 24-ωρη φύλαξη. Σηκώσαμε το χέρι 7 γονείς. Ο πρόεδρος του συλλόγου έδωσε το λόγο πρώτα σε μένα. «Τότε πετάχτηκε με ανέδεια ένας κηδεμόνας. Και γιατί να μιλήσει πρώτα η κυρία? Έχει το μέσον? Επειδή είναι καθηγήτρια?» «Ποιος είσαι εσείς, κύριε?» ρώτησε ενοχλημένος ο πρόεδρος. «Σέργης», λέει, «έχω γιο στη Δευτέρα». «Λέει, και πώς πετάγεστε έτσι? Ποιος σας έδωσε το λόγο?» «Λέει, τον πήρα μόνος μου. Αφού μας παραγωνίσατε, παντού ισχύει το μέσον». «Λέει, κανένα μέσον. Η γνώμη της κυρίας έχει διπλή βαρύτητα, αφού θα μιλήσει και ως μητέρα και ως καθηγήτρια. Θα είναι ωφέλιμη για όλους». «Λέει, θα μιλήσει μετά από μένα». «Δεν σας επιτρέπω», αγανάκτησε ο πρόεδρος. «Η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά. Εγώ έχω την ευθύνη, όχι εσείς». «Λέει, συνεχίστε μόνοι σας, εγώ αποχωρώ. Έτσι με ανέδεια». Προχώρησε προς την πόρτα και στράφηκε ξανά πίσω. «Σύλλογος γονέων», λέει, «να σου πετύχει». Και έφυγε μεγαλοπρεπός. «Είναι συμπεριφορά αυτή?» «Είχα ζωσύνη ή μεγάλος εγωιστής?» κούνησε το κεφάλι η Ζεπίδου. «Γι' αυτό σου λέω. Τι αίμα έχει στις φλέβες του ο Σέργης και με ποιο πρότυπο είναι μεγαλωμένος?» «Βρε, τι μας έτυχε. Τύχη βουνό. Έχω συναντήσει γονείς και παιδιά στην καριέρα μου, αλλά τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο.

0: Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η συζήτηση στην τάξη με αφορμή ένα κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Σε ένα χρόνο η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μεγάλο άλμα για μια χώρα φτωχή και χρεωμένη, που ζει προς το παρόν μέσα σε φαινομενική ευμάρεια. Αλλά έλα που υπάρχει και το φιλότιμο, το ένδοξο παρελθόν. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, η μητέρα του αθλητισμού και της ευγενούς άμυλας. Είναι και εκείνο το 1896 που θυμίζει τους πρώτους αγώνες των νεότερων χρόνων. Έκανε μεγάλη προσπάθεια η Ελλάδα να πάρει το 1996 τους αγώνες για να γιορτάσει πανηγυρικά τα 100 χρόνια. Μα η Επιτροπή ασυγκίνητη. Τελικά κατάφερε να τους πάρει το 2004. Να πανηγυρίσει μέσα σε κύματα ενθουσιασμού, 6 χρόνια πριν από το τέλος της φαινομενικής ελευθερίας της. Γιατί μετά θα φανεί καθαρά η δουλειά, θα έρθουν τα μνημόνια. Η συζήτηση στην τάξη επικεντρώθηκε στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για το θρίαμβο του κάθε Ολυμπιονίκη, για τον κότινο, για τους επένους από ελανοδίκες, από ποιητές, από συμπατριώτες. Για την τελετή υποδοχής του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και ο Ολυμπιονίκης. Αυτό το σημείο, είπε η καθηγήτρια, είναι το πιο συγκινητικό. Ο Ολυμπιονίκης, ανάμεσα στο πλήθος των συμπολιτών του, που ζητοκράβγαζε, πορευόταν προς το ναό. Ανέβαινε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, διέσχιζε τον πρόναο και τον σικό και έφτανε μπροστά στο άγαλμα του Πολιούχου Θεού. Εκεί στεκόταν ευλαβικά, έβγαζε από το κεφάλι του το στεφάνι της αγριελιάς και το απέθετε στα πόδια του Θεού. Αυτή η πράξη ήταν συμβολική, ήταν ένα έμπρακτο ευχαριστώ. Ήθελε να δείξει πως η τιμή ανήκει στον Θεό. Αυτόν που του έδωσε την υγεία, τη σωματική ρώμη, την ψυχική δύναμη να τα καταφέρει. Η αποθέωσή του από τον κόσμο δεν τον έφερνε σε κατάσταση έπαρσης. Αυτό είναι ύβρι και θυμάστε από τον Όμηρο πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ συνειδητοποιημένοι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Ήταν σαν να έλεγε «Δοξάστηκα, μα η δόξα μου ανήκει στο Θεό». Ο Περικλής, ο διανοούμενος της τάξης, σήκωσε το χέρι.
1: «Πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός?»
0: Τολμηρή ερώτηση. Όλη η τάξη γύρισε και τον κοίταξε. Περίμεναν με τεντωμένα τα αυτιά να ακούσουν τι θα απαντήσει η Μάνου. Εκείνη δεν ταλαντεύτηκε καθόλου. «Και βέβαια υπάρχει, έτσι όπως μας αποκολλήθηκε στην Αγία Γραφή. Όχι μόνο υπάρχει, αλλά και ενεργεί. Στέλνει μηνύματα με το δικό του τρόπο που μπορούμε να τα πάρουμε. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά πάντα και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας, όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής». Ακούστηκε ένα γέλιο. Το εντόπισα αμέσως. «Δάκη, θέλεις να πεις κάτι?»
1: «Λέω πως αυτά δεν τα λένε οι μορφωμένοι, μόνο οι αγράμματοι».
0: Και συμπλήρωσε με στόμφο.
1: «Εγώ δεν πιστεύω».
0: Έδωσε ο Δάκης το σύνθημα για την αρχή της μάχης. Θα μπορούσε να το απαντήσει. «Περνιέσαι για μορφωμένος?» Ή να το απαριθμίσει δεκάδες ονόματα καθηγητών πανεπιστημίου ή κορυφαίων εφευρετών, παγκόσμιας φήμης, καλλιτεχνών, που ήταν ή είναι και σήμερα άνθρωποι πιστοί. Τι θα έβγαινε? Προτίμησε να δημιουργήσει ανάλαφρη ατμόσφαιρα.
1: «Αγδάκι, μου θύμισες το γνωστό ανέκδοτο με τα ψάρια».
0: «Ποιο?» Ακούστηκε μυριόστομη βοή.
1: «Α, δεν το ξέρετε?
0: Λοιπόν, δύο ψάρια μέσα σε ενιδρίο κουβεντιάζουν. Εγώ είμαι άπιστος», λέει το ένα.
1: «Δεν πιστεύω πως υπάρχει θάλασσα, δεν την έχω δει ποτέ».
0: «Α, κι εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου», είπε συγκαταβατικά το άλλο.
1: «Κι εγώ δεν την έχω δει. Μα ξέρω με σιγουριά πως το νερό που κολυμπάμε είναι θαλασσινό. Άρα αυτή μας το παραχώρησε».
0: Τα παιδιά προσιλωμένα κρέμονταν από τα χείλη της. Εκείνη συνέχισε.
1: «Τι κι αν δεν πιστεύουμε, ο αέρας μέσα στον οποίο ζούμε, το οξυγόνο που αναπνέουμε, είναι από εκείνον. Και για να θυμηθούμε λίγο και τα αρχαία μας, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν. Μέσα σε αυτόν, μέσα στη χάρη του, ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε».
0: Η φωνή της είχε μια ζεστασιά, σαν να αντλούσε τη θαλπορία από κάτι γλυκό
1: και συγχρόνως υπερκόσμιο. Από εκείνη τη στιγμή ο Δάκης δεν έχανε ευκαιρία να την ηρωνευτεί με μισόλογα, με υπονοούμενα ή με το ρήμα «υπάρχει», τραγουδώντας το διάλειμμα, σύμφωνα με τη μουσική του τραγουδιού «υπάρχω».

προσπαθούσε να τα ισιώνει τα παιδιά της όταν αυτά στραβοπατάνε. Την ώρα της νοθεσίας δεν τη θεωρούσε χαμένη διδακτική ώρα, αλλά κερδισμένη. Παιδεία όχι μόνο στο μυαλό, μα και στην καρδιά, στο χαρακτήρα. Τι να τα κάνεις τα γράμματα, αν δεν συνοδεύονται από μια ψυχή συνειδητοποιημένη, καλλιεργημένη. Άχρηστα είναι και πολλές φορές επιζήμια. Τους έλεγε αυτό που θεωρούσε σωστό, όχι με στήρα συμβουλή, αλλά με παραδείγματα από την ελληνική ιστορία, από τη μυθολογία, από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Την ώρα της διδασκαλίας των κειμένων δεν χρειαζόταν σχεδόν να κάνει παρατήρηση, με μόνη εξαίρεση το δάκι, που του άρεσε να πετάγεται για να κάνει την αυθαίρετη λακωνική κριτική του χωρίς να σηκώσει χέρι. Την ώρα όμως της γραμματικής και ιδιαίτερα του συντακτικού, όλο και κάποιος θα βρισκόταν να διακόψει το μάθημα. Όχι, δεν έκανε φασαρία. Απλά κάποιος ψήθυρος ή κάποια αφηρημάδα ήταν αρκετά για να χαλάσουν το κλίμα, τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα, εκείνη την εύγλωτη σιωπή που χρειάζεται για να γίνει η γνώση εκτίμα του μαθητή. «Δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις», έγραψε στον πίνακα ως επικεφαλίδα και άρχισε να αραδιάζει παραδείγματα. Με την πλάτη γυρισμένη, ένιωθε πίσω κάποιο ψήθυρο και έστρεφε αμέσως το σώμα και το βλέμμα προς την τάξη. «Νίκο, γύρισε μπροστά σου και με μιλάς». «Δεν μίλησα, κυρία», φώναξε θυγμένος ο Νίκος. «Είναι η τρίτη φορά που γύρισες και μίλησες». «Ο Σωκράτης μου μίλησε πρώτος, εγώ δεν φταίω». «Θα ήταν πολύ απλό να πεις, ναι κυρία, μίλησα, συγγνώμη». Σταμάτησε να γράφει. Ας περιμένει λίγο το συντακτικό. «Ακούστε παιδιά, σήμερα είναι ο Νίκος, αύριο κάποιος άλλος. Να μην μισοκρύβεστε, αυτό είναι δειλία. Να βγάζετε προς τα έξω την αλήθεια. Η αλήθεια πολλές φορές δεν μας συμφέρει. Μας χαλάει την εικόνα, πώς το λέτε εσείς, το image. Καταφεύγουμε λοιπόν στο ψέμα. Όχι, δεν είμαι ένοχος εγώ και νομίζουμε πως καθαρίσαμε. Ναι, αλλά είναι και κάτι που μας ενοχλεί. Και αυτό το κάτι είναι μέσα μας. Είναι η φωνή του σωστού που όταν κάνουμε λάθος μας ελέγχει. Βρισκόμαστε έτσι στα δύο στενά. Ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω και σε αυτό που μας υπαγορεύει το μέσα. Χρειάζεται μεγάλη γενναιότητα να ομολογήσω το λάθος μου. Όταν όμως το καταφέρω, είναι σίγουρα μια νίκη. Ίσως μεγαλύτερη από τις πολεμικές και αθλητικές νίκες.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο ηγεμόν ας είναι συμπαθής στις ανάγκες του φτωχών και θα αυξηθούν τα υπάρχοντά του. Γύρω από αυτό το θέμα θα μας μιλήσει σήμερα ο Νικόλος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας».

Εδώ ταιριάζει πολύ όμορφα το παράδειγμα που διαβάζουμε στο θέατρο των ιστοριών. Ένας ηγούμενος ήταν πολύ φιλόξενος και συμπαθής προς τους φτωχούς. Και όση μεγαλύτερη συμπάθεια έδινε και ευεργετούσε, άλλο τόσο και ο Θεός έστελνε πλούσιες τις ευλογίες του και σε αυτόν και στο μοναστήρι του. Όταν πέθανε, ο διάδοχος του έδιωξε τη φιλοξενία και διέκοψε τη συνηθισμένη βοήθεια που δινόταν στους πτωχούς. Με την έλλειψη λοιπόν της ελεημοσύνης άρχισαν να ολιγοστεύουν και τα εισοδήματα του μοναστηριού, μάλιστα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα περίλθε σε τόση ένδια που μόλις και μεταβίαση είχαν οι μοναχοί τον επιούσιον άρτο. Κατά τύχη πήγε κάποια ημέρα ένας ιεροπρεπής και σεβάσμιος άνθρωπος προς τον θυρωρό της μονής και τον παρεκάλεσε να του προσφέρουν κάποιο κατάλημα, διότι δεν ήξερε που αλλού να πάει. Ο μοναχός τον δέχτηκε με χαρά, αλλά κρυφά, και αφού τον φιλοξένησε όσο μπορούσε, του είπε: «Μην παραξενεύεσαι, καλέ μου άνθρωπε, εάν δεν σε περιποιούμε όπως πρέπει, διότι αυτό οφείλεται στη μεγάλη φτώχεια του μοναστηριού. Άλλοτε ήταν τόσο ευτυχισμένο και πλούσιο το μοναστήρι μας σε αγαθά, που κι αν ακόμη ερχόταν ο ίδιος ο επίσκοπος, μπορούσε να τον υποδεχθεί με τιμή και να τον περιποιηθεί. Ενώ τώρα δεν έχει με τι να περιποιηθεί ούτε τον πτωχότερο ξένο». Και ο γέρον του απάντησε: «Δύο αδελφοί διώχθηκαν από αυτό το μοναστήρι και αν αυτοί πάλι δεν επανέλθουν, ποτέ δεν θα είναι καλή η κατάσταση αυτού του μοναστηριού. Ο ένας αδελφός ονομάζεται Δότε και ο άλλος Δοθήσεται». Και μόλις τα είπε αυτά, έγινε άφαντος. Αμέσως ο θυρωρός ανήγγειλε στον ηγούμενο και στη σύναξη των αδελφών όσα είδε και άκουσε. Και αφού επανέφερε τα έργα της προηγούμενης φιλοξενίας και ελεημοσύνης, άρχισε και πάλι το μοναστήρι να ανθεί όπως και πρώτα και να απολαμβάνει τις θεϊκές ευλογίες.

Δεν διαφέρει από αυτό και το άλλο παράδειγμα που αναφέρει ο ιστορικός Κεδρινός και είναι όντως άξιο ενθυμίσεως. Ένας επίσκοπος, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο ανάμεσα στους αρακινούς, προσήλκησε στην πίστη του Χριστού έναν από εκείνους και τον εβάπτισε. Μετά από αυτό, προτρέποντάς τον να επιτελεί τα έργα της ελεημοσύνης και διδάσκοντάς τον αυτά που λέει ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι ο ελεήμων εκατονταπλασίων αλείψεται και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει, πούλησε εκείνος όλα του τα υπάρχοντα και αφού τα μοίρασε στους πτωχούς, μετά από λίγο ανεπάφθη εν Κυρίω. Είχε όμως γιους, οι οποίοι μετά τον θάνατο του πατέρα τους κατήγγειλαν τον επίσκοπο στο δικαστήριο των Σαρακινών, ζητώντας να τους δώσει το εκατονταπλάσιο που έταξε στον πατέρα τους, επειδή αυτή ήταν η κληρονόμη του και επειδή ο πατέρας τους έδωσε τα πάντα στους πτωχούς και δεν είχαν πια τι να κληρονομήσουν. Ο επίσκοπος τους απήντησε ότι στην άλλη ζωή έδωσε ο Θεός το εκατονταπλάσιο στον πατέρα τους και για να τους πείσει τους έφερε επάνω στον τάφο του νεκρού και εκεί όρκησε τον νεκρό να πει φανερά αν πήρε σώα και ακέραιη την πληρωμή των υποσχεθέντων ή ακόμη την περιμένει. Τότε ο νεκρός, για να τον ακούσουν όλοι, είπε με δυνατή φωνή: «Και το εκατονταπλάσιο έλαβα και την αιώνια ζωή εκληρονόμησα». Όταν τα άκουσαν αυτά οι παρευρισκόμενοι, κατάπληκτοι για το θαύμα, άρχισαν να υμνούν το Θεό λέγοντας: «Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού».

Αφού το γνώριζε με πολύ σύνηση ο Τιβέριος ο δεύτερος, ο ευσεβής βασιλεύς των Ρωμαίων, γι' αυτό και τόσο πλουσιοπάροχα διεμήραζε τα αγαθά του στους φτωχούς, ενώ η βασίλισσα από τον φόβο της μήπως αδειάσει τελείως το βασιλικό θησαυροφυλάκιο, δεν έπαβε διαρκώς να τον ελέγχει. Εκείνος όμως της έλεγε: «Μη συγχύζεσαι, κυρία, διότι ο Θεός θα γεμίσει πλουσιοπάραχο το θησαυροφυλάκιο. Άργε, αγνοεί πως ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Κάποια λοιπόν ημέρα, ενώ περπατούσε ο πιστός αυτοκράτορ μέσα στην αυλή του παλατιού, είδε τυχαία μια πέτρα επάνω στην οποία ήταν χαραγμένο το σύμβολο του Σταυρού και σκεπτόμενος ότι κατεπατήτω από τους διερχομένους δεν είναι καλό, είπε, ένα πράγμα ιερό να καταπατείται με τόση ανευλάβεια. Διέταξε λοιπόν να βγάλουν από εκεί την πέτρα, αλλά βγάζοντάς τη βρέθηκε άλλη από κάτω με χαραγμένο το ίδιο σύμβολο και έπειτα τρίτη, όμοια κατά πάντα με τις άλλες δύο. Και κάτω από τις τρεις αυτές πέτρες βρέθηκε ένας πολύτιμος θησαυρός, πολύτιμη λίθη, χρυσός και άργυρος και αναρρύθμιτα χρήματα. Τι λες τώρα, ηγεμόν, αυξάνουν ή ολιγοστεύουν τα υπάρχοντα που διανέμονται στους πτωχούς?

Το σιτάρι στις αποθήκες δεν πληθαίνει. Απεναντίας διαρκώς κατατρώγεται από τα σκουλίκια, καταστρέφεται από τα ποντίκια, σαπίζει από την υγρασία και φθείρεται από την τοποθεσία. Ενώ εάν ρυφθεί στην γη, δίνει καρπό ικανοποιητικό. Το ίδιο γίνεται και με τα χρήματα. Όταν κλείνονται μέσα στο κυβότιο, πολλές φορές κλέβονται. Όταν όμως προσφέρονται στους πτωχούς, αποδίδουν εκατονταπλάσιο καρπό και στην παρούσα ζωή και στην αιώνιο. Γι' αυτό δικαιολογημένο ο Ελεήμων μπορεί να πει μαζί με τον προφήτη «Ήλθον μη τα αγαθά πάντα, ομού με ταυτής». Αλλά τι άλλο επιθυμείς? Να απαλλαγείς από κάθε στεναχώρια? Να διασωθείς από κάθε κίνδυνο? Να ελευθερωθείς από κάθε κακό? Άκουσε τι λέει η Σοφία Σιράχ στο 28ο κεφάλαιο.

ημέρες παρακαλούσε, της παρουσιάστηκε σε όνειρο η Παναγία και της είπε: «Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι πολλές φορές θέλησα να τον εκδικηθώ, αλλά με εμπόδισε το χέρι του. Και αυτό γινόταν επειδή ήταν βοηθός των πτωχών και πολύ ελεήμων. Γι' αυτό και έλεγε ο προφητάναξ Δαβίδ στον 40ο ψαλμό: «Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα». Ο Άγιος Ιερώνυμος λέει: «Μακάριος είναι αυτός που σκέπτεται τον πτωχό». Και ο Ευθύμιος από το Ελληνικό λέει: «Μακάριος είναι εκείνος που επισκέπτεται τον πτωχό χωρίς να περιμένει να του το ζητήσουν. Διότι όπως ο ήλιος δεν περιμένει κανενός την παράκληση για να ανατείλει, αλλά μόνος του λάμπει και χαιρετάται από όλους, έτσι και ο ηγεμόν, ας μην περιμένει τους επένους και τις παρακλήσεις για να ευεργετήσει, αλλά αυτοπροαίρετα ας ευεργετεί και όχι μόνο θα αγαπηθεί από όλους όπως ο ήλιος, αλλά και ο καθένας θα λέει με ικανοποίηση: δίνει και σε εκείνους που δεν ζητούν». Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής του της συμπεριφοράς? «Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος». Ο σύμμαχος λέει: «Εν ημέρα θλίψεως». Πες λοιπόν, ηγεμόν, από ποιες φροντίδες συναχωρείται η καρδιά σου? Τι είναι εκείνο που σε θλίβει? Συχίζουν δήθεν την επαρχία? Αποστατεί ο λαός σου? Σου έρχονται πάλι δυστυχίες? Άπλωσε ευεργετικά το χέρι σου στους πτωχούς και τότε θα έχεις μεγάλη ησυχία και στο βασίλειό σου θα υπάρχει μεγάλη ειρήνη». Αυτό το επιβεβαιώνει ο Λουδοβίκος, ο βασιλεύς της Κελτογαλατίας. Όλος ο κόσμος ήταν συχισμένος από πολέμους και καταστασίες και μόνον αυτός με μεγάλη γαλήνη κυβερνούσε το βασίλειό του. Αλλά με ποια βοήθεια? Κατά το διάστημα της νύχτας περπατούσε αγνώριστος και ο ίδιος με τα χέρια του διεμήραζε την ελεημοσύνη στους πτωχούς, λέγοντας στο δούλο που τον ακολουθούσε: «Να η φρουρά της πόλεως, αυτοί είναι οι ανδροί στρατιώτε που υπερασπίζονται το βασίλειό μου και το στηρίζουν με την ειρήνη, γι' αυτό και εγώ τους δίνω την πληρωμή τους». Όντως, πολύ δικαιολογημένο μπορούσε να λέει ο βασιλεύς αυτός, επειδή είχε την αρετή της ελεημοσύνης, ήλθον με τα αγαθά πάντα με ταυτής.

Αλλά τι άλλο επιθυμείς? Θέλεις το βασίλειό σου να είσαι όμοιος με τον Θεό? Άκουσε τον ίδιο το Θεό που σε προσκαλεί. Αλλά με τίνος τη συντροφιά, με εκείνη της ελεημοσύνης. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες την. Σαν να λέει, εσείς που είστε οι τοποτηρητέ μου στη γη, μιμηθείτε τη δική μου συμπάθεια και την αγάπη που δείχνω σε όλα μου τα πλάσματα. Στοχαστείτε με τα μάτια της διανοίας σας όλη την κτήση, από το ύψος του ουρανού έως τα κατώτατα βάθη της Αβύσσου, για να δείτε πώς στέλνω το έλεος της ευσπλαχνίας μου σε όλα, και δεν υπάρχει κανείς τον οποίον να μην φθάνει η θερμότης των νυκτηρμών μου. Λοιπόν, διαμήραζε και εσύ ο ηγεμόν την ευσπλαχνία της ευποίειας, διότι στους Εβραίους το όνομα ηγεμόν σημαίνει ευεργετικός, και τότε θα είσαι όμοιος με μένα, ενώ αν ενεργείς διαφορετικά, δεν θα βρεις ανοιχτή την είσοδο στην ουράνιο βασιλεία, την οποία ποθείς να κληρονομήσεις. Και γιατί άργε θέλησε ο Σολομών να γίνουν οι θύρες του ναού που έκτισε στα Ιεροσόλυμα από ξύλο ελιάς? Η αιτία είναι η εξής, διότι η ελιά είναι το σύμβολο της ελεημοσύνης, και με αυτήν θέλησε να δείξει πως όπως εκεί δια της θύρας ήταν ανοιχτή είσοδος στα Άγια των Αγίων, έτσι και εδώ δια της ελεημοσύνης επιχορηγείται η είσοδος στην ουράνιο βασιλεία. Ο βασιλεύς των βασιλευών, ο Χριστός, γιατί θέλησε από το όρος των ηλαιών να αναλυφθεί στους ουρανούς? Το έκανε για να δείξει πως με το μέσο της ελεημοσύνης, της οποίας τύπος

0: είναι το ούρος των ελαιών, εισέρχονται οι ευσεβείς στη δόξα του Παραδείσου. Αυτό άριστα επίσης αποδεικνύεται και με την περιστέρα του Νόε, η οποία στο διάστημα του κατακλυσμού επέστρεψε στην Κιβωτό, κρατώντας στο στόμα της κλαδί ελιάς με φύλλα πρασινόχρωμα. Έτσι λοιπόν, κανείς άλλος δεν εισέρχεται στην χαρά του Κυρίου, στον Παράδεισο, παρά μόνον όποιος είναι στολισμένος με τα φύλλα της ελεημοσύνης. Γι' αυτό ο Σωτήρ του κόσμου νουθετούσε επί μόνος τους δυνατούς και πλουσίους να επιτελούν τα έργα της ελεημοσύνης, διότι αυτή είναι εκείνη που οδηγεί τους ευσεβείς στην αιώνιο ζωή. Όποιος όμως δεν έχει επαφή μαζί της, πολύ δύσκολα θα φτάσει στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας. Τα θεϊκά λόγια του Κυρίου είναι «Ευκοπότερον εστί, κάμιλον διατρυπήματος ραφίδους διελθύν ή πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εισελθύν». Επειδή όμως η σημασία αυτού του ρητού δεν είναι τόσο σαφής, θα χρησιμοποιήσω δύο ερμηνείες των πατέρων για την κατανόησή του. Τις ερμηνείες αυτές θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός στατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική, θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56. Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης, πρόγραμμα πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5:30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6:30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λυδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Λευκάδος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος.

ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί του έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνα. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελπίζον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Πάτερ Χρήστος Κυριακόπουλος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. 8 Σεπτεμβρίου. Ημέρα μιας πολύ μεγάλης γιορτής, παιδιά. Γιορτάζουμε σήμερα την γέννηση της Παναγίας μας. Ελάτε όμως τώρα να δούμε λίγο αυτό το περιστατικό. Να γνωρίσουμε τους γονείς της και την γέννησή της. Παιδιά, στην όμορφη γη της Γαλιλαίας, που ο Θεός διάλεξε για πατρίδα του, ζούσαν δύο άνθρωποι με ψυχή γεμάτη πίστη. Ο Ιωακήμ και η Άννα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν απλοί, με καρδιά γεμάτη χάρη. Είχαν όμως μια στεναχώρια, γιατί δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Και ενώ η ηλικία τους ήταν μεγάλη, εκείνοι δεν είχαν την ευλογία, τη δωρεά του Θεού να κρατούν στην αγκαλιά τους ένα μικρό παιδάκι. Οι άνθρωποι πολλές φορές τους μιλούσαν με λόγια περιφρονητικά, γιατί ήταν ντροπή στην εποχή εκείνη, παιδιά, να μην έχει ένα ζευγάρι, μια γυναίκα και ένας άνδρας, παιδί. Παρ' όλα αυτά, η καρδιά τους δεν ανταπέδιδε τις περιφρονήσεις και τις άσχημες κουβέντες στους ανθρώπους. Δεν λυπούσαν και εκείνοι τους άλλους, όπως οι άλλοι λυπούσαν τον Ιωακήμ και την Άννα. Και ο καιρός περνούσε. Άσπρισαν τα μαλλιά τους. Το σώμα κύρτωσε. Η καρδιά ήταν πικραμένη από τον μεγάλο καημό. Και όμως, παιδιά, παρόλα αυτά, παρόλο που ο κόσμος τους πλήγωνε, ο καιρός είχε περάσει, η καρδιά τους ήταν μέσα στον πόνο, βαρύς λόγος από τα χείλη τους για τον Θεό δεν βγήκε. Παραμέρα και νύχτα προσεύχονταν, ζητούσαν, ακόμα και τώρα που ανθρώπινα ήταν αδύνατο να αποκτήσουν παιδί, κι όμως είχαν τόση πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, ήξεραν ότι είναι για τον Θεό και τα αδύνατα δυνατά, τα πάντα μπορεί, αφού εκείνος μας έπλασε. Μπορούσε και τώρα στα γερατιά τους να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Και προσεύχονταν με υπομονή και επιμονή, με απόλυτη εμπιστοσύνη, παιδιά, στο Θεό. Και ο Θεός, που ακούει τις προσευχές των ανθρώπων, που κρίνει, που ξέρει, που γνωρίζει, άκουσε την προσευχή τους και όχι μόνο τους χάρισε ένα παιδί, αλλά τους διάλεξε για να γίνουν οι πρόγονοι του Χριστού. Εκείνοι, ο Ιωακήμ και η Άννα, με την προσευχή και την νηστεία, ετοιμάστηκαν και ο Θεός τους έστειλε το μήνυμα. Και πραγματικά, παιδιά, αυτό το χαρούμενο μαντάτο, αυτή η είδηση έγινε μέσα στην καρδιά τους η μεγαλύτερη χαρά. Ήξεραν ότι ο Θεός δεν θα τους εγκατέλειπε και δεν τους είχε εγκαταλείψει. Και να τώρα απαντούσε. Παιδιά, όμως οι δίκαιοι αυτοί άνθρωποι και μέσα στη μεγάλη τους χαρά δεν μίσησαν κανέναν. Ήξεραν τους ανθρώπους που μέχρι τώρα τους μιλούσαν άσχημα, περιφρονητικά, τους ντρόπιαζαν. Εκείνοι όμως δεν τους έριξαν ούτε ένα βλέμμα κακίας, παρά τους αγάπησαν και τους συγχώρεσαν, παιδιά, ο Ιωακήμ και η Άννα. Συνέχισαν να προσεύχονται, δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια τους, να νηστεύουν, να αγαπούν, να συγχωρούν, να δίνουν τη χαρά και στους άλλους. Και ο καιρός περνούσε και η γερόντισσα Άννα τώρα περίμενε το παιδί που της υποσχέθηκε ο ίδιος ο Θεός. Και όταν ήρθε ο καιρός, παιδιά, η γερόντισσα Άννα έφερε στον κόσμο ένα μικρό χαριτωμένο κοριτσάκι. Και είχαν έρθει κι άλλες γυναίκες να συντρέξουν την Άννα στη μεγάλη της χαρά. Χαρά
που δεν μπορούν τα λόγια μας να την περιγράψουν, η ταπεινή αυλή γέμισε από χαρούμενους ανθρώπους που έρχονταν για να ευχηθούν στους ευτυχισμένους γονείς. Και η Άννα και ο Ιακίμ δεν έκρυβαν τη μεγάλη γιορτή που γινόταν στην καρδιά τους. «Ελάτε, ελάτε», έλεγαν, «ελάτε να δείτε τους γέροντες να φέρνουν στον κόσμο ένα μικρό παιδί. Ελάτε να δοξάσετε τον Κύριο που τίποτε δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν. Ελάτε να προσκυνήσετε τη δόξα Του. Ελάτε να δοξολογήσετε Εκείνον που πλούσια σκόρπισε την ευλογία Του στην γερόντισσα, στην πριν δυστυχισμένη Άννα». Το γεγονός μαθεύτηκε, παιδιά, γρήγορα, και όλοι δόξασαν τον Θεό που πάντοτε χαρίζει παρηγοριά στους πληγωμένους. Σε αυτήν λοιπόν την όμορφη και ευλογημένη Αγία Οικογένεια γεννήθηκε η Παναγία μας, εκείνη δηλαδή που με την αρετή της και την Αγία Ζωή της θα ήταν πάνω από όλους τους Αγίους, Παναγία. Κανείς από τους ανθρώπους δεν είχε σκεφτεί πως το μικρό αυτό κοριτσάκι θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Παιδιά, το σχέδιο του Θεού είχε αρχίσει. Και οι Άγιοι Θεοπάτορες, έτσι η Εκκλησία μας ονομάζει τους γονείς της Παναγίας, ακολουθούσαν πιστά το θέλημα του Θεού και γινόταν συνεργάτες του Θεού στο έργο, στο σχέδιό Του για τη δική μας σωτηρία. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιωακήμ και την Άννα και την γλυκιά μας Παναγία και πάνω απ' όλους τον Θεό μας.

Μικρή μου φίλη, τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια θα σας πω μια μικρή ιστορία. Μια ιστορία λοιπόν για να δείτε πόσο γρήγορα τρέχει η Παναγία μας να βοηθήσει εκείνους που την νιώθουν μητέρα τους και την τιμούν. Η χάρη της βέβαια πάντοτε τους προστατεύει, αλλά όταν την καλέσουν σε βοήθεια βρίσκεται την ίδια στιγμή δίπλα τους, δίπλα μας.

0: Ήταν κάποτε μια πολύ ευσεβής και πιστή γυναίκα που μεγάλωνε μόνη της τα δυο μικρά παιδιά της από τότε που ο άνδρας της σκοτώθηκε στον πόλεμο. Εκείνη λοιπόν είχε μεγάλη αγάπη στην Παναγία μας και την τιμούσε καθημερινά, διαβάζοντας με μεγάλη ευλάβεια τους χαιρετισμούς της και διάφορες άλλες προσευχές μπροστά στη σεπτή εικόνα της. Είχε μάθει και στα παιδιά της να κάνουν το σταυρό τους, να λένε το Πάτερ ημών και μερικές σύντομες προσευχούλες προς την Παναγία μας, μια και ήταν ακόμα μικρά. Κάποτε όμως τα παιδάκια τη ρώτησαν για την μεγάλη εικόνα της Θεοτόκου που είχαν στο σπίτι. «Μανούλα, ποια είναι η κυρία που βλέπουμε στην εικόνα?»
1: «Η αληθινή σας μητέρα, παιδί μου.»
0: «Μα εσύ δεν είσαι η αληθινή μας μητέρα?»
1: «Όχι, παιδιά μου, η αληθινή σας μητέρα είναι στους ουρανούς και ονομάζεται Μητέρα Παναγία.»
0: «Και το παιδάκι που κρατάς την αγκαλιά της ποιο είναι?»
1: «Είναι το παιδί της, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που σαρκώθηκε με υπερφυσικό τρόπο. Ο Θεός μας που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος, να ζήσει μαζί μας και να σταυρωθεί για να χαρίσει τη σωτηρία σε όλους μας.» Προσπαθούσε με απλοϊκά λόγια που έβγαιναν μέσα από την καρδιά της να διδάξει η βασανισμένη μάνα τα παιδάκια για την αληθινή μητέρα και τον Ιησού Χριστό. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έκαναν τα μικρά παιδιά κάθε πρωί που ξυπνούσαν ήταν να μιλήσουν με τη μητέρα τους. Πήγαιναν λοιπόν μπροστά στην εικόνα της, έκαναν μερικές μετάνοιες και έλεγαν το Πάτερ ημών, το υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς και όσους προσευχούλες γνώριζαν. Τιμούσαν την Παναγία μας με όποιο τρόπο μπορούσε να σκεφτεί το παιδικό τους μυαλό.

Κάποια μέρα όμως, που η πονεμένη αυτή γυναίκα έπρεπε να πάει στο χωράφι της για να θερήσει, δεν έβρισκε κάποιον να προσέξει τα παιδιά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθιζε να τα κλειδώνει μέσα στο σπίτι και να φεύγει. Έτσι λοιπόν και αυτή τη φορά ετοίμασε το φαγητό τους και ύστερα τα κάλεσε για να τους δώσει οδηγίες. «Εσείς παιδιά μου θα κάτσετε ήσυχα ήσυχα στο σπίτι και εγώ θα πάω στο χωράφι να θερήσω, γιατί με περιμένει πολλή δουλειά». «Και εμείς με ποιον θα μείνουμε, μανούλα?» «Θα μείνετε με τη μητέρα σας», τους είπε, δείχνοντας την εικόνα της Παναγίας, που πάνω από αυτήν άναβε συνεχώς ένα καντιλάκι. «Η μητέρα σας, να ξέρετε πως είναι συνεχώς μαζί σας και σας προστατεύει, αλλά όμως θα πρέπει και εσείς να προσέχετε». «Να είστε καλά παιδιά και για οτιδήποτε χρειαστείτε, προσευχηθείτε με την καρδιά σας, παρακαλέστε την και εκείνη θα τρέξει να σας βοηθήσει». Αυτά τους είπε και αμέσως μετά πήγε μπροστά στην εικόνα, έβαλε τρεις μετάνοιες και παρακάλεσε την Θεοτόκο να προστατεύει τα παιδιά της. «Σε θερμό παρακαλώ, Παναγία μου, σκεπάσέ τα με τη χάρη σου, διότι δεν είναι δικά μου, δικά σου είναι». Τα παιδιά δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι η μητέρα τους, η Παναγία, δεν θα τα άφηνε μόνα τους ούτε για μια στιγμή, αλλά θα ήταν δίπλα τους συνεχώς. Και έτσι δεν ανησύχησαν καθόλου για την απουσία της μητέρας τους. Αντίθετα, της υποσχέθηκαν ότι θα κάθονταν φρόνιμα στο σπίτι, περιμένοντας την επιστροφή της. Η φτωχή γυναίκα κλείδωσε το σπίτι και έφυγε γρήγορα γρήγορα για το χωράφι.

παιδάκια άρχισαν να κάνουν προσευχή, αλλά το μυαλό τους πήγαινε και στο παιχνίδι. Προσευχήθηκαν λοιπόν για λίγη ώρα, μα γρήγορα ξέχασαν τις συμβουλές της μανούλας τους και άρχισαν να παίζουν με τη φωτιά. Το κακό δεν άρχισε να γίνει. Τα υφάσματα, τα χαλιά και ό,τι υπήρχε πάνω τους άρχισε να καίγεται. Έντρομα αυτά κατέφυγαν στην εικόνα της Παναγίας, την αγκάλιαζαν με τα χεράκια τους και φώναζαν σπαρακτικά: «Μανούλα μου, μανούλα, βοήθησέ μας, φωτιά, φωτιά, πήραμε φωτιά, σε κετεύουμε, μανούλα, βοήθησέ μας». Ήταν μεσημέρι, κατά καλό καιρό και η ζέστη αφόρητη. Φλογές άρχισαν να ξεπροβάλλουν από παντού. Το σπίτι καιγόταν. Οι γείτονες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά με όποιο τρόπο μπορούσαν. Κάποιος έτρεξε στο χωράφι να ενημερώσει τη δύστυχη γυναίκα. «Κυρά μου, κυρά, άφησε τα όλα και φύγε γρήγορα. Το σπίτι σου καίγεται». «Δυστυχία μου, δυστυχία μου, τι λες, ανθρωπέ μου. Πώς καίγεται, τα παιδιά μου είναι κλειδωμένα μέσα». «Πήγαινε, σου λέω, πήγαινε. Το σπίτι σου σε λίγο θα γίνει στάχτη». Έντρομη καημένη, φεύγει τρέχοντας για το σπίτι της. Μπαίνοντας στο χωριό, συναντά κάποιους ανθρώπους. «Καεί και το σπίτι μου, καεί και ολόκληρο. Πείτε μου, άνθρωποι μου, τι με κοιτάτε». «Ησύχασε λίγο και θα σου τα πούμε όλα». «Τι να ησυχάσω, μη με βασανίζετε, άνθρωποι του Θεού. Πείτε μου τι έγινε». «Το σπίτι σου κάηκε. Πήγαν κάποιοι να σβήσουν τη φωτιά, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν». Η απελπισμένη μάνα βάζει τις φωνές. «Παναγία μου, άφησες τα παιδιά μου να καούν. Εγώ σου τα εμπιστεύτηκα. Εσύ πώς μου το έκανες αυτό». Με θρήνους και σπαρακτικές κραυγές πλησιάζει στο σπίτι της, κάνοντας σαν τρελή. Κάποιοι όμως έτρεξαν να την καθησυχάσουν. «Μη φοβάσαι, γυναίκα, μη κάνεις έτσι. Η Παναγία τα φύλαξε τα παιδιά σου. Έλα να δεις τι έκανες σήμερα στο σπιτικό σου». Φτάνει ακριβώς έξω από το σπίτι της και βλέπει όλο τον κόσμο να στέκεται εκστατικός μπροστά στο θαύμα. Το σπίτι είχε καεί όλο, εκτός από την πλευρά στην οποία βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Τα παιδάκια στέκονταν γύρω από την εικόνα, την κρατούσαν με τα χεράκια τους και φώναζαν: «Μανούλα, μανούλα, φωτιά, πήραμε φωτιά». Η γυναίκα τρέχει στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και αρχίζει με δάκρυα και αναφιλητά να την ευχαριστεί που έσωσε τα παιδιά της από βέβαιο θάνατο. Η καρδιά της, που είχε σπάσει σε χίλια κομμάτια από την φρίκη του τρομερού ακούσματος, έλειωσε τώρα από τον γλυκασμό και την ανέλπιστη χαρά του μεγάλου αυτού θαύματος.

Μικρή μου φίλη, όσοι έχουμε την Παναγία για μητέρα μας και προστάτηδα της ζωής μας, πραγματικά εκείνη η παιδιά μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Το είδατε και στην ιστορία που παρακολουθήσαμε. Αυτή λοιπόν την πίστη να έχουμε όλοι μας, και εσείς, και να μην περνά ούτε μία μέρα, παιδιά, χωρίς να κάνουμε προσευχή στην Παναγία μας, και οι μεγαλύτεροι να κάνουν κάθε μέρα τους χαιρετισμούς ή την παράκληση της Παναγίας μας. Παιδιά, σε κάθε δυσκολία και θλίψη της ζωής μας να την καλούμε από το βάθος της καρδιάς μας, και θα δούμε ότι θα βρίσκεται την ίδια στιγμή δίπλα μας και θα μας βοηθάει με τις δυνατές προσευχές της, μεσιτεύοντας στον Υιό της, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να ξέρετε, παιδιά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να στήριξε τις ελπίδες του στην Κυρία Θεοτόκο και να απογοητεύτηκε. Χάρη στην άμεση βοήθεια και τις μεσητείες της, ζούμε τώρα εδώ σε αυτόν τον κόσμο με ειρήνη, με προστασία, με ανακούφιση και στήριξη. Αλλά και την ώρα του θανάτου μας, παιδιά, δεν θα μας αφήσει αβοήθητους. Το ελαιός της και την ημέρα της κρίσεως η Παναγία μας θα παρακαλέσει θερμά τον γλυκύτατο Υιό της, τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε τι θα του πει? Τι φαντάζομαι ότι θα του πει? Κύριέ μου και Υιέ μου, γνωρίζω ότι αυτή η ταλέπορη ψυχή έχει κάνει πολλά λάθη, όμως με παρακαλούσε συνεχώς να πρεσβεύω σε σένα για αυτήν. Συγχώρεσέ την, γλυκύτατε Υιέ και Θεέ μου, και λύσέ την. Έτσι θα πει για κάθε ψυχή, παιδιά, που την παρακαλάει. Και έτσι, με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας μας, θα κερδίσουμε το έλεος του Θεού από τη στιγμή αυτή μέχρι και την ώρα του θανάτου μας, αλλά και την ημέρα της κρίσεως. Τώρα λοιπόν θα κλείσουμε με ένα ακόμα τραγουδάκι για την Παναγία μας, και εμείς τώρα που είναι αρχή, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω πολλές φορές, του νέου σχολικού έτους, του νέου εκκλησιαστικού έτους, είναι μια νέα χρονιά, ξεκινάει για όλους μας, παιδιά, μετά από το καλοκαίρι. Ας πάρουμε προστάτητα την Παναγία μας και όπλο μας το Σταυρό που θα τον γιορτάσουμε σε μια εβδομάδα, και έτσι ας ξεκινήσουμε τον αγώνα μας. Μικρή μου φίλη, θα τα ξαναπούμε. Καλό υπόλοιπο απόγευμα.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας, σήμερον ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επί γης σε αυτόν προετοίμασεν. Ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατασκεύασεν. Εξακάρπου γαρίζεις, φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν, την μητέρα αυτού. Τώρα που η Εκκλησία ψάλλει τη γέννηση της Θεοτόκου, ας ψάλουμε και ας πανηγυρίσουμε κι εμείς μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Και το λιτό αφιέρωμα που ακολουθεί, ας είναι ένας ύμνος ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης σε εκείνην που έφερε τη σωτηρία και τη λύτρωση στον κόσμο, στην γλυκιά μητέρα του Θεού μας, της οποίας τη γέννηση γιορτάζουμε σήμερα.

η Θεοτόκος από Στήρα Μητέρα. Ο Μακαρία Ξινωρής, Ιωακήμ και Άννα, υπόχρεως ημιν έστι πάση η φύσης, Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Τρία γενέθλια τιμάει η Εκκλησία. Το ένα της Παρθένου στις 8 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου. Το τρίτο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου. Είναι τα γενέθλια που έχουν σχέση με τα δικά μας πνευματικά γενέθλια. Γεννήθηκε ο Χριστός, αφού προηγουμένως γεννήθηκε η Παναγία Παρθένος, εκείνη που έγινε μητέρα του Σαρκοθέντος Θεολόγου. Γεννήθηκε ο Χριστός, αφού προηγουμένως γεννήθηκε ο πρόδρομος Ιωάννης, όπως ο Αυγερινός ανατέλει πριν από τον ήλιο. Και γεννόμεθα εμείς πνευματικά, διότι γεννήθηκε ο Χριστός από την Παρθένο. Ιδιαιτέρως με το γενέσιο της Θεοτόκου θα ασχοληθούμε σήμερα. Αν οι αρχαίοι εόρταζαν τα γενέθλια ψεύτικων θεών, αν οι άνθρωποι εορτάζουν τα γενέθλια βασιλέων, αρχόντων και αγαπητών τους προσώπων, πόσο μάλλον οφείλουμε εμείς να εορτάζουμε τα γενέθλια της Θεοτόκου, που έγινε το βασικό όργανο για την ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους. Από ποιους προσφυλείς μας ακροατέ γεννήθηκε η Θεόπαιδα Μαριάμ? Αρχαία παράδοση της Εκκλησίας θέλει ως γονείς της Θεοτόκου τον Ιωακείμ και την Άννα. Στην απόλυση κάθε ιεράς ακολουθίας ζητούμε πάντοτε και τη μεσητεία των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Η Παναγία είναι λουλούδι που βλάστησε στον κήπο των Θεοχαρίτων γονέων της. Βλάστησε δε κατά τρόπον θαυματουργικό. Η Άννα ήταν στήρα. Αν είναι δυνατόν πάνω σε μάρμαρο να φυτρώσει λουλούδι, άλλο τόσο είναι δυνατόν από μαρμαρωμένη και στηρωτική γαστέρα να προέλθει ανθρώπινη ύπαρξης. Και όμως αυτό το αδύνατον για τους ανθρωπίνους νόμους γίνεται δυνατόν για το Θεό. Η στήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Γιατί η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε από στήρα μητέρα? Η Παρθένος θα γινόταν όργανο του Θεού για το ύψιστο θαύμα, για τη γέννηση του Σαρκοθέντος Θεού, που είναι το θαύμα των θαυμάτων. Ο δρόμος λοιπόν για να έλθει αυτό το ύψιστο θαύμα ανοίγει με άλλο μικρότερο βέβαια θαύμα. Μίζον θαύμα η εκ Παρθένου γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Μικρότερο θαύμα η εκ στήρας γέννηση της Παρθένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει σχετικά: των θαυμάτων κεφάλαιων προοδοποιηθήνε της θαύμαση και κατάς μικρών από των ταπεινωτέρων επαναβήνε τα μίζωνα. Θαυμαστεί η γέννηση της Παρθένου, αλλά όχι υπερφυσική. Γεννάται με τη συνάφεια, με την ένωση ανδρός και γυναικός του Ιωακείμ και της Άννας. Απλώς η χάρις λύνει τη στηρότητα της Άννας, ενώ η γέννηση του Χριστού δεν είναι απλώς θαυμαστή. Είναι υπερφυσική, πάνω από τους νόμους της φύσεως και της λογικής. Η σάρκωση του λόγου γίνεται υπέρ λόγων. Η γέννηση της Παρθένου δεν είναι άσπυλος, διότι δεν είναι άσπορος. Η γέννηση του Χριστού είναι άσπορος και άσπυλος. Μοναδική και ανεπανάληπτη η περίπτωση εκ Παρθένου γεννήσεως, διότι μοναδική και ανεπανάληπτη είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Εκείνη λοιπόν που θα χρησιμοποιεί το για το ύψιστο θαύμα είναι καρπός μικροτέρου θαύματος, παιδί στήρας μητέρας.
γεννήθηκε η Θεοτόκος από στήρα μητέρα, για να είναι η πρωτότοκος που θα γεννήσει τον πρωτότοκο. Επειδή επρόκειτο να γεννηθεί από την Άννα η Θεοτόκος, γι' αυτό ο Θεός έκλεισε τη μήτρα της με τη στήρωση, ώστε να μην προηγήθη άλλος καρπός. Έμεινε άκαρπος η Άννα μέχρι που ήλθε η χάρις και βλάστησε τον καρπό που λέγεται Μαρία. Έδιγαρ πρωτότοκον τεχθήνε την τεξωμένην των πρωτότοκων πάσης κτήσεως. Σ' ένα από τα τροπάρια του Εσπερινού ακούμε «Σήμερον στηρωτικέ πύλη ανοίγονται και πύλη παρθενική θεία προέρχεται. Σήμερον καρπογονήν η χάρις απέρχεται». Η Παναγία είναι η απαρχή της καρποφορίας της Άννας, γιατί η γέννησή της είναι η απαρχή της ημών σωτηρίας. Όπως η στήρα φύσης της Άννας βλάστησε, έτσι η στήρα ανθρωπότης βλάστησε τον καρπό της σωτηρίας. Γεννήθηκε από στήρα μητέρα, από άτεκνους γονείς, για να βραβευθεί η αρετή, η ευσέβεια και η προσευχή των γονέων της. Ο Χριστός είπε στην επί του όρους ομιλία «Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς, παν δένδρον αγαθών καρπούς καλούς ποιοί, δένδρο αγαθό ιερά ξυνορής, ο Ιωακήμ και η Άννα, δένδρο ευσεβίας και πίστεως, δένδρο αρετής και δικαιοσύνης, δένδρο σοφροσύνης. Από το δένδρο αυτό προήλθε ο ευλογημένος καρπός που λέγεται Μαρία Παρθένος. Από το δένδρο της σοφροσύνης προήλθε ο καρπός της Παρθενίας. Παραπονούμεθα σήμερα για τα παιδιά και τους νέους. Κατηγορούμε τα νιάτα για ασέβεια και διαφθορά. Αλλά τα παιδιά της εποχής μας, που τόσο η ανταρσία τους μας ενοχλεί, φύτρωσαν από μόνα τους. Γεννήθηκαν από βράχο, ασφαλώς όχι. Είναι καρποί κάποιου οικογενειακού δένδρου, κάποιου πατέρα και κάποιας μητέρας. Αυτό που λέγει ο λαός, από ρόδι βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει ρόδι, ισχύει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πράγματι, από γονείς αδιαφόρους και απίστους προήλθαν Άγιοι. Πρόκειται όμως για εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι εκείνος που λέγει ο Κύριος «Μη τη συλλέγωσιν από κανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα». Από οικογένειες άθιες και άθρησκες τι παιδιά περιμένουμε να βγουν. Από ανδρόγυνα διαλελειμμένα τι παιδιά περιμένουμε να προέλθουν. Πίσω από κάθε εγκληματία, από κάθε τρόφιμο των φυλακών, από κάθε αγόρι ή κορίτσι παραστρατημένο, τις περισσότερες φορές κρύβεται κάποιος μέθυσος πατέρας ή κάποια αδιάφορη μητέρα. Ανάλογα με τη σπορά είναι και ο θερισμός. Σπέρνουμε ιδέες αθιεστικές, αντιχριστιανικές, ηλιστικές. Τι θα θερίσουμε? Θα θερίσουμε μία νεολαία αμοραλιστική και εγκληματική. Οι θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα έσπηραν δικαιοσύνη. Θέρισαν καρπόν ευκλεή, τον γλυκύτερο καρπό της ανθρώπινης παραγωγής. Η Αγία Γραφή αναφέρει και άλλα ζευγάρια πιστά και ενάρετα, όπου η γυναίκα ήταν στήρα και θαυματουργικά απέκτησαν παιδί. Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ελκανά και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Αλλά υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στα ζευγάρια αυτά και στο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα. Τα ζευγάρια αυτά απέκτησαν αγόρι, τον Ισαάκ, τον Ισάφ και τον Ιακώβ, τον Σαμουήλ, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ενώ ο Ιωακήμ και η Άννα απέκτησαν θυγατέρα την Μαριάμ. Γυναίκα χρειαζόταν να γεννηθεί.
Ο σαρκούμενος λόγος δεν χρειαζόταν πατέρα. Πατέρα είχε τον προαιώνιο Θεό. Μητέρα χρειαζόταν για να γίνει άνθρωπος. Ήταν Υιός του Πατρός. Έπρεπε να γίνει και Υιός της Μητρός. Και για ένα άλλο ακόμη λόγο έπρεπε να είναι γυναίκα ο καρπός του Ιωακήμ και της Άννας. Γυναίκα έφερε την καταστροφή στον κόσμο. Η Εύα ως γνωστόν. Γυναίκα θα έφερνε και τη σωτηρία στον κόσμο. Η νέα Εύα η Παναγία. Γεννήθηκε προσφυλής μας ακροατέ η Θεοτόκος από στήρα μητέρα για να εκπληρωθεί μια προφητεία του Ιζεκιήλ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει σχετικά: «Σήμερον στηρωτικέ πύλη ανοίγονται και πύλη παρθενική θεία προέρχεται, εξής και διείς Θεός, ο πάντων των όντων επέκεινα, εις την οικουμένη σωματικός εισελεύσεται. Κλεισμένη, σφραγισμένη η πύλη της μητρότητος την Άννα. Κανένα παιδί δεν μπορούσε να γεννήσει. Έρχεται όμως η χάρις, διανοίγει τη μήτρα, ανοίγει τις στηρωτικές πύλες και προέρχεται εκείνη που ο προφήτης Ιζεκιήλ την είδε σαν παρθενική πύλη. Είδε ο Ιζεκιήλ σε όραμα μια πύλη στα τείχη της Ιερουσαλήμ κατά Ανατολάς, την πύλη των Αγίων. Ήταν κλεισμένη, σφραγισμένη απόλυτα και άκουσε τον Κύριο να του λέγει: «Τι βλέπεις αυτή την πύλη? Θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοίξει κανείς, δεν θα περάσει κανείς από την πύλη αυτή, διότι κάποτε θα περάσει Κύριος ο Θεός από αυτήν, αλλά ενώ θα περάσει εκείνος θα παραμείνει κλεισμένη. Ουδείς μη διέλθει δι' αυτής ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Θαυμαστή προφητεία για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, για την παρθενία και την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Αυτή η πύλη που είδε ο προφήτης είναι η Θεοτόκος. Η πύλη της παρθενίας της είναι σφραγισμένη. Κανείς δεν διήλθε δι' αυτής. Ένας μόνον, Κύριος ο Θεός, ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Άνοιξαν οι στηρωτικές πύλες της Άννας για να περάσει εκείνη που είναι πύλη που θα διέλθει ο Χριστός. Εκείνος που είναι η πύλη των προβάτων, σήμερον η κατά Ανατολάς οκοδόμητε πύλη, διείς Χριστός εισελεύσετε και εξελεύσετε και έστε και κλεισμένη η πύλη εν η Χριστός η θύρα των προβάτων. Ο Χριστός άνοιξε την κλεισμένη πύλη του Παραδείσου, άνοιξε την κλεισμένη πύλη της Αγιότητος, άνοιξε την κλεισμένη πύλη της Σωτηρίας. Αυτός ο Χριστός πέρασε από την πύλη της Θεοτόκου και η Θεοτόκος πέρασε από τη στηρωτική πύλη της Άννας. Η πύλη της τεκνογωνίας προσφυλής μας ακροατέ ανοίγει την πύλη της σωτηρίας. Υπάρχουν όμως σήμερα άνθρωποι που κλείνουν βία την πύλη της τεκνογωνίας. Υπάρχουν ανδρόγυνα που επιδιώκουν τη στήρωση ή την ατεκνία. Σφραγίζουν ότι ο Θεός κατά θαυμαστό τρόπο ανοίγει. Φράσουν το δρόμο στο θαύμα του Θεού. Δεν θέλουν να γίνουν συνεργοί του Θεού στο θαύμα της παιδοποιίας. Και όσοι πηγαίνουν κόντρα στο Θεό, πηγαίνουν ασφαλώς κόντρα και στη φύση που όρισε ο Θεός. Ζουν ζωή αντιφυσιολογική. Η Θεοτόκος γεννήθηκε σαν παιδί για να ευλογήσει τα παιδιά. Πηγή χαράς η γέννησής της, πηγή χαράς η γέννησης κάθε παιδιού. Τη χαρά αυτή την στερούν από τον εαυτό τους όσοι εμποδίζουν τον ερχομό των παιδιών στον κόσμο. Και όσοι στερούνται αυτή τη χαρά εκούσια, αυτοί στερούνται τη χαρά της σωτηρίας
που ανέτειλε με τη γέννηση της Παρθένου.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Κεφάλαιο 25. Φίστοσουν επιβάστη επαρχία μετά τρεις ημέρας, ανέβη εις Ιεροσόλυμα από Κεσαρίας, ενεφάνισαν δε αυτό ο αρχιερεύς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν, ετούμενοι χάριν κατά αυτού, όπως μεταπέμψητε αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Ενέδραν ποιούντες ανελήν αυτόν κατά την οδόν. Ο μένουν Φίστος απεκρίθη τηρήστε τον Παύλον εν Κεσαρία, εαυτόν δε μέλην εν τάχει εκπορεύεστε. Ιούν δυνατή εν ημίν φυσή συγκαταβάντες, ή τι έστιν εν το ανδρή τούτο κατηγορείτο σαν αυτού. Διατρύψας δε εν εαυτής ημέρας πλοίους ή δέκα, καταβάσεις Κεσάριαν, τι επαύριον, καθίσας επί του βήματος, εκέλευσεν τον Παύλον, Αχθήνε. Παραγενωμένου δε αυτού, περιέστησαν οι από Ιεροσολύμων, κατά βεβικότης Ιουδαίοι. Πολλά και βαρέα αιτιώματα φέροντες, κατά του Παύλου. Αού κίσχιον αποδείξε. Απολογουμένου αυτού, ότι ούτε εις τον νόμον των Ιουδαίων, ούτε εις το ιερόν, ούτε εις Κέσαρα τι ήμαρτον. Ο Φίστος δε θέλων της Ιουδαίης χάριν καταθέστε, αποκριθεί στο Παύλο, είπε: θέλεις εις Ιεροσόλυμα αναβάς εκεί περί τούτων κρίνεστε επ' εμού? Είπε δε ο Παύλος: επί του βήματος Κέσαρος εστώσιμη. Ού με δι κρίνεστε, Ιουδαίους ουδέν ειδίκησα, ως και εσύ κάλλιον επιγεινώσκεις. Ή μεν γάρ αδικό και άξιον θανάτου πέπρα χατή, ού παρετούμε το αποθανήν. Είδε ουδέν έστιν ον ούτη κατηγορούσι μου, ουδείς με δύνατε αυτής χαρίσαστε. Κέσαρα επικαλούμε. Τότε ο Φίστος συλλαλήσας μετά του συμβουλίου απεκρίθη: Κέσαρα επικέκλεισε, επί Κέσαρα πορεύσει. Ημερών δε διαγενωμένων τινών, Αγρύπας ο βασιλεύς και Βερνίκη κατήντησαν εις Κεσάριαν ασπασόμενοι των Φίστων. Ως δε πλοίους ημέρας διέτριβον εκεί, ο Φίστος το βασιλεί ανέθετο τα κατά των Παύλων λέγον: ανήρτης έστιν καταλελειμένος υποφίλικος δέσμιος, περιού γενωμένου μου εις Ιεροσόλυμα ενεφάνισαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ετούμενοι κατά αυτού δίκην. Προσούς απεκρίθην ότι ούκ έστιν έθος Ρωμαίης χαρίζεσθε τεινά άνθρωπον εις απώλειαν, πριν ή ο κατηγορούμενος κατά πρόσωπον έχει τους κατηγόρους, τόποντε απολογίας λάβει περί του εγκλήματος. Συνερθόντον ουν αυτόν ενθάδε αναβολήν μηδεμίαν ποιησάμενος της εξής καθίσας επί του βήματος εκέλευσα Αχθήνε τον άνδρα. Περί ου σταθέντες οι κατήγοροι ουδεμίαν αιτίαν επέφερον όν υπενόουν εγώ. Ζητήματα δέτηνα περί της ιδίας της ιδαιμονίας ήχων προς αυτόν και περίτινος Ιησού τεθνικότος, ον έφας και ο Παύλος ζήν. Απορούμενος δε εγώ εις την περί τούτου ζήτησιν, έλεγον ή βούλητο πορεύεστε εις Ιεροσόλυμα, κακή κρίνεστε περί τούτων. Του δε Παύλου επικαλεσαμένου τηρηθήνε αυτόν εις την του σεβαστού διάγνωσιν, εκέλευσα τηρήστε αυτόν έως σου πέμψω αυτόν προς Κέσαρα. Αγρύπας δε προς τον Φίστον έφη: ευουλόμην και αυτός του ανθρώπου ακούσε. Ο δε αύριον φυσήν ακούσει αυτού. Τιούν επαύριον ελθόντος του Αγρύπα και της Βερνίκης μετά πολλής φαντασίας και εισελθόντον εις το ακροατήριον συντε της χιλιάρχης και αδράση της κατεξοχήν ούση της πόλεως και κελεύσαντος του Φίστου ήχθη ο Παύλος. Και φυσήν ο Φίστος: Αγρύπα βασιλεύ και πάντες οι συμπαρόντες ημίν άνδρες, θεωρείτε τούτον περιού πάντο πλήθος των Ιουδαίων, ενέ τυχόν μη
εν δε Ιεροσολύμης και εν θάδε, επιβοώντες μη ειδίν ζήν μικέτη. Εγώ δε καταλαβόμενος μηδέν άξιον θανάτου αυτών πεπραχένε, και αυτού δε τούτου επικαλεσαμένου των σεβαστών έκρινα πέμπιν αυτών. Περιού ασφαλές τη γράψε το Κυρίο ουκέχω, διό προήγαγον αυτών εφημών και μάλιστα επί σου βασιλέφ Αγρύπα, όπως της ανακρίσεως γενομένης σχότη γράψε. Άλογον γάρμι δοκί πέμποντα δέσμιον μη και τας κατ' αυτού αιτία σημάνε.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Φίστος, τρεις ημέρες μετά τον ερχομό του εις την επαρχία, ανέβηκε εις τα Ιεροσόλυμα από την Κεσάρια. Ο αρχιερεύς δε και οι προύχοντες των Ιουδαίων διετύπωσαν εις αυτόν κατηγορίας κατά του Παύλου και τον παρακαλούσαν ζητούντες ως χάριν από αυτόν να τον καλέσει στην Ιερουσαλήμ, διότι εσχεδίαζαν ενέδρα δια να τον σκοτώσουν εις τον δρόμον. Ο Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος είναι υπό επιτήρηση εις την Κεσάρια και ότι επρόκειτο και αυτός να αναχωρήσει γρήγορα από την Ιερουσαλήμ. «Οι πρόκριτοι λοιπόν μεταξύ σας», είπε, «ας κατεβούν μαζί μου και αν υπάρχει τίποτε αξιόπινο εις τον άνθρωπον αυτόν, ας τον κατηγορήσουν». Αφού παρέμεινε μεταξύ τους περισσότερο από 10 ημέρες, κατέβηκε εις την Κεσάρια και την άλλη ημέρα, αφού εκάθισε εις τη δικαστική νέδρα, διέταξε να φέρουν τον Παύλον. Όταν αυτός έφτασε, τον περιεκύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα, διατυπώνοντες πολλάς και βαρίες κατηγορίες κατά του Παύλου, τας οποίας δεν μπορούσαν να αποδείξουν, διότι ο Παύλος, απολογούμενος, έλεγε «Ούτε κατά του νόμου των Ιουδαίων, ούτε κατά του ναού, ούτε κατά του Κέσαρος έκανα κανένα αμάρτημα». Επειδή ο Φίστος ήθελε να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, απεκρίθη στον Παύλον. «Θέλεις να ανεβήσεις στην Ιερουσαλήμ και να δικαστείς εκεί δια τας κατηγορίας αυτάς ενώπιόν μου?» Αλλά ο Παύλος είπε «Βρίσκομαι ενώπιον δικαστηρίου του Κέσαρος, όπου πρέπει να δικαστώ. Εις τους Ιουδαίους δεν έκανα κανένα κακό, όπως πολύ καλά ξέρεις. Εάν έχω άδικον και έπραξα κάτι άξιον θανάτου, δεν ζητώ να αποφύγω τον θάνατον. Εάν όμως δεν στέκει καμία κατηγορία από εκείνας που αυτοί με κατηγορούν, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Επικαλούμε τον Κέσαρα». Τότε ο Φίστος, αφού συνομίλησε με τους συμβούλους του, απεκρίθη «Τον Κέσαρα έχεις επικαλεστεί, εις τον Κέσαρα θα μεταβείς». Αφού επέρασαν μερικές ημέρες, ο Αγρίπας, ο Βασιλεύς και η Βερνίκη έφτασαν εις την Κεσάρια για να χαιρετήσουν τον Φίστον. Επειδή δε έμειναν εκεί πολλές ημέρες, ο Φίστος ανέφερε εις τον Βασιλέα την υπόθεση του Παύλου. «Υπάρχει κάποιος», είπε, «που έχει αφαιθεί φυλακισμένος από τον Φίλικα. Και όταν ήμουν στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων διατύπωσαν κατηγορίας εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια των Ρωμαίων να παραδίδουν έναν άνθρωπο εις θάνατον προτού ο κατηγορούμενος έχει ενώπιόν του τους κατηγόρους και λάβει ευκαιρία να απολογηθεί δια την κατηγορία. Όταν λοιπόν αυτοί ήλθαν μαζί μου εδώ χωρίς καμία αναβολή την επομένη ημέρα, αφού εκάθισαν εις την δικαστική έδρα, διέταξαν να φέρουν τον άνθρωπο. Όταν παρουσιάστηκαν οι κατήγοροι, δεν έφεραν καμία κατηγορία από εκείνες που εγώ επερίμενα, αλλά είχαν διαφοράς μαζί του διαζητήματα σχετικά με τη δική τους θρησκεία και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει. Αλλά ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Επειδή δεν ήξερα πώς να εξετάσω τέτοια ζητήματα, ερώτησα εάν ήθελε να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί. Επειδή όμως ο Παύλος επεκαλέστη να αφαιθεί εις την κρίση του σεβαστού, διέταξα να τον φυλάτουν έως ότου τον στείλω εις τον Κέσαρα. Τότε ο Αγρίπας είπε εις τον Φίστον «Θα ήθελα να ακούσω και εγώ τον άνθρωπον». Αυτός δε είπε «Αύριο θα τον ακούσεις». Την επομένη ημέρα ήλθε ο Αγρίπας και η Βερνίκη με μεγάλη πομπή και μπήκαν στην αίθουσα των ακροάσεων μαζί με τους χιλιάρχους και τους προύχοντας της πόλεως και κατά διαταγή του Φίστου έφεραν τον Παύλον. Τότε είπε ο Φίστος «Βασιλεύ Αγρίπα και όσοι είστε εδώ παρόντες μαζί μας, βλέπετε τούτον δια τον οποίον όλος ο Ιουδαϊκός λαός παρουσιάστηκε σε μέ εις τα Ιεροσόλυμα και εδώ φωνάζοντες ότι δεν πρέπει πλέον αυτός να ζει. Αλλά εγώ δεν ευρήκα να έχει κάνει τίποτε.
άξιο θανάτου, και επειδή αυτός ο ίδιος έκανε έκκληση στον σεβαστόν, απεφάσισα να του τον στείλω. Αλλά δεν έχω τίποτε το βέβαιον να γράψω εις τον κυριόν μου. Δια τούτο σας τον παρουσίασα, και μάλιστα σε εσέ, βασιλεύ Αγρίπα, δια να έχω κάτι να γράψω αφού γίνει ανάκρισης. Διότι μου φαίνεται παράλογο να στείλω κάποιον δέσμιον χωρίς να δηλώσω και κατηγορίας εναντίον του.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

αποκούν αγαλιάστο τα σύμπαντα σήμερον, και οι φύσεις σκυρτάτο εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν, και εν εφέλε ρανάτο σαν δικαιοσύνην. Σταλαξάτο τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν. Ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού, εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν, εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, την υπεράμωμον ταύτην παρθένων και άνανδρων, εξής ο Χριστός, η σωτηρία των εθνών και η προσδοκία.

έτοιμα προσφυλής μας ακροατές σήμερα η Εκκλησία μας τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, τιμά το γενέσιον της Θεοτόκου. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Θα θέλαμε στην αρχή να ρωτήσουμε ποιοι είναι οι ευτυχέστεροι γονείς. Μεγάλη ευλογία να είναι κανείς πατέρας ή μητέρα. Γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Υπάρχουν ανδρόγυνα που θέλουν να γίνουν γονείς και στενάζουν που δεν μπορούν να φέρουν παιδιά στον κόσμο. Είναι δέντρα άκαρπα. Η στηρότητα του ανδρός ή της γυναικός εμποδίζει την καρπογονία του γάμου. Και τα ανδρόγυνα αυτά παρακαλούν το Θεό να αποκτήσουν ένα παιδί. Θεωρούν δυστυχία την ατεκνία που στην αρχαία εποχή θεωρεί το όνειδος και ντροπή. Τώρα τελευταία άτεκνα ζευγάρια καταφεύγουν στην ιατρική επιστήμη και επιζητούν κάποιο παιδί με διάφορα επιστημονικά μέσα. Άλλοι καταφεύγουν σε βρεφοκομεία και ιδρύματα και ζητούν να υιοθετήσουν παιδιά. Δεν ξέρω αν επιζητώντας ένα παιδί παίζουν με την ευτυχία τους ή τη δυστυχία τους. Είναι χαρά το παιδί, αλλά είναι και πίκρα. Πίκρα όχι για τον κόπο που είχε να το μεγαλώσεις, να το φροντίσεις και να το προφυλάξεις από αρρώστιες και κινδύνους. Πίκρα γιατί μεγαλώνοντας το παιδί, στο αρπάζουν και στο κλέβουν. Το αρπάζει η κοινωνία και το διαφθείρει. Και το μικρό σου αγγελούδι καταντά επαναστατημένος νέος, παρασυρμένος, έκφυλος ναρκωμανής. Πόσοι γονείς κλαίνε για το χαμό, τον ηθικό και πνευματικό των παιδιών τους. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο αρχικό μας ερώτημα. Ποιοι είναι σήμερα οι ευτυχέστεροι γονείς, εκείνοι που έχουν πολλά παιδιά, οι πολύτεκνοι? Είναι οπωσδήποτε ευτυχείς οι πολύτεκνοι που παρόλη τη φτώχεια τους βλέπουν το δεντρί της οικογενείας ως άμπελον ευκλιματούσαν με πολλούς καρπούς. Χαρά Θεού οι μεγάλες οικογένειες που δυστυχώς όλο και λιγοστεύουν. Ευτυχείς γονείς εκείνοι που αποκτούν καλά παιδιά, που προοδεύουν και προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Τι χαρά αισθάνονται τέτοιοι γονείς όταν ακούνε τον κόσμο να τους μακαρίζει και να λέει «Χαρά στη μάνα που τον γέννησε, χαρά στους γονείς που έχουν τέτοιο παιδί». Ευτυχέστεροι και από αυτούς τους γονείς είναι οι γονείς των Αγίων. Υπάρχουν Άγιοι που είχαν ασεβείς γονείς και ειδωλολάτρες που δίωξαν τα παιδιά τους γιατί έγιναν χριστιανοί σαν τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Υπάρχουν παιδιά και σήμερα αφιερωμένα στο μοναχισμό ή την Ιεραποστολή που αντιμετωπίζουν τη μανία και τη λύσα των γονέων που δεν θέλουν τα παιδιά τους δοσμένα στο Χριστό αλλά αποκαταστημένα στον κόσμο. Υπάρχουν όμως και Άγιοι που οι γονείς τους με χαρά τους αφιέρωσαν στο Θεό. Ευτυχισμένοι οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι ευτυχισμένοι γονείς που έχουν δώσει στην Εκκλησία τα παιδιά τους σαν πρόσφορα ιερά. Ευτυχέστεροι οι γονείς μέσα στην ιστορία του κόσμου είναι οι γονείς της Θεοτόκου. Είναι ο Ιωακείμ και Άννα. Τους εξυμνεί η Εκκλησία σαν τους πιο ευτυχισμένους γεννήτωρας. Ω μακαρία διάς, ημείς πάντων των γεννητώρων, υπερεπήρθητε ότι την της κτήσεως πάσης υπερέχουσαν ευλαστήσατε. Είναι ο Ιωακείμ και η Άννα οι ευτυχέστεροι γονείς, διότι γέννησαν το ωραιότερο και αγιότερο παιδί στον κόσμο.
γέννησαν εκείνοι τη Θεοτόκο που είναι ανωτέρα από όλη την κτήση. Αν από τη μια μεριά τη ζυγαριά βάλουμε όλη την κτήση, όλα τα άστρα, όλους τους ανθρώπους, όλους τους Αγίους, και από την άλλη βάλουμε τη Θεοτόκο, η ζυγαριά θα γύρει προς το μέρος της Θεοτόκου. Κατά τους πατέρας, όλος ο κόσμος έγινε για τη Θεοτόκο και η Θεοτόκος για το Χριστό. Ο Χριστός είναι η αιτία και ο σκοπός της δημιουργίας. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Κι αν ο Χριστός έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, είναι διότι βρέθηκε η Παρθένος Μαρία. Όπως το δέντρο υπάρχει για τον καρπό, έτσι η ανθρώπινη και αγγελική κτήσης υπάρχει για την Παρθένο Θεοτόκο, που είναι ανωτέρα όχι μόνο από όλους τους ανθρώπους, αλλά και από τους αγγέλους και αρχαγγέλους. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν ευτυχέστεροι γονείς από τους γονείς της Παναγίας? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εξυμνεί τους γονείς αυτούς και λέγει: «Ω Μακαρία Ξυνορής, Ιωακήμ και Άννα, υπόχρεως ημιν έστε πάσα η φύσης, διημόν γαρ προσήγαγε δώρον το κτίστη, δώρον απάντων υπερφερέστερον μητέρα σεμνήν μόνην αξίαν του κτίσαντος. Ο μήτρα της Άννης αείδημε, ενίστες κατά μικρόν εξ αυτής προσθήκες υυξήθη και διαμορφωθένεται έχθη βρέφος Πανάγιον. Ο γαστήρ ουρανών ενε αυτή και ο φορήσας αέμψυχον της ουρανών ευρυχωρίας πλατύτερον». Η ανθρωπότητα προσφυλής μας, ακροατέ, είναι υποχρεωμένη στον Ιωακήμ και την Άννα για το δώρο που πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Μας έδωκαν τη Μαρία Θεοτόκο, και οι γονείς της Παναγίας είναι υποχρεωμένοι και αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς το Θεό για τη μεγάλη χάρη που τους έκανε. Το όνομα Άννα σημαίνει χάρης. Τους έκανε χάρη ο Θεός. Τι ήταν η Άννα? Μια στήρα γυναίκα. Δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί, και οι προσευχές της εισακούστηκαν και απέκτησε παιδί. Γνωρίζουμε ότι κι άλλες στήρες στην Παλιά Διαθήκη απέκτησαν θαυματουργικά παιδί. Για τη γέννηση της Θεοτόκου συνήργησε κυρίως ο Υιός της. Πρώτη φορά Υιός προϋπάρχει της Μητρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Όταν ενανθρώπισε γεννήθηκε ως Θεάνθρωπος από την Θεοτόκο. Προτού να γεννηθεί και να συλληφθεί από τη Θεοτόκο, ήταν ο άναρχος και προαιώνιος Λόγος και Θεός, ο δημιουργικός Λόγος. Αυτός δημιούργησε τα πάντα. Αυτός δημιούργησε και τη μητέρα του την Παναγία. Ας

ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν επ' αυτής, ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής. Η κλίμαξ του Ιακώβ συμβολίζει την Παναγία. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Ο Θεός κατέβηκε στη γη, χρησιμοποιώντας σαν σκάλα την υπεραγία Θεοτόκο. Και όπως τη σκάλα την κατασκευάζει κάποιος μαραγκός, έτσι τη σκάλα που λέγεται Μαρία την κατασκεύασε ο Υιός και Θεός της, που σαν άνθρωπος θα γινόταν μαραγκός, Υιός του τέκτονος Ιωσήφ. Λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο Χριστός, ο παντεχρήμων λόγος που κατασκεύασε τα πάντα, αυτός κατασκεύασε και την έμψυχο κλίμακα, χρησιμοποιώντας σαν σκεπάρνη τη σοφία του Θεού και σαν δύναμη το πνεύμα το Άγιον. Η κλίμακα του Ιακώβ είχε δύο άκρες. Η μία ακουμπούσε στη γη και η άλλη στον ουρανό. Και η Παναγία η μυστική κλίμακα έχει σχέση με τη γη και με τον ουρανό. Οι ρίζες της γήινες, γεννήθηκε άνθρωπος από άνθρωπο. Η κεφαλή της όμως είναι ουράνια. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κεφαλή της γυναικός έστιν ο Ανήρ. Για κάθε γυναίκα που γίνεται μητέρα, κεφαλή είναι ο άνδρας. Μία μόνο γυναίκα έγινε μητέρα χωρίς να έχει κεφαλή άνδρα. Δεν γνώρισε άνδρα, δεν είχε συνάφεια συζυγική με άνδρα. Είναι αϊπάρθενος. Κεφαλή της Θεοτόκου είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον. Είναι κλίμακα η Παναγία. Παραμένει και για μας σκάλα και κλίμακα που μας ενώνει με το Θεό. Μεσητεύει για μας. Ο Χριστός προσφυλής μας ακροατέ. Ως Υιός του τέκτονος κατεσκεύασε την κλίμακα που θα κατέβαινε στη γη, πως ο κτίστης του κόσμου έκτισε την πύλη από όπου θα περνούσε. Ακόμη ο Χριστός ως καλλιτέχνης κατεσκεύασε το θρόνο που θα καθόταν κατά την ενανθρώπιση του. Αυτός που έχει ως θρόνο του τις αγγελικές δυνάμεις και είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κάθεται στο θρόνο της Μαρίας της Παρθένου. Την γαρσιν μήτραν θρόνον επίησε. Σήμερον ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός θρόνον Άγιον επηγήσε αυτό προετοίμασε. Ο Χριστός ετοίμασε την ενθρόνησή του μέσα στην παρθενική ύπαρξη της Θεοτόκου. Αλλά ο Χριστός της ημέρας μας εκθρονίζεται. Κάθε άνθρωπος που αρνείται την πίστη εκθρονίζει το Χριστό από την καρδιά του και θρονιάζει τον πονηρό. Αλλά και κάθε γυναίκα που δέχεται να κάνει άμβλωση εκθρονίζει το Χριστό από μέσα της. Γιατί κάθε παιδί που σκοτώνεται με το φρικτό θάνατο της αμβλώσεως είναι εικόνα του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός που απέσια χέρια τον σκοτώνουν και τον πετάνε στα σκουπίδια. Προσφυλής μας ακροατέ, με τη γέννηση της Θεοτόκου εορτάζουμε ένα θαύμα. Είναι το πρώτο στη σειρά τριών θαυμάτων. Πρώτο χρονικά, μικρότερο από τα άλλα δύο θαύματα που εξυπηρετεί αυτό το θαύμα. Το μεγάλο, το μέγιστο θαύμα είναι η ενανθρώπιση του Θεού, η ένωση της θεότητος και της ανθρωπότητος. Ο Θεός αποφασίζει να γίνει θεάνθρωπος. Ένα τέτοιο θαύμα θα τελειστεί από ένα άλλο θαύμα. Το δεύτερο σε αξία θαύμα είναι η εκ παρθένου γέννηση του θεανθρώπου. Παρθένος γεννάει Υιό και μένει πάλι παρθένος. Και πρόδρομος του θαύματος αυτού είναι το θαύμα της γεννήσεως της παρθένου. Η στήρα Άννα γίνεται μητέρα, γεννά την Παρθένο Θεοτόκο. Η ευτυχία στον κόσμο έρχεται με το θαύμα αυτό. Χαρείτε γιατί γεννήθηκε ο πρώτος τέλειος άνθρωπος η Παρθένος. Χαρείτε.

μιλήσω περί της σεμνής και Αγίας Παρθένου. Ο πόθος έλκη με λέγειν περί της Θεοτόκου και φόβος κατέχει με του σιωπάν, ουκ αξίως έχων του λέγειν. Ο νους προκαλείται και ο φόβος αποθείται, ως μεν έλκυμε, ως δε ανθέλκυμε. Επειδή ουν συνέχομε των αμφωτέρων, συμφέρημη λαλίσε περί της μεγαλονίμου και οσίας Παρθένου. Λέγω γαρτάφτην ουρανών και θρόνο νομούτε και σταυρών. Τα σγάρα Αγίας Αγκάλας εκτείνασα, τον δεσπότην εβάστασεν ο θρόνος χερουβικός, σταυροειδής, ουράνιος, περιείς δια των γραφών εν ουρανής παρακύπτω, και βλέπω ταύτην υπό αγγέλων προσκυνουμένην. Όθεν πρώτον ο Γαβριήλ την Παρθένων ασπάζεται, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε και χαριτωμένη ο λαμπρός ουρανός. Χαίρε και χαριτωμένη ή των εξαστράπτοντα εξ ουρανού, λαμπρές λαμπάς συνακτή να έχουσα ήλιον των Χριστών.

το θεμέλιο της ζωής. Τα πανύψηλα κτίρια στηρίζονται σε γερά θεμέλια και όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο και πιο βαθιά θεμέλια χρειάζονται. Αυτό δεν ισχύει μονάχα για τα κτίρια, ισχύει και για τους ανθρώπους. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν, τόσο και πιο γερά θεμέλια χρειάζονται για τη ζωή τους. Και το θεμέλιο δεν είναι άλλο από την ταπείνωση. Όπως το θεμέλιο δεν φαίνεται, είναι κρυμμένο στη γη, δεν εντυπωσιάζει, έτσι και η ταπείνωση δεν φαντάζει, δεν κάνει θόρυβο. Κι όμως είναι τόσο απαραίτητη. Χωρίς αυτή τίποτα δεν μένει όρθιο. Μαζί με αυτή το κάθε τι παίρνει αξία. Έχει αξία γιατί στηρίζεται σε αυτή. Τη μεγάλη αυτή αρετή, την ταπείνωση, είχε προπαντός η Παναγία μας. Ήταν το στολίδι της, η ομορφιά της, ο ατίμητος θησαυρός της. Αυτήν είδε ο Θεός και την αξίωσε να γίνει μητέρα του Υιού του. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση, εκεί υπάρχει και κάθε άλλη αρετή. Όπως όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, εκεί και κάθε άλλη αρετή είναι ψεύτικη, χωρίς αξία. Η Παναγία μας είχε θεμελιώσει τη ζωή της στην ταπείνωση και πάνω σε αυτό το γόνιμο έδαφος βλάστανε και κάθε άλλη αρετή, ώστε ο άγγελος να την ονομάζει και χαριτωμένη, γεμάτη χάρες και ομορφιές πνευματικές. Και πραγματικά, ποιο άλλο ανθρώπινο δημιούργημα αξιώθηκε μια τέτοια τιμή? Ποια άλλη γυναίκα δέχτηκε τέτοια αγγελική επίσκεψη, τέτοιο μήνυμα ότι θα φέρει στον κόσμο τον Κύριο του ουρανού και της γης? Και η Παναγία, ύστερα από αυτά, δεν υπερηφανεύεται, αλλά ταπεινοφρονεί. Η Παναγία μας, η ταπεινή μητέρα του Θεού, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει και τις πιο μεγάλες τιμές. Όσο πιο πολύ αξίζει, τόσο πιο πολύ δεν αναγνωρίζει την αξία της. Εκδηλώνει με κάθε τρόπο την απορία της, την έκπληξή της, πώς αυτή η άσημη και ταπεινή αξιώνεται να τιμηθεί τόσο πολύ. Δεν αποδίδει την τιμή στον εαυτό της, αλλά στη συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός έκαμε σε μένα τη δούλη του μεγαλεία, διακηρύττει την ταπεινά. Γι' αυτό και δεν χάνει ευκαιρία, ό,τι καλό της συμβαίνει, να μην το κρατάει για τον εαυτό της, να μην το θεωρεί δικό της κατόρθωμα, αλλά να το προσφέρει στο Θεό, να το θεωρεί δώρο του Θεού, να βρίσκεται στο κορύφωμα της δόξας της και όμως να μην υπερηφανεύεται. Η πιο μεγάλη από όλα τα δημιουργήματα να είναι η πιο ταπεινή. Αιώνιο παράδειγμα για όσους ποθούν την αληθινή δόξα, το πραγματικό μεγαλείο, τα πρωτεία μεταξύ των ανθρώπων.

στη γέννησή της. Μητέρα Παναμόμητη, τη γέννησή σου σήμερα οι χριστιανοί γιορτάζουνε. Και εγώ φέρνω στα απόμονο ξοπλήσεις σου λουλούδια, κόρη που το αμάραντο το ρόδο θα βλαστήσεις. Φτωχό παιδί στη θύρα σου μπροστά, την ευλογία σου ζητώντας έχω φτάσει. Ω, πάρε με στο πάμφωτο το δρόμο της ζωής σου, να πορευτώ πανάχραντη μαζί σου. Να δω το πώς περπάτησες στη γη, κόρη αμόλυντη, και μείνες πάντα η μία, πανάμουμη βασίλισσα της γης και των αγγέλων, μητέρα του αχώρητου Θεού μας, Παναγία. Συ, χαρμονή παγκόσμια, και γέννησή σου ανάκρουσμα προφητικής ελπίδος, να ανοίξει θύρα η ουράνια, να κατεβεί ο σωτήρας. Μαζί σου θέλω, δέσποινα, να μάθω την ταπείνωση, της άσπηλης αγνότητας τη χάρη να μυρίσω, και στο βαθύ μυστήριο να σκύψω τη σιωπή σου και τη σεμνή σοφία σου και τη υπακοή σου. Στη γέννησή σου σήμερα, γλυκιά αγάλια, αγάλη, σαν αγιασμού περίχημα και σαν γαλήνη σχάδι, στάλα τη στάλα, απ' του Ιωακήμ το δώμα μας εφραίνει, και να σκυρτά στον άβλισμα η οικουμένη. Φτωχό παιδί, στη θύρα σου μπροστά την ευλογία σου ζητώντας έχω φτάσει. Εσένα να έχω σύντροφο στις αρετής τ' ανήφορο. Ω Παναγιά, το χέρι σου απ' το χέρι ας με πιάσει. Αυγερίνου.

Υπάρχουν σταθμοί στην ιστορία του κόσμου, αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. Γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, σταθμοί στην εξέλιξη της τέχνης, της επιστήμης, του πολιτισμού γενικά, που έχουν τόση σημασία αφού συντελούν στην καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου στον πλανήτη μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι σταθμοί, ιστορικοί κι αυτοί, αφού έλαβαν χώρα, εν τόπο και χρόνο, που δεν οφείλονται όμως στις ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά θα είναι σταθμοί που δημιούργησαν οι εκδηλώσεις της Θείας Πρόνοιας για τον άνθρωπο. Και αυτοί είναι οι σπουδαιότεροι, γιατί ενώ οι σταθμοί των ανθρωπίνων προσπαθειών και επιτυχιών έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο εφόσον ζει σε αυτόν τον κόσμο, οι σταθμοί της Θείας Πρόνοιας έχουν προορισμό να φωτίσουν τη ζωή μας, όχι μόνο την επίγειο, αλλά και κατά μέγα μέρος την μεταθάνατον ζωή της αιωνιότητος, για την οποία είναι προορισμένη η χωρίς αμφισβήτηση αθάνατη ψυχή του ανθρώπου. Και αν ο κυριότερος τέτοιος σταθμός είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, η γέννησή του και ο ερχομός του στη γη για το έργο της σωτηρίας, ένας υποσταθμός, μπορεί να πει κανείς, ένας προάγγελος, είναι η γέννηση της Παναγίας που γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Περνά ίσως η ημέρα αυτή απαρατήρητη μέσα στην παραζάλη της ζωής. Κι όμως, σημαντικό γεγονός στην ιστορία της πίστεώς μας είναι η γέννηση της Θεοτόκου, την οποία η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει ως της παγκοσμίου χαράς των προήμιων. Κι αν τα γενέθλια των ανθρώπων γιορτάζονται από συγγενείς και φίλους, άλλο τόσο αξίζει να φέρουμε ευλαβικά τη σκέψη μας στο μεγάλο γεγονός και να γιορτάσουμε τον ερχομό της Παναγίας στον κόσμο, αφού αυτή είναι, κατά τις προφητείες, η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών εις κατοικητήριον του παντάνακτος Θεού, αφού στάθηκε εκ μέρους των ανθρώπων πρώτος υπηρέτης του Θεού εις το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, αφού και εμείς, σαν μητέρα του Θεού και σαν δική μας μητέρα, την έχουμε στη λύπη και τη χαρά μας. Όργανο της Θείας Προνίας η Παναγία, που τόσοι προφήτες μίλησαν για αυτήν και τόσα θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται συμβολικά στο θείο έργο της, με θαύμα έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Η γέννησή της από την γερόντισσα Άννα και τον πρεσβύτη Ιωακείμ αποτελεί θαύμα και εξυμνείται από την υμνοδία της Εκκλησίας. Κατά θαυμαστό τρόπο έρχεται στη ζωή. Υπηρετεί ως μητέρα του Θεού το θαύμα της ενσαρκώσεως του Σωτήρος και κατά θαυμαστό τρόπο, με την κοίμηση και μετάσταση, φεύγει από αυτόν τον κόσμο.

Σήμερα, γιορτή των γενεθλίων της Παναγίας, δεν πρέπει να είναι το γεγονός αυτό μία μόνο ανάμνηση ιερών γεγονότων του παρελθόντος. Πρέπει να γίνει σε μας η ημέρα αυτή κήρυκας σοβαρών διδαγμάτων. Φίλοι μας, παρακολουθήστε το πρόγραμμα που ακολουθεί

Η Εκκλησία καταστολίζεται τη 8η του μηνός Σεπτεμβρίου. Εορτάζει το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποινής ημών Θεοτόκου και την παγκόσμιο χαρά ψάλι. Η χάρις απάρχεται λαμπρός καρπογονήν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχον εαυτό κατεσκεύασεν. Μαρία γάρι Θεόπες, πάντων των γεννηθέντων Θεοπρεπώσιμων.

Οι πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι, τοποθετούν την Παναγία στο κέντρο της Ορθόδοξης Ευσέβειας και θεολογούν τονίζοντας τη χριστολογική σημασία της Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας όμως, με τη θεομητορική διδασκαλία του, αναφέρεται κυρίως στην ανθρωπολογική πλευρά της. Και αυτό γιατί ο ιερός συγγραφέας γράφει στην κρίσιμη καμπή του 14ου αιώνα, τότε που με την αναγέννηση προβάλλεται ο χωρίς Χριστου ανθρωπισμός. Αλλά ο σεμνός Καβάσιλας, πιστός στην ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση, επηρεάζει βαθύτατα την εποχή του, αποκαλύπτοντας την ουτοπία του ανθρωποκεντρικού ουμανισμού, ενώ παράλληλα αντιπροσφέρει ως υπόδειγμα ανθρώπου την Παναγία. Ανάμεσα στις ωραιότερες και πλουσιότερες σε δογματικό περιεχόμενο ομιλίες του είναι και αυτή που αφορά στη γέννηση της Θεοτόκου. Από τη ρωμαλαία σκέψη του κυρού Νικολάου απομονώνουμε κάποια τμήματα που παρουσιάζουν την κόρη της Ναζαρέτ ως τον καθαρό καρπό της γης, το πιο λαμπρό αστέρι, τον οφθαλμό των ανθρώπων.

Σήμερα η γη έδωκε καθαρά τον καρπό της, ενώ όλο τον άλλο καιρό έθινε καρπούς γεμάτους από αγκάθια και τριβόλια από τη συγκομιδή αυτή που προερχόταν από την αμαρτία. Σήμερα όλοι οι άγγελοι του Θεού έψαλαν με φωνή κρατεή ύμνους και εγκόμια στον Κύριό τους, τόσο περισσότερο από τότε που στόλιζε τον ουρανό με το στεφάνι των αστέρων, όσο αυτή που ανατέλει σήμερα είναι υψηλότερη και λαμπρότερη από κάθε αστέρι και για ολόκληρο τον κόσμο ωφελημότερη. Σήμερα η τυφλωμένη φύση των ανθρώπων έλαβε δυσδυτικό οφθαλμό την Παρθένο, δια του οποίου έφθεσε να δει τα μεγαλεία αυτή σε δότη.

και αιτιολογεί ο Καβάσιλας τους παραπάνω χαρακτηρισμούς της και χαριτωμένης. Γιατί όπως μέσα σε ένα σώμα υπάρχουν πολλά μέρη και μέλη, κανένα όμως εκτός από το μάτι δεν έχει δημιουργηθεί για να βλέπει τον ήλιο, έτσι από όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ, μόνο στην Παρθένο δόθηκε απόλυτα το αληθινό φως και διαμέσου αυτής δόθηκε σε όλους. Γιατί όπως ακριβώς από όλα τα σώματα, μόνο διαμέσου του αέρος βλέπουμε καθαρά τον ήλιο, επειδή ο αέρας δεν βάζει μαζί με το φως τίποτε το δικό του μπροστά στα μάτια μας, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνη τίποτε άλλο δεν είχε εκτός από καθαρότητα και από ό,τι ήταν κατεξοχήν συγγενικό προς το πρώτο φως. Γιατί η Παναγία, έρωτη Θεού και ερώμη λογισμού και γνώμης ευθύτητη και φρονήματος μεγέθη, έτρεψε σε φυγή κάθε αμαρτία και έστησε τρόπιο νίκης τέτοιο που δεν μπορεί με τίποτε να συγκριθεί. Και φανέρωσε τον άνθρωπο τέτοιον που αληθινά δημιουργήθηκε. Φανέρωσε δε και τον Θεό, την άφατη σοφία και την απέραντη φιλανθρωπία του. Έτσι, αυτό που παρουσίασε έπειτα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητό στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της επάνω στον εαυτό της.

σε μια προσευχητική αποστροφή φίλη μας προς το άγαλμα που συνεργάστηκε με τον τεχνίτη Θεό, οικετεύουμε μαζί με τον ιερό συγγραφέα την κυρία Θεοτόκο. Εσύ Παναγία που έγινες δώρο στον Θεό, αγίασε το θησαυροφυλάκιο των λόγων την καρδιά μας και ανάδειξε τη χώρα της ψυχής άγονη για κάθε κακό.

Λόγους πανηγυρικός εις τη γέννηση της Θεοτόκου του Ηλία Μηνιάτη. Της αυτή αναβαίνουσα ως η όρθρος. Παρθενική πανήγυρης, παρθένη πανηγυρίσατε. Θεομητορική δόξα, μητέρες δοξάσατε. Πατροθεόγονος ευφροσύνη, γονείς και πατέρες εφράνθητε. Παγκόσμιος είναι σήμερον η χαρά. Υμνήσατε σήμερον όλη η ουράνιος ιεραρχία, τα αγλαοπυρσόμορφα τάγματα με ακαταπαύστους φωνάς, ως ευηχέστατα αηδόνια του παραδείσου, τη γέννηση της Παρθένου. Σήμερον γεννάτε η πάναγνος Μαριάμ από τον θείον και άπειρο νουν του αληθινού Θεού και Σωτήρος μας, ή του θείου λόγου άχραντος μήτυρ και της αυτοσοφίας ζώσα πηγή. Ω ουρανοί, ω αστέρες, εγκομιάσατε την νεογεννηθήσαν βασίλισσα. Χαίρου και εσύ αγιότατο ζεύγος, Θεοπάτορ Ιωακείμ και Θεομήτορ Άννα. Πολύ καταλήθιαν είτο η θλίψη σας, πολύ και μεγάλη εντροπή σας προς τους ανθρώπους. Ισικούστη δε εισί σας, οφθαλμή Κυρίου επιδικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πράγματι, εις πόσιν τιμή και χαράν ανυψώθητε σήμερον. Τιμή μεν, διότι αξιωθήκατε να έχετε συγγένειαν με τον ίδιον Θεό. Ενώ πρώτερον ήσασταν ανεσχυντημένοι ως άτεκνοι και αγενείς. Τώρα όλοι σας προσκυνούσι και σας σέβονται ως γονείς μιας Θεομήτωρος και Πανάγνου Παρθένου θυγατρός. Χαρά δε, διότι σας εγεννήθη μία θυγατέρα, όπου μέλη να γεννεί δοχείων της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως. Και εσύ αρτήτο και κόρη, Θεόσοφε Μαριάμ, εσύ όπου μέλης να γεννήσεις των θείων λόγων του προανάρχου πατρός, γέννησε τώρα λόγους εις το στόμα μου, δια να δυνηθώ καταξία να σε επενέσω. Και όπως μία φοράν ένα σεραφείμ επήρεν από το θυσιαστήριον έναν άνθρακα με μίαν λαβίδα και το άγγιξε εις τα χείλη του Ισαΐου και του εκαθάρισε την ακάθαρτον γλώσσαν, ως ο ίδιος λέγει, και απεστάλλει εν τον σεραφείμ και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, όν τη λαβίδη έλαβεν από του θυσιαστηρίου και ύψατο του στόματός μου. Έτσι και εσύ, η μυστική λαβής, όπου μέλης να βαστάξεις τον μυστικόν άνθρακα, τον σωτήρα του κόσμου, εκείνον ο οποίος είναι η ενυπόστατο σοφία του πατρός, εγγίζοντάς τον εις τα ακάθαρτα μου χείλη, σώφησέ τα, δια να δυνηθώ σήμερον να πλέξω από ποικίλου επένους άξιον στέφανον εις την πανάχραντό σου κεφαλήν. Χάρισέ μου δύναμην εις τη φωνήν μου και φωνήν της αγυμνάστου μου γλώσσης, δια να εμπορέσει ανεμποδίστος να εορτάσει την σεπτήν και αγία σου γέννησιν. Ως αρχάριος εις τη σπουδήν και ασθενής εις την φύσιν, τολμώ με φόβον Θεού να σε πανηγυρίσω, ελπίζοντας εις την θερμή σου αντίληψην.

Ένας την έκραξε ενήλιον. Διατί? Διότι μέσα εις όλα τα φώτα του ουρανού, περισσότερον απ' όλα αστράπτει στεφανωμένη με τα σακτίνα της Θείας Χάριτος. Άλλος την ονόματα

διότι σε αυτόν εξήνθησε το ξύλον της ζωής. Λέγεται όρος υψηλών της αγιότητος. Διατί? Διότι ποτέ δεν το εσκέπασε ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Εις το άσμα των ασμάτων την ονομάζει όρθρον. Τι σάφτη αναβαίνουσα ως η όρθρος? Διατί? Διότι υπάρχει αληθώς ομοιότης μεταξύ της Παρθένου και της Αυγής. Γεννάται από τη λαμπράν πύλην της Ανατολής, βαμμένον με κρακόκκινον χρώμα το πρόσωπον. Η ροδοδάκτυλος και φωτοφόρος αυγή, στολισμένη με ρόδα, καλοπισμένη με άνθη και περικεκοσμημένη με κρίνους. Γεννάται και τη σήμερον ημέραν από την μυστικήν Ανατολήν την υγειασμένην κοιλίαν της Θεομήτωρος Άνης, η πορφυρογέννητος βασίλισσα των αστέρων, η πάναγνος κόρη, φέρουσα εις το πρόσωπον τα ρόδα μιας ουρανικής και αμωμήτου ευμορφίας, εις το στήθος κρίνους μιας αηδίου και καθαράς αθωότητος, ούτως ώστε να φαίνεται ένας έμψυχος παράδεισος των χαρίτων. Η αυγή γεννά των λαμπροφόρων ήλιων και εις την γέννησή του χάνονται οι αστέρες, γλυκοκελαδούσι τα πτηνά, φεύγει το σκότος. Η ασύστατο σελήνη από την εντροπή της σκεπάζεται και έτσι φέγγει η χρυσαυγεστάτη ημέρα. Γεννά και η πάναγνος Μαριάμ των μυστικών ήλιων, όπου φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, και εις την γέννησή του σχολάζει η πολυθεία των ειδώλων. Οι ιεροί προπάτορες δεν πάβουσι έναν θεολογικότατον κελάδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Τα σύμβολα του παλαιού νόμου αφανίζονται τελείως. Η χωρία των απίστων με το σκέπασμα της σιωπής όλη από την εντροπή της σκεπάζεται. Έτσι η νύχτα της αγνωσίας τρέπεται εις λαμπράν ημέρα γνώσεως, ημέρα αναπλάσεως και σωτηρίας.

μέσα αυτή αναβαίνουσα ως Υιόρθρος. Ω Αγία και Φωτοφόρος Αυγή, εσύ είσαι ο αγλαόμορφος πρόδρομος του ηλίου της δόξης. Εσύ η δροσερά άβρα του Θείου Φωτός. Εσύ ο χαριέστατος μηνυτής της ευτυχεστάτης ημέρας. Τι σάφτη αναβαίνουσα ως Υιόρθρος. Εγώ όμως, αδερφοί μου ορθόδοξοι χριστιανοί, απορώ και θαυμάζω πως είναι δυνατόν το Πνεύμα το Άγιον, που γνωρίζει τα πάντα, περασμένα και παρόντα και μέλλοντα, το ετάζον καρδίας και νεφρούς. Επαναλαμβάνω, που τα γνωρίζει όλα, τα πλέον κρύφια μυστήρια, είναι φανερότερα από το ίδιο φως. Εκείνο τώρα να ερωτά, δεν γνωρίζει τι σάφτη αναβαίνουσα ως Υιόρθρος, δηλαδή ποια είναι αυτή που αναβαίνει ως Σαν Αυγή. Δεν τη γνωρίζει, αφού από όλες τας γυναίκας την εξέλεξε διανύφην του, εκείνην περί της οποίας εις το άσμα των ασμάτων λέγει: «Ιδού η καλή η πλησίον μου». «Ιδού η καλή», θέλω σας είπει, διηγείται η Θεία Γραφή πως ο βασιλεύς Σαούλ, εκείνος ο έμψυχος άδης των Ερηνίων, δια την μεγάλην αγάπην που είχε προς το Δαβίδ, τον ένδυσε μία φοράν με τα βασιλικά του φορέματα, τον εστεφάνωσε με χρυσό διάδημα και του έβαλε την πορφύραν. Ευγήκεν έξω από το παλάτι ο Δαβίδ ενδυμένος ως βασιλεύς, και βλέποντάς τον ο λαός και μη γνωρίζοντάς τον, άρχισε να θαυμάζει και να ερωτά ο ένας τον άλλον: «Τι έστειν ούτος? Τι είναι τούτος ο νεοστεφανωμένος βασιλεύς? Τι ούτως ο πορφυροστόλιστος άνθρωπος?» Τώρα θέλετε καταλάβει. Ηγάπησε λοιπόν πάρα πολύ ο βασιλεύς των βασιλέων και κύριος,

Ο προαιώνιος πατήρ την αϊπάρθενον δέσποινα θέλησε δια να της κάμει περισσότεραν τιμήν να την ενδύσει με τα ίδια του ενδύματα. Ποιον είναι το ένδυμα του Θεού? Το φως, λέγει ο Δαβίδ, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, και ο Ματθαίος, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Λοιπόν, η Παρθένος στολίζεται με το φως ως βασίλισσα, τόσον ότι φαίνεται ένας έμψυχος ουρανός. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεποικιλμένη. Ο δε υψηπέτης αετός της θεολογίας, ο Ιωάννης, και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής στέφανος αστέρων δώδεκα. Προβαίνουσα έτσι, λαμπροφορεμένη ετούτη η ακτινοβόλος βασίλισσα, και βλέποντάς την το πνεύμα το Άγιον, έτσι θαυμαστήν και ωραίαν, απορεί και ρωτά: τι σ' αυτή αναβαίνουσα? Αυτή είναι ετούτη που αναβαίνει στολισμένη από πάσα χάριν, γεμάτη από κάθε ωραιότητα, λελαμπρισμένη από όλα τα σευμορφίας του κόσμου. Ποια είναι αυτή που εις τας Αγίας της Βουλάς έχει την σταθερότητα της γης, εις την Παρθενίαν την καθαρότητα του ύδατος, εις την Καρδίαν την ηλαρότητα του αέρος, εις την άμμομο σάρκα την ελαφρότητα του πυρός? Τι σ' αυτή η αναβαίνουσα που έχει την ευσεβή διάθεση των αγγέλων, την μεγαλειότητα των αρχαγγέλων, το υπέρτιμον των αρχών, την υποταγή των θρόνων, το κελεύειν των εξουσιών, το κυριεύειν των κυριοτήτων, την ισχύν των δυνάμεων, την γνώσιν των χερουβίμ, την αγάπη των σεραφείμ και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος? Και τέλος, ποια είναι αυτή που είναι ένα πολυσύνθετον των αρετών και μία ανακεφαλαίωσης ολονών των χαρίτων? Τι σ' αυτή αναβαίνουσα ως η όρθρος?

Τα μεγαλεία της Παρθένου κάνουν κάθε γλώσσα άλαλο. Λαβύρινθη που χάνεται μέσα κάθε νους. Δόξε εις το βάθος των οποίων βυθίζεται ο λογισμός του ανθρώπου. Και το πνεύμα το Άγιον, ο Παρθένε, θαυμάζει και εκπλήτεται. Τι θέλω δυνηθεί εγώ ο ταλέπορος, ο φτωχός, ο πολύ αμαρτωλός, ο αμαθής και ασθενής. Ρήτορας πολυφθόγκους, ο συχθίας αφώνους, ο ρώμεν επισή Θεοτόκε. Δηλαδή, οι εύγλωτοι ρήτορες κλείνουν το στόμα και μένουν άφωνοι ως τα ψάρια εις τους επένους σου. Όμως εσύ Πάναγνε κόρη, υπεραγία Θεοτόκε, με τη θαυμαστή σου δύναμη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσαν, θέλεις φωτίσει το σκοτεινότατο νου μου με καμία ακτίνα διδασκαλίας. Τότε κατά αλήθειαν κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Ήτο παλαιά συνήθεια στους Αιγυπτίους ότι όταν έβγαινε ο ήλιος από την Ανατολή, επειδή δεν μπορούσα να τον επενέσουν με λόγια, τον προσκυνούσα με τη σιωπή. Έτσι θα κάνω κι εγώ τώρα που γεννάσαι εσύ, εκλεκτή ως ο ήλιος, επειδή τα μάτια του νοός μου θαμβώνονται από το άπειρον φως των χαρίτων σου. Θα περάσω με σιωπή τα σταυμαστά σου αρετάς. Και εδώ, πίπτοντας εις τους ιερούς σου πόδας, άλλο δεν επιθυμώ από σε, παρά την άμαχόν σου προστασία. Ποτέ να μη λείψει από το στόμα του προσευχομένου ορθοδόξου χριστιανού το όνομα της και χαριτωμένης Μαρίας, με το γλυκύτατο όνομα του Ιησού Χριστού και Δεσπότου μας. Διότι ο Ιησούς και η Μαρία των αμαρτωλών είναι η σωτηρία και των απελπισμένων η παρηγοριά.

οκούν αγαλιάστο τα σύμπαντα σήμερον και οι φύσεις σκυρτάτο εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν και ενεφέλε τρανάτο σαν δικαιοσύνη σταλαξάτο τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν ενίκο Δαβίδ του παιδός αυτού την υπεράμωμον ταύτην παρθένων και άνανδρων εξής ο Χριστός η σωτηρία των εθνών και η προσδοκία.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Η ομιλήτρια είναι ασύγνωστη. Στο πρόγραμμα γράφει προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων ημαθίας, διδάκτορ αρχαιολογίας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Κοταρίδη, αγαπητή Αγγελική, να πω ότι στους φοιτητές, όποτε αναφέρομαι στο έργο σου, λέω ότι εάν ήμασταν στη Μεγάλη Βρετανία, η κυρία Κοταρίδη θα ονομαζόταν Lady. Έχει τιμηθεί με το παράσημο του τάγματος του Φίνικος. Και μακάρι και οι νέες κοπέλες να μιμηθούν και να φτάσουν στα δικά σας κατορθώματα. Ο λόγος είναι σε εσάς.
1: Το θέμα μας είναι ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος και πώς τον αγγίζουμε μέσα από τα ευρήματα, γιατί εδώ στην Ιμαθία, μολονότι ξέρουμε από τις πηγές ότι γεννήθηκε στην Πέλα, εδώ πραγματικά πιάνουμε την αφή του. Θα σας κάνω μία σύντομη αναδρομή. Είναι πράγματα που ξέρουμε, πράγματα που δεν ξέρουμε, που τα μάθαμε πολύ πρόσφατα, και είναι κάποια και πολύ καινούργια, τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη του υλικού για την έκθεση του μουσείου. Κανα δύο-τρεις συσχετίσεις τις παρουσιάζω εδώ για πρώτη φορά. Λοιπόν, ξέρετε ότι στις Αιγές, που ξεκίνησαν ως Βεργίνα και ευτυχώς απόκτησαν το κανονικό τους όνομα πια, έχουμε μία σειρά από σπουδαία γεγονότα, πολύ σπουδαία για μας τουλάχιστον, στην έρευνα. Είναι το 77 η ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου, το 97 η έκθεση των θησαυρών, ανάμεσα τους πολύ έργο, το 2007 είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά τα εφτάρια, η κατασκευή του νέου, αρχίζει το ανάκτορο των Αιγών, το 16 ολοκληρώνεται το μουσείο το νέο Σακέλφος, το 17 αρχίζει τελική φάση της αναστήλωσης του ανακτόρου, το 22 ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε η έκθεση και άνοιξε το μουσείο, το 23 το χειμώνα πρώτα ο Θεός και Χάλστον Μπάινμπρουχ, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί, αν τα καταφέρουμε να είμαστε ζωντανοί θα έχουμε αναστηλώσει το περιστήλιο. Ανάμεσα σε αυτά τα ορόσημα υπάρχει ένας πακτολός στοιχείων και δεδομένων, τα οποία μας απελευθερώνει από ιδεασμούς και προκαταλήψεις που με αταβιστικό τελείως τρόπο είχαν εμφυλοχωρήσει και προσδιορίσει την έρευνα και είχαν κατοχυρώσει σαν θέσφατα αυταπόδεικτες υποθέσεις και κατάργησαν δια της λήψεως του ζητουμένου την τεκμηριωμένη ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων. Λοιπόν, διαλύουμε όλες αυτές τους προειδεασμούς και πάμε στην ουσία των πραγμάτων, κοιτώντας και ακούγοντας τα ευρήματα. Αλλά πρώτα να σας πω τι είναι αυτό το πράγμα που δεν καταλαβαίνει κανείς και πολλοί με δυσκολεύουν κάθε φορά που το εξηγώ. Το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών δεν είναι το κτίριο στο οποίο θα πάτε να ξεναγηθείτε. Το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών είναι ένα μόρφωμα το οποίο απλώνεται σε ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο και συνομιλεί διαλεκτικά με αυτόν και επεκτείνεται στο χρόνο. Βλέπετε 7 ενότητες, οι 5 με κίτρινο είναι αυτές που έγιναν, οι 2 με άσπρο, το 6 και το 7, η συστάδα των βασιλισσών και η συστάδα των τάφων Μπέλα είναι αυτές που πρέπει άμεσα να γίνουν. Εδώ βλέπετε στο χώρο τις ενότητες που υπάρχουν. Τώρα δεν βλέπω αν βλέπετε τα ροζάκια, φοβάμαι πως δεν τα βλέπουμε, είναι λίγο κακό το χρώμα εκεί. Το ένα είναι ο χώρος του νέου μουσείου που είναι είσοδος στο Πολυκεντρικό Μουσείο. Το δύο είναι η συστάδα του Φιλίππου με τους βασιλικούς τάφους. Το τρία είναι όλη η ενότητα της Νεκρόπολης και αυτή μια ενότητα του Πολυκεντρικού Μουσείου. Το τέσσερα το ανάκτορο με το θέατρο και το πέντε ο Αϊδημήτρης. Εδώ είναι στο χώρο μια εικόνα και δείτε τις ενότητες όπως φαίνονται στο χώρο. Τα ευρήματα είναι μέσα στο μουσείο με την έννοια την ευρύτερη. Δηλαδή θα βλέπουμε και κτίρια και πράγματα. Και εδώ είναι η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο, το νέο μουσείο. Αλλά η καρδιά του χώρου που μας δίνει τα ευρήματα, να μην το ξεχνάμε, είναι η Αχανής Νεκρόπολη, η Βασιλική Νεκρόπολη των Αιγών και φυσικά το Άστι. Λοιπόν, έχουμε πια ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη Νεκρόπολη των Αιγών. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα μεγάλο έργο και να ερευνήσουμε το χώρο. Βλέπετε τα χρώματα, είναι η ανάπτυξη στο χώρο και στο χρόνο. έρχεται από τα βόρεια προς τα νότια. Ξεκινάμε με το πράσινο που είναι η εποχή του σιδήρου. Το πράσινο... Το πράσινο μπλε είναι ο 7ος αιώνας που είναι το πέρασμα στα αρχαϊκά. Και μετά κάτω αυτό που πρέπει να είναι κόκκινο και ροζ, και το βλέπω μοβ, ελπίζω ότι δεν βλέπω εγώ σωστά τα χρώματα από εδώ, είναι η φάση των κλασικών χρόνων. Τα τρία κυκλάκια, το κάτω-κάτω είναι η συστάδα των βασιλισσών που είναι στη δυτική πύλη του Άστεως. Το Άστι είναι έξω από την εικόνα σας στα νότια. Το άλλο, το κεντρικό, το μεγάλο, είναι η συστάδα των Τιμενιδών. Και το άλλο κυκλάκι που είναι εκεί με κίτρινο είναι η μεγάλη τούμπα, δηλαδή η συστάδα του Φιλίππου. Τρεις βασιλικές ταφικές συστάδες. Θα μου πείτε πώς το λέω με βεβαιότητα ότι αυτές είναι βασιλικές και δεν είναι άλλες. Λοιπόν, πώς αναγνωρίζετε μια βασιλική ταφική συστάδα? Εξαιρείται και εξαίρεται στο χώρο. Όταν κοιτάς την κάτωψη την καταλαβαίνεις. Γιατί υπάρχει μια ομάδα τάφων οι οποίοι διακρίνονται από το γύρο, από τον περιβάλλοντα χώρο με κενό. Ενώ όλοι οι άλλοι τάφοι είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, είναι πυκνές οι συστάδες. Βεβαίως, στην περίπτωση του τάφου του Φιλίππου είχαμε και το τέρας στη μεγάλη τούμπα. Περιλαμβάνει η συστάδα μνημιακών διαστάσεων τάφους, ακόμα και αν είναι λακοειδής, απλή λάκη δηλαδή, είναι τεράστιοι, και κάποιοι από αυτούς είναι πρωτοποριακά για την εκάστοτε εποχή κτίρια. Υπάρχουν υπέργεια ηρώα, φυσικά βρίσκουμε τις θεμελιώσεις τους ή τα σπαράγματά τους. Υπάρχουν εξαιρετικά πολυτέλη κτερίσματα, ακόμα και όταν είναι συλλημμένοι τάφοι. Υπάρχουν σύμβολα εξουσίας, όπως σκύπτρα, η δέσποινα των Αιγών, ή το στροφείον του Ηρακλή στο Φίλιππο και άλλα τέτοια. Και υπάρχουν καύσεις, δηλαδή δεν είναι ενταφιασμοί, ή μάλλον για να ακριβολογώ, οι άντρες είναι καύσεις, οι γυναίκες είναι ενταφιασμοί μέχρι τον 5ο αιώνα. Και το άλλο βασικό χαρακτηριστικό των βασιλικών ταφικών συστάδων είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διάρκεια, 3 αιώνων περίπου σε αυτές, και στη συστάδα των Τιμενιδών και στη συστάδα των Βασιλισσών, όπου είναι μόνο γυναίκες. Ξεκινάμε στις αρχές του 6ου και πάμε μέχρι τις αρχές του 3ου. Δηλαδή, όσα χρόνια αυτή η δυναστεία, η γενιά που μας έδωσε τον Αλέξανδρο, βασιλεύει. Φυσικά στη συστάδα του Φιλίππου δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι μία νεότερη. Είναι μόνο Φίλιππος και γύρω από αυτόν. Λοιπόν, στη συστάδα των Τιμενιδών έχουμε ανασκάψει 21 τάφους. Πήγαινε λίγο ακόμα προς τα νότια, είναι και ένα οικόπεδο, μας λείπουν μερικοί, μάλλον. Βλέπετε, έχουμε και μακεδονικούς. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους παλιότερους βασιλιάδες, δεν θα καταπιαστώ πολύ με αυτούς, του 6ου αιώνα, τους πριν δηλαδή από τον Αμίντα τον πρώτο, και έχουμε τα ευρήματά τους, θα τα δείτε, είναι από τις ταφικές πυρές τους στο νέο μουσείο σε μια μεγάλη προθήκη. Ξεκινάμε το 580 στη γωνία και πάμε μέχρι το 500, και μετά έχουμε δύο που θα ρίξουμε μία ματιά. Είναι ο Αμίντας ο πρώτος, ο κάτω τάφος, και ο Αλέξανδρος ο πρώτος. Δηλαδή οι δύο βασιλιάδες που έρχονται και μας βάζουν στην ιστορία. Ο Αμίντας είναι βασιλιάς το 513 όταν έρχονται οι Πέρσες. Αυτός είναι που αρχίζει να μεγαλώνει το βασίλειο. Ο γιος του Αλέξανδρος είναι ο περίφημος βασιλιάς των Περσικών πολέμων, που παίρνει μέχρι τότε το βασίλειο είναι η Μαθία και Πιερία. Με τον Αλέξανδρο το πρώτο φτάνει μέχρι τις Σέρες. Χοντρικά για να έχετε την αίσθηση των διαστάσεων. Πώς το ξέρω ότι είναι αυτή? Το ξέρω από τους τεράστιους τάφους που είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι υπόστηλοι. Από τον Αμίντα έχουμε από την ταφική πυρά συλλημένος και διαλυμένος ο τάφος, το ξύφος του, κομμάτια από το κράνος και μια στλεγγίδα και ένα χρυσό δαχτυλίδι που δεν φαίνεται εκεί. Έχουμε όμως τη γυναίκα του, την οποία θα δείτε, είναι η περίφημη δέσποινα των Αιγών. Μάλλον Πεπερία είχαν μεταγράψει, η Πιπεριά, έτσι, η Καυτερή. Είχαν μεταγράψει το όνομά της, είναι Λιδή αυτή στα ελληνικά. Αυτή έχει και σκύπτρο, το οποίο της το έχουμε φτιάξει και της το έχουμε δώσει στο μουσείο. Και αυτή οδηγεί μια ομάδα βασιλισσών, οι παλιότερες είναι της εποχής του Σιδήρου, είναι οι θυΐες αρχιέρειες της Ιάστριας των Μακεδόνων. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο γενάρχης, ο πρόπαπους και του Μεγαλέξανδρου, είναι εδώ. Αυτός είναι ένας μεγάλος τάφος, υπόστηλος με ιωνικούς κύονες, πάρα πολύ εντυπωσιακός. Τον βλέπετε ως ένα βαθμό, δεν έχουμε ακόμα ανατάξει την οροφή. Ιωνικό και ονόκρανο χρονολογείται ακριβώς στα μέσα του 5ου αιώνα και έχουμε από την ταφική πυρά τα ελάχιστα ευρήματα που είχαμε από το αρχικό μνημείο, γιατί αυτό διαλύθηκε από τους Γαλάτες και υπέστη διάφορα μετά, στη Λεγκίδα, φυλαράκι από το χρυσό του στεφάνι, πάλι ένα χρυσό δαχτυλίδι σαβέρα και κομμάτια από, από τις φωλίδες του χάλκινου θώρακα, αυτού του πολύ σπουδαίου βασιλιά. Βλέπετε καλύτερα το νόμισμα που αυτός ο ίδιος συστήνεται σαν καλός καγαθός ανήρ με το άλογό του και με τον πέτασό του. Νέος άντρας, χρυσό του άγαλμα στους Δελφούς και άλλο ένα στην Ολυμπία. Έχουμε και από τις γυναίκες αυτών των ανθρώπων κατάλοιπα, από τον Αλέξανδρο τον πρώτο, δύο τουλάχιστον βασίλισσες. Από τις μια στον τάφο είναι όλα αυτά τα κεφάλια. Αυτός είχε 5 γιους, θα το δούμε μετά, και ο ένας από αυτούς είναι ο Περδίκας, από τον οποίο έχουμε βρει τον τάφο και έχουμε βρει και τάφους από τα αδέρφια του Περδίκα, τουλάχιστον από δύο. Δηλαδή είμαστε στον 5ο αιώνα, στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου πια. Εκείνο το χρυσό έλασμα εκεί, θα το δείτε στο μουσείο, είναι από μία σπίδα ένα όχανο, πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε εκεί στο 430 περίπου. Τους τάφους του Περδίκα είναι ο μεγάλος εκεί με τα θρανία και πάρα πολύ ωραίες λευκές λυκύθους έχουμε από τον τάφο του Περδίκα και από τον τάφο μιας γυναίκας του, αυτός είχε δύο, τη Συμίχη που πέθανε πριν από αυτόν και την Κλεοπάτρα που πέθανε μετά. Η Συμίχη είναι η μάνα του περίφημου Αρχέλα που μας έφερε τον Ευρυπίδη και τον Ζεύξη στη Μακεδονία. Από τον τάφο αυτήνής είναι αυτή η υπέροχη λύκυθος με μια νεκρή γυναίκα και από τον τάφο του Περδίκα αυτές. Οι λύκυθοι είναι πολύ σημαντικές για μας γιατί χρονολογούμε ακριβώς και έτσι μπορώ να σας λέω τις συσχετήσεις. Και εδώ έχουμε και άλλα πράγματα από τον τάφο του Περδίκα, όπως τον Παναθηναϊκό αμφορέα και δόρατα. Μετά από αυτόν είναι ο Αρχέλαος, αυτόν τον τάφο δεν τον βρήκαμε ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε, και μια σειρά 6 βασιλιάδες σε 6 χρόνια, ψιλοχάος δηλαδή, η αρχή του 4ου αιώνα. Αυτούς έχουμε τάφους πολύ διαλυμένους και δεν μπορούμε να συσχετίσουμε με πρόσωπα που άλλωστε για 1-2 χρόνια μόνο κυβέρνησαν. Ωστόσο, από αυτή την ομάδα των τάφων έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, όπως είναι αυτή η σφραγίδα εκεί πάνω. Είναι ένας χαλκιδόνιος με μία δεμένος, δεν δαχτυλίδι, είναι σφραγίδα, είναι μόνο το σφράγισμα δένει με χρυσό, και ο χαλκιδόνιος έχει μία σφίγγα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ξέρουμε ότι ένα δαχτυλίδι, μία σφραγίδα τιμενιδών έχει την σφίγγα. Και φυσικά, μολονότι είναι καταλαιλατημένοι και διαλυμένοι αυτοί οι τάφοι, παντού έχουμε ξεσκισμένα, πατημένα, διπλωμένα τα χρυσά, τα γνωστά χρυσά αστεράκια που είναι ο ήλιος των βασιλέων. Βλέπετε το γενεαλογικό δέντρο της ιστορικής εποχής, από τον Αμίντα τον πρώτο που σας έδειξα. Είναι ο Αλέξανδρος ο πρώτος. Όπου βλέπετε κόκκινο τετραγωνάκι είναι η τάφη που ταυτίζουμε με βεβαιότητα των ανθρώπων. Αυτοί που έχω στο μεγάλο τετράγωνο το κίτρινο είναι αυτοί που δεν ξέρουμε καλά τι γίνεται, γιατί είναι διαλυμένοι τάφοι και μικρής διάρκειας βασιλείς, άρα δεν μπορώ να τους συσχετίσω. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, είπαμε ότι ο Αλέξανδρος ο πρώτος έχει 5 γιους και μία κόρη, είναι ο Αλκέτας, ο Περδίκας, ο Μενέλαος, ο Φίλιππος και ο Αμίντας. Αυτός που μας νοιάζει είναι εκείνος ο Αμίντας που ο ίδιος δεν βασίλεψε, αλλά είχε ένα γιο, τον Αριδαίο, και ο γιος του Αριδαίου είναι ο Αμίντας ο τρίτος. Αυτός μας νοιάζει πάρα πολύ και μπαίνουμε στον 4ο αιώνα με αυτόν. Είναι ο βασιλιάς που βασιλεύει περίπου από το 493 μέχρι το 369 και είναι ο παππούς του Μεγαλέξανδρου. Από τον Αμίντα τον τρίτο έχουμε μόνο νομίσματα από τις Αιγαίες, δεν έχουμε βρει τον τάφο του, αλλά έχουμε βρει, την ξέρετε, την φοβερή γυναίκα του. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Η μία, η πρώτη, ήταν κόρη του Αρχέλαου, η Γηγέη. Τρία παιδιά από αυτήν, θα τα δούμε γιατί μας ενδιαφέρουν πολύ αυτοί οι τρεις. Και μία δεύτερη γυναίκα, πριγκίπισσα της Λυγκιστίδος, δηλαδή πάνω από τη Φλόρινα, η Λίγκος, εκείνη η περιοχή. Η Ευρυδίκη, κόρη του Σύρα, εγγονή του βασιλιά των Λυγκιστών του Αραβαίου. Αυτή η Ευρυδίκη μας έχει δώσει όχι μόνο τον τάφο της, είναι η μάνα του Φιλίππου, έτσι, η γιαγιά του Μεγαλέξανδρου. Όχι μόνο τον τάφο της, τον καταπληκτικό, την ταφική της πυρά, που τη βλέπουμε στο μουσείο για πρώτη φορά, όλα τα ευρήματα, ο τάφος συλλημένος. Έχουμε ακόμη και τα κοσμήματά της. Λοιπόν, να σας πω για αυτή τη γυναίκα, είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές του 4ου αιώνα. Λίγο γνωστή σε όσους δεν κάνουν Μακεδονία, αλλά για μας τεράστια σημασία, διότι το 369 πέθανε ο άντρας της. Αυτή πρέπει να είναι 40 τότε. Και έχει 3 αγόρια. Ο μεγάλος είναι 17-18, ο Αλέξανδρος ο δεύτερος, οριακά να γίνει βασιλιάς. Γίνεται βασιλιάς, τον εκλέγουν οι Μακεδόνες βασιλιά και φεύγει να αντιμετωπίσει τους Ιλυριούς, οι οποίοι έχουν μπουκάρει από τα βορειοδυτικά. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος της οικογένειας, άλλος Τιμενίδης, ένας Παυσανίας, ο οποίος κατοικοέδρευε ανατολικά του Αξιού, έρχεται να πάρει την εξουσία. Αυτή έχει ακόμα 2 μικρά παιδιά. Ο ένας είναι 13, είναι ο Περδίκας, και ο άλλος είναι 12, είναι ο Φίλιππος. Λοιπόν, και έρχεται ο Περδίκας, το βασίλειο πάει για εμφύλιο πόλεμο, εξαιρετικά αδύναμο βασίλειο, δηλαδή ουσιαστικά η μαθία πιερία και με εμφύλιο αυτά. Και τι κάνει η Ευρυδίκη, γυναίκα τώρα, στέλνει γράμμα στον Αθηναίο στρατηγό Ιφικράτη και τον καλεί να έρθει. Ο Ιφικράτης έρχεται και έχει λόγο που έρχεται, διότι τον είχε υιοθετήσει ο Αμύντας, είναι δηλαδή θετός γιος του νεκρού βασιλιά, και η Ευρυδίκη του βάζει στα πόδια του τον Περδίκα και τον Φίλιππο και γονατίζει και η ίδια και τον παρακαλεί, του θυμίζει ότι έχουν συνθήκη ειρήνης ο Αμύντας με την Αθήνα, την ξέρουμε αυτήν, έχουμε και την επιγραφή του, 372 έγινε αυτό, και του λέει αυτοί εδώ οι δυο και ο άλλος είναι παιδιά, είναι αδέρφια σου, προστάτεψε την οικογένεια και κράτησε τους στο θρόνο, και καταφέρνει αυτή η γυναίκα να κρατήσει στο θρόνο αυτούς οι οποίοι θα αλλάξουν την οικουμένη. Δηλαδή, αν η Ευρυδίκη δεν υπήρχε, δεν θα είχαμε Φίλιππο και δεν θα είχαμε Αλέξανδρο και δεν θα είχαμε ούτε Παύλο. Ούτε και χριστιανισμό όπως το ξέρουμε. Γιατί αυτή η θρησκεία ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πολύ σχέση και με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνιστική οικουμένη. Λοιπόν, η Ευρυδίκη ήταν μια γυναίκα, συγγνώμη, η οποία ξέρουμε από τον Πλούταρχο, λέει ο Πλούταρχος, ότι φρόντισε πάρα πολύ τη μόρφωση των παιδιών της. Όντως έφερε μετά που έγινε βασιλιάς ο Περδίκας και μετά ο Φίλιππος, μετά ο Αλέξανδρος κυβέρνησε μόνο ένα χρόνο, τον σκοτώσανε, και μετά έγινε ο Περδίκας, πάλι έκανε αυτή τα δικά της, έφερε τον Πελοπίδα, κράτησε το παιδί της στο θρόνο, έφερε τον Εφραίο, το μαθητή του Πλάτωνα, ή στο Πλάτωνα στη Μακεδονία δηλαδή, και ξεκινάνε όλα αυτά τα καταπληκτικά που ζούμε εμείς τώρα στο Ανάκτορο. Έμαθε, λέει ο Πλούταρχος, μας σώζει το επίγραμμα, έμαθε να γράφει και να διαβάζει, ούσα όριμη γυναίκα, μήτυρ παιδων ιβόντων, έτσι, είναι τα έφηβοι τα παιδιά της. Και ήταν πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Το συγκινητικό, το καταπληκτικό είναι ότι τακτοποιώντας και καθαρίζοντας τα ευρήματα από την ταφική πυρά που είχε τη μορφή ενός ξύλινου νεκρικού οίκου όπως ο τάφος, ανάμεσα στα εκατοντάδες καρφιά βρήκαμε 2 γραφίδες. Δηλαδή ο Φίλιππος της έδωσε της μάνας του και τις γραφίδες της, γιατί ήταν πολύ σπουδαίο ότι ήταν μια εγγράμματη γυναίκα που ήξερε να γράφει και να διαβάζει. Έτσι 2 γραφίδες είναι πιο πολύτιμες από τα ελάχιστα κοσμήματα εκεί δεξιά, θα τα δείτε στο μουσείο, που σώθηκαν. Από την Ευρυδίκη όμως έχουμε και την εικόνα της, και αυτή δεσπόζει στο νέο μας μουσείο. Είναι ένα ανάθημα δικό της στη θεά Ευκλία, στη θεά της καλής φήμης. Το δικαιούται αυτή η βασίλισσα, με όλη τη σημασία της λέξης βασίλισσα, όπου παριστάνεται ως είναι αυτή, πρέπει να είναι σε αυτή την απεικόνηση η μεγάλη γυναίκα, είναι στα 60, έχει τα πλαδαρό πρόσωπο, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πορτρέτο το άγαλμα. Της βρήκαμε και καινούργια κομμάτια τώρα που στείναμε το μουσείο. Φοράει όμως πέπλο, δηλαδή είναι ντυμένη όπως κορίτσι. Φοράει χιτόν από κάτω, πέπλο αργητικό με πλούσιο μπουφανάκι εδώ πέρα και απόπτυγμα, και από πάνω φοράει ένα πράγμα στο κεφάλι της που είναι καλύπτρα, είναι αυτό που φοράμε σήμερα οι νύφες όταν πάμε στην εκκλησία, το φορούσαν και οι αρχαίες. Δηλαδή μία εξιντάρα που παριστάνεται ως νύφη. Γιατί η βασίλισσα των Μακεδόνων είναι η νύφη του ιερού γάμου. Φαίνεται που οι Μακεδόνες τελούν τον ιερό γάμο στην πρωτοχρονιά τους, που είναι στο τέλος του Οκτώβρη, είναι τα Δία εκεί, γιορτή του Διός, και φαίνεται ότι ίσως ο Αλέξανδρος, που είναι παιδί του ιερού γάμου, γιατί όταν καστρωθείς τέλειο Οκτώβρη, γεννάς τέλειο Ιουλίου, Αυτή είναι οι 9 μήνες που κυοφόρησε η Ολυμπιάδα τον Αλέξανδρο και οι βασιλείς συνηθίζουν να παντρεύονται σε αυτές, το ξέρουμε και από άλλες μαρτυρίες. Λοιπόν, εμφανίζεται ως βασίλισσα νύφη στον τύπο της Ήρας. Αν δεν βλέπαμε το πρόσωπό της που είναι ηλικιωμένο, θα λέγαμε «Α, η Ήρα». Και θα είχε σκύπτρο και φιάλι στο χέρι της. Λοιπόν, αυτός ο τύπος αγάλματος είναι ο τρόπος που θα παγιωθεί να εμφανίζονται οι βασίλισσες της Οικουμένης. Θα μου πείτε, ξέρανε αυτοί το άγαλμα των Εγών που οι Αιγαίες καταστράφηκαν το 2ο αιώνα π.Χ. από τους Ρωμαίους? Όχι. Αλλά ξέραν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Ευρυδίκης που ήταν στο Φιλιππείο της Ολυμπίας. Γιατί στην Ολυμπία πηγαίναν όλοι, όπως ξέρετε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μας λέει ο Παυσανίας ότι εκεί ο Φίλιππος των Φιλιππίων, που το έχει βάλει δίπλα στο ναό του Διός, αφηρωίζει και με έναν τρόπο αποθεώνει την οικογένειά του, μάνα, πατέρα, αυτόν, τη γυναίκα από την Ολυμπιάδα και τον Αλέξανδρο. Προφανώς εκεί βλέπουν όλοι. Μετά και αυτό ο τύπος αγάλματος ταξιδεύει στην ελληνιστική οικουμένη. Όλες οι ελληνιστικές βασίλισσες είναι νύφες στην επίσημη εκδήλωσή τους, μέχρι την Κλεοπάτρα τη Μεγάλη και Αρσινόες, Λαοδίκες, όλες αυτές. Αυτό πάει μέχρι τις Ρωμαίες Αυτοκράτηρες. Η γυναίκα του Οκταβιανού, η Λιδία, το φοράει. Φοράει ακριβώς τα ίδια ρούχα. Πάει στις ιέριες. Έχουμε ιέριες του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, όπως η Αυριλία Παυλίνα από την Πέργη της Παμφιλίας. Και είναι το σχήμα που ξέρετε πολύ καλά και δεν είναι το ταπεινό κοριτσάκι της Παλαιστίνης, αλλά η Βασίλισσα των Ουρανών. Αυτό που φοράει αυτή είναι το μαφόριο, που καταλήγει στην Παναγία. Είναι η αρχή του μαφόριου εδώ. Η Ευρυδίκη έχει και άλλα αγάλματα. Αυτό είναι από το Στενήμαχο, θα το δείτε στο μουσείο. Είναι μια μικρή Ευρυδίκη και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο γιος της, και ο Περδίκας ο τρίτος, ο άλλος γιος της, ο οποίος σκοτώθηκε το 59 στη μάχη με τους Ιλυριούς, δεν μας άφησαν ευρήματα. Πολλά ευρήματα βεβαίως μας άφησε ο μικρός της γιος, ο Φίλιππος. Αλλά πριν πάμε στο Φίλιππο, θέλω να πάμε στα παιδιά της Γηγαίης, δηλαδή τους ετεροθαλείς αδελφούς του Φιλίππου, από τον Αμίντα και τη Γηγαίη, την κόρη του Αρχέλαου, μάλλον κόρη του Αρχέλαου είναι αυτή, την οποία παντρεύτηκε ο Αμίντας για να ισχυροποιήσει, γιατί αυτός ερχόταν από το πλάι, έτσι, ήταν από πλάγιο κλαδί, όπως είδατε, τη θέση του στο θρόνο. Είναι ένας Αρχέλαος, ένας Αριδαίος και ένας Μενέλαος. Αυτή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από τον Φίλιππο. Ο ένας σκοτώνεται την ώρα που αναλαμβάνει τη βασιλεία ο Φίλιππος, γιατί μάλλον είχε εμπλακεί με έναν ανταπετητή, και οι άλλοι δύο πολύ νωρίς, ενώ είναι βασιλιάς ο Φίλιππος, μάλλον υπάρχει μια έμεση πληροφορία ότι ενδεχομένως είναι ο Φίλιππος που τους εκτελεί, αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε τρεις βασιλόπεδες μεγαλύτερες από τον Φίλιππο, δηλαδή τριαντάριδες αρχή, μέση, τέλος, οι οποίοι πεθαίνουν ανάμεσα στο 369 και το 350. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκα ποιοι είναι αυτοί και πού είναι, και είναι σε μια γνωστή παλιά τούμπα που σκάφτηκε το 81, στη λεγόμενη στενόμετρη τούμπα. Βλέπετε, το κεντρικό αυγό είναι η συστάδα των Τιμενιδών. Καμιά 100, κάτι 150-200 μέτρα βορειότερα είναι εκείνο το κοκκινάκι επάνω. Αυτή είναι η στενόμακρη τούμπα, η οποία ήταν μεγάλη, ήταν η αμέσως μικρότερη μετά τη μεγάλη τούμπα των Εγών. Σκάφτηκε το 81, έχει τρεις τάφους, έναν μεγάλο στο κέντρο λακοειδή και δύο δεξιά και αριστερά κυβωτιόσχημους. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δίπλα σε αυτόν τον τύμβο υπάρχουν τα θεμέλια ενός υπέργειου ηρώου, και βλέπετε εκεί μέσα πεσμένο ένα μαρμάρινο αγγείο. Αυτό το φανταστούμε όπως τα ηρώα της Αθήνας, και πάνω είναι σήματα ταφικά όπως τα αγγεία. Μπορεί να ήταν ένα λιοντάρι, γιατί υπάρχει κάποια πατούσα από ένα ζώο δύσκολα να γνωρίσιμο, και τα αγάλματα των νεκρών. Η τάφη είναι κυβωτιόσχημη, φυσικά καταλαιλατημένη. Ο ένας έχει και χρώμα. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι σώθηκαν οι ταφικές πυρές. Εδώ βλέπετε το αγγείο αυτό, το οποίο είναι ένα κομμάτι από το σύνθετο ηρώο του μνημείου, του τύμβου. Στη μεγάλη βιτρίνα, την προθήκη με τους τιμενίδες, έχω βάλει και αυτούς. Τι βρήκαμε σε αυτούς? Βρήκαμε τα κατάλοιπα των ταφικών πυρών. Στους δύο κυβωτιόσχημους τάφους είναι σίγουρα καμένοι άνθρωποι. Στο κεντρικό υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπάρχει ένα σκελετός κομματιασμένος λίγος, που είναι ύποπτος για μένα, μπορεί να είναι τιμωρήχος και όχι ο νεκρός στην πραγματικότητα, και δίπλα του βρέθηκε ξύφος και δύο λόγχες. Βλέπουμε ότι μολονότι οι ίδιοι τάφοι ήταν καταλαιλατημένοι, που σημαίνει ότι τα αγκαία τους δεν ήταν πύληνα μέσα στον τάφο, ήταν μετάλλινα, δηλαδή χάλκινα ίσως ασημένια, και τα πήρανε οι τιμωρήχοι, αλλά από πάνω στην ταφική πυρά υπάρχουν δεκάδες πύληνα αγκία, που είναι αυτές οι ιδρίες. Υπάρχουν καρφιά που δείχνουν ότι τουλάχιστον για έναν από τους νεκρούς είχε κατασκευαστεί ξύλινος νεκρικός οίκος, όπως της Ευρυδίκης και όπως αργότερα του Φιλίππου, στον οποίο κάει και μέσα ο νεκρός. Υπάρχουν χρυσελεφάντινα στοιχεία από κυβότια, όλα αυτά εδώ. Βλέπετε, τα όπλα τους είναι εξαιρετικά. Εδώ είναι τα χρυσελεφάντινα. Στοιχεία από στεφάνια, γυάλινα στοιχεία από κλίνες. Πάρα πολύ πλούσια ευρήματα είναι αυτά, δηλαδή. Πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Και το σημαντικότερο, έχουμε θυσίες αλόγων. Τουλάχιστον σε δύο από τους τάφους έχουν βρεθεί χαλινάρια, και μάλιστα χαλινάρια πολεμικού ύπου. Και τα ίδια τα όπλα είναι καταπληκτικής τεχνολογίας. Βλέπετε δύο σταυρωτήρες, έναν από δόρυ και έναν από σάρισα υπηκού. Αντίστοιχης τεχνολογίας όπλα από την Νεκρόπολη των Αιγών έχουμε μόνο από τον τάφο του ίδιου του Φιλίππου. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με κάνουν να σχετίζω αυτούς τους τρεις τάφους που ταιριάζουν χρονολογικά, και ταιριάζει και το σετάρισμα των τριών και η συσχέτιση κοντά στη Βασιλική Συστάδα, αλλά λίγο παρακεί, να είναι τα παιδιά της Γηγέης. Τώρα, όμως αυτός που, όπως σας είπα, μας έχει αφήσει παντού και στη Βέρεια την ίδια, στο οικόπεδο Χαρονιτάκη έχει ένα κτίριο που είναι δικό του μάλλον, τα πιο πολλά ίχνη είναι ο Φίλιππος. Δεν θα σας δείξω τον τάφο του Φιλίππου βεβαίως, αλλά θέλω να διαβάσουμε αυτό. Ο Φίλιππος αξιολογεί τον πατέρα του καλύτερα από όλους τους... ο Αλέξανδρος στην Όπη το 324, όταν κάνουν επανάσταση οι Μακεδόνες, γιατί δεν τους αρέσει ότι αυτός αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους και τους Ανατολίτες το ίδιο. Λοιπόν, και τους λέει, ποιος είναι ο πατέρας μου? Ο πατέρας μου είναι ο Φίλιππος που σας βρήκε πλάνητας και απόρους, δηλαδή να γυρνάτε από εδώ και από εκεί φτωχοί πάνω στα βουνά και να πολεμάτε με τους τριβαλούς εκ πέρα για λίγα πρόβατα, και σας κατήγαγε εκ των ορών στα παιδεία, σας κατέβασε από τα βουνά στους κάμπους, και σας πόλεων η Κύτορας απέφυνε και νόμις και έθεση Χριστής εκόσμησε. Αυτό είναι το κλειδί για να καταλάβουμε γιατί άλλαξε ο κόσμος με τον Φίλιππο. Λοιπόν, ο Φίλιππος έκανε τους ανθρώπους να έχουν αυτοσεβασμό, να έχουν νόμους Χριστούς, λέει, η Κύτορας πόλεων, δηλαδή τους έκανε αστούς. Άλλαξε ολόκληρη την οικονομική δομή του κράτους και έκανε τους Μακεδόνες αστούς, δημιουργώντας πόλεις με μορφώματα πολιτικά, βουλή, δήμο, άρχοντες, όπως τον Νότο. Συνδύασε δηλαδή τη δημοκρατία με την κεντρική εξουσία. Αυτό είναι υπεφωτισμένη ηγεμονία. Αυτή είναι η μήτρα, η ιδεολογική, από την οποία βγαίνει ο Αλέξανδρος. Το κάνει αυτό σε μια γιγαντιαία έκταση σε όλη την οικουμένη. 70 πόλεις, λέει ο Πλούταρχος, 49 άλλοι, 16 τις ξέρουμε ζουν ακόμα, σε όλο το δρόμο του μεταξιού, στην Αίγυπτο κλπ. Λοιπόν, και τους συνέχισαν οι ελληνιστικοί ηγεμόνες. Το βλέπουμε λοιπόν, ξεκινάει από τις Αιγαίες. Το κορυφαίο αποτύπωμα του Φιλίππου στις Αιγαίες, εκτός από τον εαυτό του, είναι βέβαια το Ανάκτορο, που θα το πω για χιλιοστή φορά, δεν είναι το σπίτι του βασιλιά, αλλά είναι η πολιτική αγορά των Αιγών. Εκεί μαζεύονται οι Μακεδόνες και αποφασίζουν, και γύρω γύρω έχουμε χώρους κοινών συζητήων, δικαστήρια, παλέστρα κλπ. Λοιπόν, το Ανάκτορο είναι, τελειώνει, σκόνουμε τις κολόνες, τώρα είμαστε στη νότια πλευρά του Περιστυλίου. Το Δεκέμβρη θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε εγγένεια και θα βλέπουμε αυτό που βλέπουμε εδώ, ο 3D, θα το βλέπουμε στο χώρο. Όμως ήδη ένα κομμάτι του Ανακτόρου, όπως αρκετοί από εσάς ξέρετε, Έχει αναταχθεί, είναι το κέντρο της πρόσωψης, 30 μέτρα, περίπου το 1 τρίτο, μέσα στο νέο μουσείο των Εγών, και εκεί μπορούμε να δούμε τον πάνω όροφο που δεν μπορούμε να ανατάξουμε στο χώρο και γοητευτικές λεπτομέρειες όπως π.χ. τα κεραμίδια. Έχουμε και άλλα πράγματα από το ανάκτορο, όπως ευρήματα από τις πόρτες, ένα χρυσό στεφάνι που εδώ δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία, αλλά θα το δείτε σε λίγο, από το στρώμα καταστροφής. Πολλά πράγματα από τα στρώματα καταστροφής του ανακτόρου και τα καρφιά του, σε μία έτσι σύνθεση που αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχουμε και άλλα ευρήματα από την εποχή του Φιλίππου, από το γνωστό ιερό της Εύκλειας, και αυτό από το δικό του ιερό που θυμίζει το μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Ο Φιλίππος στην Ιμαθία μας έχει αφήσει και κάτι άλλο πάρα πολύ σπουδαίο, που επίσης είναι η μήτρα από την οποία θα βγει αυτό που λέμε ελληνιστική οικουμένη, σε δύο επίπεδα, ως στρατιωτική οργάνωση και ως ιδεολογική πολιτική οργάνωση εκπαίδευση. Και τι είναι αυτό? Το Γυμνάσιο της Μιέζας. Όχι βέβαια το Λατομείο με τον Νυμφαίο, αλλά το πραγματικό γυμνάσιο, το οποίο είναι ένα οικοδομικό συγκρότημα 30 περίπου στρεμμάτων και είναι δίπλα στο θέατρο. Έχει σκαφτεί ένα του κομμάτι. Έχουμε μία μεγάλη παλέστρα. Έχουμε τον Ξυστό, ο οποίος είναι 200 μέτρα και είναι εις το άστ που τρέχουν τα παιδιά όταν βρέχει. Και θα πρέπει να περιμένουμε εκεί και το στάδιο. Και δεξιά έχουμε ακόμη μία παλέστρα και ποιος ξέρει τι άλλο θα βρούμε. Από το Γυμνάσιο της Μίεζας στο Μουσείο των Εγών έχουμε εκεί κάτω έναν πολύ ενδιαφέροντα θησαυρό ασημένιων νομισμάτων, που είναι νομίσματα που ήρθαν από την Ανατολή, είναι κοπές Αλέξανδρου και των πρώτων διαδόχων, που μας ορίζουν και χρόνους λειτουργίας. Εδώ βλέπετε τον χώρο του γυμνασίου όσο έχει τώρα. Εκεί συναντήθηκε ο Αλέξανδρος με τον Αριστοτέλη. Ο Αλέξανδρος με τον το 340 έφυγε από το γυμνάσιο, είναι 16 χρονών. Έγινε αντιβασιλιάς, διοίκησε τη Μακεδονία όταν έλειπε ο μπαμπάς του, έκανε και πόλεμο με τους Θράκες, έκανε και την Αλεξανδρούπολη. Και εδώ συναντιούνται πάλι στην κλίνη, που δεν είναι νεκρική, είναι απλώς είναι στον τάφο του Φιλίππου, το πρώτο και μοναδικό αυθεντικό γλυπτό πορτρέτο του Αλέξανδρου που έχουμε. Είναι τούτο το μικρό χρυσελεφάντινο κεφαλάκι δίπλα στον μπαμπά του. Συναντιούνται με μια πολύ δραματική συνύπαρξη. Την τελευταία μέρα του Φιλίππου είναι η πρωτοχρονιά, η μακεδονική, τον Οκτώβρη του 336, όπου ο Φίλιππος δολοφονείται στο θέατρο, και εκεί συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό και για τον Αλέξανδρο. Ξέρετε ότι οι Μακεδόνες δεν είναι όπως εμείς που ο γιος του βασιλιά γίνεται βασιλιάς. Οι Μακεδόνες επιλέγουν τον βασιλιά τους. Όταν λοιπόν ο Φίλιππος δολοφονήθηκε, υπήρχε ανταπαιτητής και δεν ήταν το μωρό που γέννησε η Κλεοπάτρα, που ήταν έτσι κι αλλιώς ένα κοριτσάκι κάτι μηνών, η τελευταία σύζυγος του Φιλίππου δηλαδή, που λέει αυτός ο Κοτσομπόλης ο Ιουστίνος διάφορες ανοησίες, μεταγενέστερος Ρωμαίος συγγραφέας. Στην πραγματικότητα ο επικίνδυνος ανταπαιτητής, τον οποίο προφανώς αυτόν θέλανε να βάλουν στο θρόνο, ήταν ο γιος του προηγούμενου αδερφού του Περδίκα, ο Αμίντας, που ήταν και γαμπρός του Φιλίππου και ήταν 5-6 χρόνια μεγαλύτερο από τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει ένας αγώνας δρόμου από το θέατρο, να φτάσουν πρώτοι κάποιοι στο ανάκτορο, δηλαδή στην πολιτική αγορά, και εκεί οι Μακεδόνες, χτυπώντας τις ασπίδες με τα δόρατα, να ανακηρύξουν τον βασιλιά τους. Πρόλαβε ο Αλέξανδρος και οι φίλοι του. Γι' αυτό σε αυτή την περιγραφή που μας δίνει ο Αριανός, καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό ότι αυτός ο Αλέξανδρος ο λυγιστής πρόλαβε, φόρεσε τον θώρακα συνενδύς, λέει, συνδικολούθησε τον Μέγα στα βασίλεια. Γιατί είναι τόσο σημαντικό που δεν τον, ενώ η οικογένειά του που εμπλεκόταν στη συνωμοσία εκτελέστηκε, αυτόν τον έκανε αρχηγό του υπηκού των Θεσσαλών, έτσι, και τον είχε μαζί του Μολονότη, ξανά συνωμότησε μετά. Λοιπόν, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό να κάνουν αυτό, να τρέξουν από κάτω εκεί πάνω. Είναι ένα λεπτό, αλλά αυτό το λεπτό ήταν πολύ σημαντικό για να γίνει βασιλιάς ο Αλέξανδρος. Εδώ λοιπόν, στο περιστήλιο, εκεί πάνω είναι ένα φωτορεαλιστικό, κάτω είναι ο χώρος του περιστηλίου και βλέπετε όλες αυτές οι ρουμλουκιώτισες τι μικρό χώρο καταλαμβάνουν. Χωράνε περίπου 4.500 άνθρωποι καθιστεί εκεί, όρθιοι περισσότεροι. Εκεί φώναξαν οι Μακεδόνες Αλέξανδρος Βασιλεύς. Και ξεκίνησαν τα πάντα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μένει για ένα χρόνο περίπου και νομίζουμε όλοι ότι φεύγει από την Πέλα, ανοησίες. Ο Αριανός λέει άλλα και πρέπει να προσέξουμε τι λέει. Λέει λοιπόν, τον αγώνα εν αιγές διέθηκε τα Ολύμπια. Αυτό σημαίνει ότι γύρισε πάλι το χειμώνα, τον Οκτώβρη του 335, γιόρτασε την πρωτοχρονιά, έκανε τον αγώνα και άμα το ήδη αρχωμένο, δηλαδή στην Αρινή ησημερία του 334, στην νεκρόπολη των Αιγών, στο μεγάλο εκείνο τετράγωνο εκεί πάνω, το χώρο ο οποίος ορίζεται με έναν περίβολο για να μην μπουνε τύμβοι και τάφοι και ήταν όντως καθαρό ταφόν αυτό μέχρι τον 1ο-2ο αιώνα, πολύ αργότερα δηλαδή από τον Αλέξανδρο, 50 στρέμματα είναι αυτό εκεί. Στα 50 στρέμματα χωράνε 100.000 άντρες. Ο Αλέξανδρος είχε μόνο 40. Έτσι, γιορτάζει εκεί και αν τους είχε όλους τις Αιγαίες, γιατί κάποιους τους πήρε και παραπέρα από την Αμφίπολη κλπ. Γιορτάζει τι τα ξανδικά, τη γιορτή της Άνοιξης, την κάθαρση του στρατού και φεύγει. Φεύγει για να πάει στην Ανατολή, κάπως έτσι θα ήταν. Έχουμε πάλι το αυθεντικό του πορτρέτο από τον τάφο του Φιλίππου. Και φυσικά δεν θα γυρίσει ο ίδιος με τη μορφή που τον ξέρουμε ποτέ. Θα φτιάξει την οικουμένη με τις πόλεις. Θα γυρίσει έτσι. Θα γυρίσει κερασφόρος ως θεός. Θεός είναι ο Αλέξανδρος, όχι γιατί ο ίδιος τρελάθηκε και αποφάσισε να καβάλει στο καλάμι και έλεγε ότι είμαι θεός. Θεοί είναι οι ελληνιστικοί ηγεμόνες, γιατί οι αρχαίοι έχουν μια λίγο ιδιαίτερη θέση, σχέση με τη θρησκεία. Η ευεργεσία είναι πολύ σημαντική για αυτούς. Επειδή λοιπόν οι ηγεμόνες, ο Αλέξανδρος Πρώτος, ευεργετεί τις πόλεις υλικά, οικονομικά, στρατιωτικά, με χίλιους τρόπους, οι πρώτοι που αποδίδουν θείες τιμές είναι οι πόλεις της Χίου. Έχουμε το σχετική επιγραφή, το 330 κάτι, εν ζωή ακόμα ο Αλέξανδρος. Γιατί τους ευεργέτησε. Τον ως Θεό ευεργέτη. Και αυτή είναι η λογική των θεών ελληνιστικών βασιλέων. Είναι κοντά μας και μας ευεργετούν. Ο Αλέξανδρος βέβαια για να γίνει βασιλιάς των Αιγυπτίων, γίνεται και Θεός των Αιγυπτίων, γίνεται Μεριαμούν σέτε που εν ρε, δηλαδή σεβαστός, γιος του Άμωνα Ρα, και παίρνει το κερατάκι και εμφανίζεται μετά θάνατο. Αυτά τα νομίσματα είναι όλα μετά το 323. Έρχεται στις Αιγαίες, έχουμε μια ολόκληρη έκθεση. Εκεί τώρα τι γίνεται όμως, ο Αλέξανδρος έχει σόι. Έχει μια αδερφή που είναι η Κίνα, κόρη του Φιλίππου, η οποία έχει παντρευτεί τον Αμίντα που λέγαμε πριν, που εκτελέστηκε μετά την δολοφονία του Φιλίππου. Και αυτή έχει μια κόρη, την Ευρυδίκη, η οποία παντρεύεται τον άλλο ετεροθαλή, δηλαδή το θείο της, τον Φίλιππο Αριδαίο. Ο Αριδαίος γίνεται βασιλιάς μετά το θάνατο του Αλέξανδρου και κάποια στιγμή γυρίζει στη Μακεδονία. Το 317 η Ολυμπιάδα καταφέρνει να κατησχίσει του Αριδαίου και της Ευρυδίκης. Η Ευρυδίκη είναι βασικά 19 χρονών μικρούλα, αλλά πολύ τζόρας αυτή, πολύ ικανή κοπέλα. Βασίλισσα από όλες τις γενιές, από όλες τις μεριές της οικογένειάς της δηλαδή. Λοιπόν, τους νικάει, οι Μακεδόνες πάνε με την Ολυμπιάδα, τους πιάνει και τους εκτελούν οι Μακεδόνες, γιατί συμμετείχαν στην δολοφονία του Αλέξανδρου. Το πιθανότατο είναι ότι ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε από την οικογένεια του Κάσανδρου και με τη λογική του cui bono, επειδή η ευεργεσία της δολοφονίας ήταν ότι έγινε βασιλιάς ο Φίλιππος Αριδαίος, εκτελείται. Μετά το 316 που εκτελεί ο Κάσανδρος την Ολυμπιάδα με λιθοβολισμό ή ακοντισμό, φέρνει τον Αριδαίο και την Ευρυδίκη και τη μάνα της στην Κίνα, την ετεροθαλή αδερφή του Αλέξανδρου από την πρώτη γυναίκα του Φιλίππου, την Ηλυρία Αυδάτα, μας τα λέει ο Διόδωρος αυτά, και τους θάβει στις Αιγαίες. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι δύο τάφοι εκεί πάνω στη συστάδα των Τιμενιδών είναι αυτοί που ταιριάζουν. Είναι δύο τάφοι σε τάκι, 4 μέτρα απόσταση έχουν ούτε ο ένας από τον άλλον, κάτω από τον ίδιο τύμβο. Και είμαι σίγουρη ότι είναι ο Αριδαίος, γιατί ο τάφος βλέπετε με τα δύο μπλε μέσα, παίρνει δύο ταφές, έχει βαθύ προθάλαμο. Αυτό είναι σπάνιο για τους Μακεδονικούς τάφους. Μόνο του Φιλίππου είναι έτσι, που είχε πάλι δύο ταφές. Οπότε δύο ταφές, το ζευγάρι και η πεθερά δηλαδή, ταιριάζουν μια χαρά εδώ. Ταιριάζει η εποχή. Έχουμε στοιχεία, έχουμε κεραμική. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε σιδερένιο κράνος από τον τάφο του Αριδαίου, το οποίο μοιάζει πολύ με το σιδερένιο κράνος του ίδιου του Φιλίππου, είναι γιος του, έτσι, και με το σιδερένιο κράνος που μας λέει ο Αριανός ότι φόραγε ο Αλέξανδρος στη μάχη των Γαυγαμήλων, έργο Θεοφύλου, σπουδαίο πράγμα. Έχουμε ένα ανθέμιο, έχουμε τους Κίονες, ο τάφος θα έμοιαζε με αυτόν τον τάφο των Λευκαδιών, και ο διπλανός, ο τάφος της Κίνας δηλαδή, είναι δωρικός, έτσι, πάρα πολύ διαλυμένος, τους καταλαιλά τις ανιγαλάτες. Και βλέπουμε εκεί κάτω που έχω το λευκό βελάκι, είναι ένα κομμάτι από το γύσο με μια σύμφυτη ηγεμόνα, κεραμίδι δηλαδή, το βλέπετε εκεί πάνω το κομμάτι, και είναι ίδιο με τούτο τον τάφο που όλοι ξέρουμε, και είναι ο τάφος του Αλέξανδρου του Τέταρτου, του γιού του Μεγαλέξανδρου, που κοιμάται δίπλα στον παππού του, τον Φίλιππο. Δεν θα σας δείξω τίποτα άλλο, σας δείχνω μόνο την Τεφροδόχο. Και προσέξτε, όταν ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος δολοφονήθηκε από τον Κάσανδρο, αυτός ήταν με τη μάνα του στην Αμφίπολη, τη Ροξάνη, ήταν ο κύριος του κόσμου. Δεν είχε σπάσει ακόμα το βασίλειο. Ο Τσίπης ο Κάσανδρος, γιατί ήταν και φτηνιάρης, τι έκανε, του έβαλε στο γιο του Μεγαλέξανδρου, έτσι, αυτήν την ασημένια ταπεινή ιδρία. Πολύ μικρό κόστος. Και το στεφάνι, εντάξει, χρυσό, αλλά καμία σχέση με το στεφάνι του παππού. Και άμα πιάσετε στο χέρι, όπως είχαμε τη χαρά εμείς, τα αντικείμενα από τον τάφο του, τα ασημένια, θα δείτε ότι και οι κύλικες στα ποτηράκια είναι το 1/3, το 1/4 του βάρους των αντίστοιχων του παππού. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Δηλαδή, ο Κάσανδρος τσιγκουνεύτηκε. Λοιπόν, ο ίδιος ο Κάσανδρος δεν γλίτωσε τη μοίρα των θνητών κι αυτός. Και η γυναίκα του, η Θεσσαλονίκη, όπως φαίνεται, μας τον έφερε και αυτόν στις Αιγαίες. Εγώ τον αντιπαθώ πάρα πολύ αυτόν. Ξεκλήρισε τη γενιά του Αλέξανδρου αυτός. Λοιπόν, από τον τάφο του είναι αυτό το κεφάλι. Αυτός είναι ο τάφος του. 99% στη συστάδα των Τιμενιδών. Έχουμε στοιχεία από χρυσό ξύφος, αλλά βλέπετε πώς διαλύθηκε. Μετά τους Γαλάτες είναι αυτές οι καταστροφές. Λαιλατήθηκε παντελώς. Λοιπόν, ο Κάσανδρος πέθανε το 397. Είχε ένα γιο από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι γονός του Φιλίππου, έτσι, είναι ακόμα Τιμενίδης. Αυτός είναι ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ο οποίος βασιλεύει ούτε 6 μήνες ο καημένος, και τον θάβουν, αυτό είναι τώρα καινούριο που σας λέω, πιστεύω ότι τον θάβουν στον τάφο που είναι δίπλα από τον τάφο του παππού του, αυτή είναι η μεγάλη τούμπα στην άκρη, αυτόν με τους λεγόμενους ελεύθερους Κίονες, που έχουμε αυτά τα εκπληκτικά ελεφαντοστά. Συλλημένος ο τάφος, αλλά φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικά πλούσια η νεκρική κλίνη, γιατί έχουμε τα μόνα ελεφαντοστέινα στοιχεία που είναι αντίστοιχη ποιότητα με του παππού. Λοιπόν, αφού τον θάβει η μάνα του η Θεσσαλονίκη, τον θάβει δίπλα στον πατέρα της, να το ο τάφος του. Και τώρα τι πιστεύω εγώ, ξέρετε ότι στο Ιερό της Εύκλειας βρέθηκε το 8 ένα ενδιαφέρον έβριμα από την κυρία Παλιαδέλη, που είναι, ήτανε αυτό το χάλκινο αγγείο, ένα καζάνι, εκεί μέσα υπήρχε μια ολόχρυση κατσαρόλα,

0: Σημαίνει ευρεία. Είναι απίστευτο να πιστέψουμε ότι έδωσε μία ολόχρωση 24 καρατιών αυτό το αγγείο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι το τεφροδόχος σκεύος του Φιλίππου του Τέταρτου που τον έθαψε η μάνα του δίπλα στον παππού του, η Θεσσαλονίκη, το γιο της, τα οποία αυτά τρία τεφροδόχα όταν πήκαν οι Γαλάτες και λιλάτισαν την Ακρόπολη, κάποιοι Μακεδόνες κατάφεραν κάποια πράγματα να ανακτήσουν, αλλά δεν πήγαν να τα ξαναβάλουν στον τάφο, γιατί οι τάφοι είχαν μαγαριστεί, είχαν μειανθεί από τους Γαλάτες, είχαν καταστραφεί, είχαν τρυπηθεί, και γι' αυτό πήγαν και τα αποθέσανε ευλαβικά στο ιερό της Εύκλειας. Από ένα από τα σημαίνια αγγεία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συντήρησή του, δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο νεκρός, δεν ξέρουμε το φίλο του καν, ακόμα δεν έχει τελειώσει η εξέταση των οστών. Έχουμε και αυτό το χρυσό στεφάνι ελιάς. Φυσικά έχουμε τη Θεσσαλονίκη στις Αιγαίες. Είναι δίπλα από τη γιαγιά της, τη Βασίλισσα Ευρυδίκη, στον τάφο το λεγόμενο του Ρωμαίου. Ο Αλέξανδρος ξανάρχεται ως ζωγραφιά σε έναν ελληνιστικό τάφο τον 3ο αιώνα, σαν τον Άρη κάθεται εκεί και καμαρώνει έναν από τους επιγόνους που τον στεφανώνει η Αρετή, η Μακεδονία, κάποια τέτοια. Είμαστε σε αυτή την εποχή στα ελληνιστικά χρόνια και έχουμε έναν υπέροχο Αλέξανδρο της Σημαθίας, Βεργιώτης είναι αυτός, απέχθηκε στη μέση, ήταν ξεχασμένος στο Μουσείο της Βέρειας, αναδύθηκε το 19, εξαιρετικό έργο, είναι αρχές του 2ου αιώνα και είναι επηρεασμένο από την τέχνη του Περγάμου. Αυτός υποδέχεται τον κόσμο στο μουσείο μας, ανοίγοντας το παράθυρο στην Οικουμένη, γιατί το νέο Μουσείο των Αιγών στεγάζει και τον ψηφιακό Αλέξανδρο, και θα δείτε εκεί έχουν έρθει και όλοι οι ηγέτες της Οικουμένης πάνω στα νομίσματα. Είναι η έκθεση Οικουμένης Αντίδωρων, και το αντίδωρο το δικό μας, εδώ είναι η Οικουμένη που έρχεται στη Βέρεια με το Δία Άμωνα, αυτός βρέθηκε στην Παλιά Μητρόπολη, σκέπαζε έναν μακεδονικό τάφο, βρήκαμε και το άλλο κομμάτι, υπήρχε στο μουσείο και είναι ένα φάτνομα από το Σεβαστείο μάλλον, και αυτή, εδώ θα τελειώσω, είναι η επιγραφή που λέει ότι η Βέρεια, ο Μακεδονιάρχης και αγωνοθέτης και αρχιερέας του κοινού των Μακεδόνων Αλέξανδρος και η γηνή αυτού Αλεξάνδρα πληρώνουν τους αγώνες, τους εισάκτιους, εισελαστικούς και οικουμενικούς, τα Αλεξάνδρεια στο όνομα του Αλέξανδρου, γιατί το 240 μετά Χριστόν η Βέρεια ως έδρα του κοινού των Μακεδόνων είναι για όλους η πόλη του Αλέξανδρου.
1: Κυρία, αφού όλα τα άλλα έχουν καθεί. Θα μπορούσαμε να σας ακούμε μέχρι αύριο το πρωί.
0: Τελειώνω τώρα. Τελείωσα. Και το τελευταίο που θα σας δείξω για τον Αλέξανδρο, σας είπα ότι η πέμπτη αίθουσα του Πολυκεντρικού Μουσείου είναι ο αγαπημένος μας Άγιος Δημήτρης στα Παλατίτσια. Λοιπόν, εκεί ήρθε ο Αλέξανδρος, επέστρεψε. Ως αυτοκράτορας Βυζαντινός, στην εικόνα της Αποκάλυψης, της Δευτέρας Παρουσίας, στον προθάλαμο, στον νάρτικα του ναού, και κάτω από τον Αλέξανδρο είναι η θάλασσα, η οποία κρατάει το καράβι και την Τρίαινα, και βγαίνουν από το κεφάλι της τα φίδια. Η εικονογραφία έρχεται μακριά από το ζεύγμα και από τα ψηφιδωτά της Αντιόχειας. Είναι καταπληκτικό πως φτάνει το 16ο αιώνα που είναι η παράσταση. Η θάλασσα κάθεται σε ένα κήτος και πιστεύω ότι από εδώ ξεκινάει η ιστορία με τη Γοργόνα που ψάχνει τον αδερφό της και λέει ότι ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει.
1: Ευχαριστώ.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις.

Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Μια προσευχή. Κύριε, γεμάτη λύπη η ψυχή μου. Τόσο πολύ που ξεχυλίζει από το βλέμμα, τη φωνή, την όψη. Γεμάτη λύπη, αλλά γιατί? Τι είδους λύπη είναι αυτή που εύκολα και χωρίς καμιά αντίσταση κυρίεψε το κάστρο της καρδιάς? Είναι λύπη κατά Θεόν ή λύπη κατά κόσμο? Θρηνώ τα λάθη και τα πάθη μου, με μια λύπη ικανή να μεταστρέψει και να αγιάσει τη ζωή μου? Ή μήπως η λύπη ξεκινά από τον πληγωμένο εγωισμό, από την ανικανοποίητη φιλοδοξία, από την ταραχή των παθών? Γεμάτη λύπη η ψυχή, φθορά για μένα, μην είμαι αρνητικό για τους άλλους, ύβρις προς τον Θεό. Κύριε, βοήθησέ με να συνειδητοποιήσω γρήγορα αν η λύπη μου είναι αμαρτωλή ή αγία. Και αξίωσέ με να μην λυπάμαι πια για ό,τι με προσβάλλει, αλλά για ό,τι προσβάλλει εσένα. Όχι για ό,τι επιθυμώ και δεν έχω, αλλά για ό,τι θέλεις εσύ και δεν γίνεται. Κύριε, ελέησόν με, για να μάθω πως δεν είμαι μάρτυρας όταν υποφέρω με κίνητρα εμπαθή, αλλά όταν υποφέρω για την αγάπη σου. Και αυτή η λύπη που τώρα νιώθω, ας γίνει αφορμή να γνωρίσω τον εαυτό μου. Τότε μόνο θα μπορέσω και να τον αλλάξω.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργού σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισύ έλειπησαν. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν εις αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βό προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης.
5: Εξασπόρ βλαστής ως γαστρός και φυλάξας ταύθυν ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή νύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρτου ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δουν εθερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.

0: Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνίε μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών μισούντες αλλήλους φθονούντες αλλήλεις οργιζόμενοι καταλήλων την αγάπην αποσάμεθα την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν Κύριε και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έβγαινε με ορμή για το διάλειμμα ο Δάκης. Και όταν περνούσε ο Δάκης από το διάδρομο μεταξύ των θρανίων, έπρεπε όλοι να κάνουν στην άκρη, αν ήθελαν να διαφυλάξουν τη σωματική τους ακαιρεότητα. Αλλά ανά, ένα εμπόδιο στα πόδια του. Δεν έχει μάτια ούτε νου. Είναι ένα άψυχο αντικείμενο. Μια τσάντα. Η τσάντα της συμμαθήτριάς του, της Χαρούλας. Πού ξεφύτρωσε η ανεβής τσάντα στο διάβα του? Δεν έσκυψε, δεν την παραμέρισε. Της έδωσε μια δυνατή κλωτσιά, σαν να βρισκόταν σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Με τη δεύτερη κλωτσιά του, η τσάντα άραξε στον απέναντι τοίχο. «Ε, δε βλέπεις?» φώναξε δυνατά η Χαρούλα. «Δεν είναι μπάλα, τσάντα είναι!» Γύρισε και την κοίταξε περιφρονητικά. «Άντε, Χαζοβιόλα, τι μιλάς? Πήγαινε πρώτα να κάνεις μεταμόσχευση μυαλού!» Η αλήθεια είναι πως η Χαρούλα δεν είναι από τα ξύπνια παιδιά και αυτό φαίνεται καθαρά στην τάξη. Θέλει, προσπαθεί, μα δεν τα χωράει το κεφάλι της. Στεναχωριέται γι' αυτό η Χαρούλα. Εκείνη όμως που σκάει είναι η μάνα της. Γιατί έχει την ψευδαίσθηση πως η κόρη της όχι δεν μπορεί, αλλά δεν θέλει. Ήρθε να πάρει τους βαθμούς μια μέρα από την κυρία Μάνου, υπεύθυνη του τμήματος. «Πω πω, τι βαθμοί? Οι περισσότεροι κάτω από τη βάση. 10 στα ελληνικά. Το αχάριστο δεν προσπαθεί. Εγώ σκοτώνομαι στο εργοστάσιο να μην της λείψει τίποτα. Και εκείνη, να η τεμπέλα». «Με συγχωρείτε, η Χαρούλα δεν είναι καθόλου τεμπέλα. Έρχεται πάντα γραμμένη. Άσχετα αν δεν είναι εύστοχες και σωστές οι απαντήσεις της». Την Εύα την είχε συγκινήσει ιδιαίτερα η περίπτωση της Χαρούλας. Γέμιζε το πρόχειρο διαγώνισμα με πολλά λόγια, άσχετα με το θέμα, και τα τετράδια της ήταν γεμάτα με νοηματικά και φραστικά λάθη. Πού να στηριχτεί και να της βάλει τουλάχιστον τη βάση? Βρήκε τρόπο. Έμπαινε μέσα στην τάξη. «Παιδιά, τι μάθημα έχουμε σήμερα?» Από τα 30 χέρια που σηκώνονταν, διάλεγε το χέρι της Χαρούλας. «Έχουμε γλώσσα, τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. Έχουμε να διαβάσουμε από το συντακτικό σελίδα 147 και από το βιβλίο της γλώσσας τις ασκήσεις 2, 3 και 5. Όλα τα έλεγε. Δεν παρέλειπε τίποτα. Οι τεμπέληδες και αδιάφοροι είναι άγραφτοι και συνήθως αγνοούν και αυτή την επικεφαλίδα. Πόσο μάλλον τη θεωρία και τις ασκήσεις. Η Χαρούλα έπαιρνε με το σπαθί της τη βάση, άσχετα αν δεν μπορούσε να διακρίνει τους χρονικούς συνδέσμους. Η μαμά όμως που να το καταλάβει? Μέσα στο φτωχό της μυαλό νόμιζε πως όλα τα παιδιά έχουν την ίδια νοημοσύνη. Όταν άκουσε όμως από την καθηγήτρια πως η κόρη της δεν είναι τεμπέλα, δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει. «Για να πω και του στραβού το δίκιο, στις άλλες δουλειές είναι προκομμένη. Φεύγω το πρωί και όταν γυρίζω το απόγευμα βρίσκω μαγειρεμένο φαγητό και το σπίτι καθαρό και συμμαζεμένο. Πιάτα εγώ δεν πλένω, τα πλένει όλα εκείνη και είναι μικρό κορίτσι». Και συμπλήρωσε: «Αν δεν ήταν τεμπέλα στο σχολείο θα ήταν ένας θησαυρός». «Μα είναι θησαυρός. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με τα δικά του χαρίσματα. Ρωτήστε τις μάνες που έχουν άριστες μαθήτριες. Οι περισσότερες μου λένε πως θέλουν οι κόρες τους και το ποτήρι το νερό στο χέρι». «Εγώ όμως», επέμενε η μάνα της Χαρούλας, «δουλεύω σαν το σκυλί για να γίνει αυτή κυρία, να μην ταλαιπωρείται στο εργοστάσιο σαν εμένα, να είναι του γραφείου». «Αχ, αυτά μας έφαγαν», σκέφτηκε η καθηγήτρια. «Επιδημική ασθένεια, όλοι και όλες του γραφείου. Και ποιοι θα κάνουν τις χειρονακτικές εργασίες? Ποιοι θα γίνουν εργάτες, αγρότες, τεχνίτες, ζωντανά μέλη της κοινωνίας, τίμια, αξιοσέβαστα, που να παράγουν ουσιαστικό έργο, να αναδείξουν το φυσικό πλούτο της χώρας και να πάνε τον έρμο αυτό τόπο ένα βήμα μπροστά? Πότε θα καταλάβει επιτέλους ο απλός κόσμος πως η παιδεία είναι για όλους? Η επιστήμη όμως είναι για κάποιους που νιώθουν έρωτα, αγάπη για τα γράμματα. Δεν γίνεται ο επιστήμονας με το σμπρόξε σμπρόξε? Γι' αυτό πλημμυρίσαμε από άνεργους πτυχιούχους. Αφού το παιδί σου κλωτσάει, δεν τραβάει, δεν νιώθει αυτή τη μυστική έλξη, πώς το πιέζεις να γίνεις επιστήμονας?
Δεν ξέρεις πως αν το παραμπουκώσεις θα κάνει εμετό? Αχ, μα η μαμά της Χαρούλας φοράει παροπίδες. Δεν βλέπει την αλήθεια. Γιατί η κόρη της τάδε και όχι η δική της? Κοιτάζει το θησαυρό της γειτόνισσας, αντί να βλέπει το δικό της ανεκτίμητο θησαυρό που της χάρισε ο Θεός. Ούτε και ο Δάκης σέβεται τη Χαρούλα. Τη θεωρεί κατώτερη γιατί δεν είναι ξύπνια όπως αυτός. Αγνοεί ο καημένος πως κάτι ξύπνη σαν αυτόν στηρίζονται στην ανοχή, την υπομονή και την εργατικότητα κάποιων υπέροχων χαζών. Ίσως να μην είναι το σφάλμα εξ ολοκλήρου δικό του. Σε κάποιον έμοιασε. Με κάποια νοοτροπία γαλουχήθηκε.

Η κυρία Ζεπίδου μπήκε φουριόζα στο γραφείο των καθηγητών και κάθισε στη θέση της ξεφυσώντας. Μόλις είχε βγει από το μάθημα. Το μάθημά της, η μουσική, δεν είναι από τα πρωτεύοντα του σχολικού προγράμματος. Δεν πάβει όμως να είναι ένα σπουδαίο μάθημα άξιο σεβασμού. Όμως το έργο της συναντάει εμπόδιο. «Τι έχεις καλέ και ξεφυσάς?» τη ρώτησε η Δημητρίου, η καθηγήτρια των Γαλλικών που καθόταν δίπλα της. «Τι να έχω, όταν εσύ χτίζεις και ο άλλος σου τα κάνει συντρίμια, δεν αγανακτείς?» «Πολύ αλληγορικά μου τα λες, ποιος σε πείραξε?» «Ποιος άλλος, το πρόβλημα του Β4, ο Σέργης». «Αχ, πράγματι είναι πρόβλημα, τι έκανε πάλι?» «Όπως δίδασκα θεωρία της μουσικής, ακούω ένα δυνατό μουρμουριτό. Σταμάτησα να ακούσω καλύτερα». «Δεν είδα μουρμουριτό, τραγούδι ήταν, κάποιος τραγουδούσε». «Δεν άργησα να τον εντοπίσω, ο Δάκης». «Παιδί μου, είσαι καλά?» του είπα. «Τραγουδάς την ώρα του μαθήματος?» Με κοίταξα διάφορα και σήκωσε τους ώμους. «Γιατί, κυρία, ώρα μουσικής δεν είναι? Τι το παράξενο, τραγουδάω». Αυτό ήταν το σύνθημα. Για να ξεσπάσει όλη η τάξη στα γέλια. Νευρίασε και ύψωσα τη φωνή. «Αυτή τη στιγμή κάνουμε θεωρία. Αν όμως δεν έχεις νοητική ή συναισθηματική ικανότητα να προσαρμοστείς, να περάσεις έξω να τραγουδήσεις». «Γιατί έξω?» λέει. «Τι έκανα?» «Εσύ με θράσος». «Εκεί οξύνθηκαν τα πνεύματα. Καροτσάκι τον πήρα ως την πόρτα. Είναι ανυπόφορος». «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», κούνησε το κεφάλι Δημητρίου. «Τι θες να πεις?» «Έχεις γνωρίσει τον πατέρα του?» «Όχι. Για τους βαθμούς και την πρόοδο εμφανίζεται μόνο η μητέρα. Φαίνεται αρκετά ευγενική». «Εγώ όμως χτες γνώρισα τον πατέρα. Ήρθε στη συγκέντρωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Παιδί έχω κι εγώ στο γυμνάσιό μας. Είπα να έρθω σαν μαμά». Εκείνη την ώρα το θέμα προς συζήτηση ήταν αν το κτίριο του σχολείου μας έπρεπε να οδοθεί σε εταιρεία security για 24-ωρη φύλαξη. Σηκώσαμε το χέρι 7 γονείς. Ο πρόεδρος του συλλόγου έδωσε το λόγο πρώτα σε μένα. Τότε πετάχτηκε με ανέδεια ένας κηδεμόνας. «Και γιατί να μιλήσει πρώτα η κυρία? Έχει το μέσον? Επειδή είναι καθηγήτρια?» «Ποιος είσαι εσείς, κύριε?» ρώτησε ενοχλημένος ο πρόεδρος. «Σέργης», λέει, «έχω γιο στη Δευτέρα». «Λέει, και πώς πετάγεστε έτσι? Ποιος σας έδωσε το λόγο?» «Λέει, τον πήρα μόνος μου. Αφού μας παραγωνίσατε, παντού ισχύει το μέσον». «Λέει, κανένα μέσον. Η γνώμη της κυρίας έχει διπλή βαρύτητα, αφού θα μιλήσει και ως μητέρα και ως καθηγήτρια. Θα είναι ωφέλιμη για όλους». «Λέει, θα μιλήσει μετά από μένα». «Δεν σας επιτρέπω», αγανάκτησε ο πρόεδρος. «Η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά. Εγώ έχω την ευθύνη, όχι εσείς». «Λέει, συνεχίστε μόνοι σας, εγώ αποχωρώ». Έτσι με ανέβεια. Προχώρησε προς την πόρτα και στράφηκε ξανά πίσω. «Σύλλογος γονέων», λέει, «να σου πετύχει». Και έφυγε μεγαλοπρεπώς. «Είναι συμπεριφορά αυτή?» «Είχα ζωσύνη ή μεγάλος εγωιστής?» κούνησε το κεφάλι η Ζεπίδου. «Γι' αυτό σου λέω. Τι αίμα έχει στις φλέβες του ο Σέργης και με ποιο πρότυπο είναι μεγαλωμένος?» «Βρε, τι μας έτυχε. Τύχη βουνό. Έχω συναντήσει γονείς και παιδιά στην καριέρα μου, αλλά τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο.

0: Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η συζήτηση στην τάξη με αφορμή ένα κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Σε ένα χρόνο η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μεγάλο άλμα για μια χώρα φτωχή και χρεωμένη, που ζει προς το παρόν μέσα σε φαινομενική ευμάρεια. Αλλά έλα που υπάρχει και το φιλότιμο, το ένδοξο παρελθόν. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, η μητέρα του αθλητισμού και της Ευγενούς Άμυλας. Είναι και εκείνο το 1896 που θυμίζει τους πρώτους αγώνες των νεότερων χρόνων. Έκανε μεγάλη προσπάθεια η Ελλάδα να πάρει το 1996 τους αγώνες για να γιορτάσει πανηγυρικά τα 100 χρόνια. Μα η Επιτροπή ασυγκίνητη. Τελικά κατάφερε να τους πάρει το 2004. Να πανηγυρίσει μέσα σε κύματα ενθουσιασμού, 6 χρόνια πριν από το τέλος της φαινομενικής ελευθερίας της. Γιατί μετά θα φανεί καθαρά η δουλειά, θα έρθουν τα μνημόνια. Η συζήτηση στην τάξη επικεντρώθηκε στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για το θρίαμβο του κάθε Ολυμπιονίκη, για τον κότινο, για τους επένους από ελανοδίκες, από ποιητές, από συμπατριώτες. Για την τελετή υποδοχής του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και ο Ολυμπιονίκης. Αυτό το σημείο, είπε η καθηγήτρια, είναι το πιο συγκινητικό. Ο Ολυμπιονίκης, ανάμεσα στο πλήθος των συμπολιτών του, που ζητοκράβγαζε, πορευόταν προς το ναό. Ανέβαινε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, διέσχιζε τον πρόναο και τον σικό και έφτανε μπροστά στο άγαλμα του Πολιούχου Θεού. Εκεί στεκόταν ευλαβικά, έβγαζε από το κεφάλι του το στεφάνι της αγριελιάς και το απέθετε στα πόδια του Θεού. Αυτή η πράξη ήταν συμβολική, ήταν ένα έμπρακτο ευχαριστώ. Ήθελε να δείξει πως η τιμή ανήκει στον Θεό. Αυτόν που του έδωσε την υγεία, τη σωματική ρώμη, την ψυχική δύναμη να τα καταφέρει. Η αποθέωσή του από τον κόσμο δεν τον έφερνε σε κατάσταση έπαρσης. Αυτό είναι ύβρι και θυμάστε από τον Όμηρο πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ συνειδητοποιημένοι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Ήταν σαν να έλεγε «Δοξάστηκα, μα η δόξα μου ανήκει στο Θεό». Ο Περικλής, ο διανοούμενος της τάξης, σήκωσε το χέρι.
1: «Πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός?»
0: Τολμηρή ερώτηση. Όλη η τάξη γύρισε και τον κοίταξε. Περίμεναν με τεντωμένα τα αυτιά να ακούσουν τι θα απαντήσει η Μάνου. Εκείνη δεν ταλαντεύτηκε καθόλου. «Και βέβαια υπάρχει, έτσι όπως μας αποκολλήθηκε στην Αγία Γραφή. Όχι μόνο υπάρχει, αλλά και ενεργεί. Στέλνει μηνύματα με το δικό του τρόπο που μπορούμε να τα πάρουμε. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά πάντα και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας, όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής». Ακούστηκε ένα γέλιο. Το εντόπισε αμέσως. «Δάκη, θέλεις να πεις κάτι?»
1: «Λέω πως αυτά δεν τα λένε οι μορφωμένοι, μόνο οι αγράμματοι».
0: Και συμπλήρωσε με στόμφο.
1: «Εγώ δεν πιστεύω».
0: Έδωσε ο Δάκης το σύνθημα για την αρχή της μάχης. Θα μπορούσε να το απαντήσει. «Περνιέσαι για μορφωμένος?» Ή να το απαριθμίσει δεκάδες ονόματα καθηγητών πανεπιστημίου ή κορυφαίων εφευρετών, παγκόσμιας φήμης, καλλιτεχνών που ήταν ή είναι και σήμερα άνθρωποι πιστοί. Τι θα έβγαινε? Προτίμησε να δημιουργήσει ανάλαφρη ατμόσφαιρα.
1: «Αχ, Δάκη, μου θύμισες το γνωστό ανέκδοτο με τα ψάρια».
0: «Ποιο?» Ακούστηκε μυριό στο μηβοή.
1: «Α, δεν το ξέρετε?
0: Λοιπόν, δύο ψάρια μέσα σε ενιδρίου κουβεντιάζουν. Εγώ είμαι άπιστος», λέει το ένα.
1: «Δεν πιστεύω πως υπάρχει θάλασσα, δεν την έχω δει ποτέ».
0: «Α, κι εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου», είπε συγκαταβατικά το άλλο.
1: «Κι εγώ δεν την έχω δει. Μα ξέρω με σιγουριά πως το νερό που κολυμπάμε είναι θαλασσινό. Άρα αυτή μας το παραχώρησε».
0: Τα παιδιά προσιλωμένα κρέμονταν από τα χείλη της. Εκείνη συνέχισε.
1: «Τι κι αν δεν πιστεύουμε, ο αέρας μέσα στον οποίο ζούμε, το οξυγόνο που αναπνέουμε, είναι από εκείνον. Και για να θυμηθούμε λίγο και τα αρχαία μας, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν. Μέσα σε αυτόν, μέσα στη χάρη του, ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε». Η φωνή της είχε μια ζεστασιά, σαν να αντλούσε τη θαλπορία από κάτι γλυκό και συγχρόνως υπερκόσμιο. Από εκείνη τη στιγμή ο Δάκης δεν έχανε ευκαιρία να την ηρωνευτεί με μισόλογα, με υπονοούμενα ή με το ρήμα «υπάρχει», τραγουδώντας το διάλειμμα, σύμφωνα με τη μουσική του τραγουδιού «υπάρχω».

προσπαθούσε να τα ισιώνει τα παιδιά της όταν αυτά στραβοπατάνε. Την ώρα της νουθεσίας δεν τη θεωρούσε χαμένη διδακτική ώρα, αλλά κερδισμένη. Παιδεία όχι μόνο στο μυαλό, μα και στην καρδιά, στο χαρακτήρα. Τι να τα κάνει τα γράμματα, αν δεν συνοδεύονται από μια ψυχή συνειδητοποιημένη, καλλιεργημένη. Άχρηστα είναι και πολλές φορές επιζήμια. Τους έλεγε αυτό που θεωρούσε σωστό, όχι με στήρα συμβουλή, αλλά με παραδείγματα από την ελληνική ιστορία, από τη μυθολογία, από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Την ώρα της διδασκαλίας των κειμένων δεν χρειαζόταν σχεδόν να κάνει παρατήρηση, με μόνη εξαίρεση το δάκι, που το άρεσε να πετάγεται για να κάνει την αυθαίρετη λακωνική κριτική του χωρίς να σηκώσει χέρι. Την ώρα όμως της γραμματικής και ιδιαίτερα του συντακτικού, όλο και κάποιος θα βρισκόταν να διακόψει το μάθημα. Όχι, δεν έκανε φασαρία. Απλά κάποιος ψήθυρος ή κάποια αφηρημάδα ήταν αρκετά για να χαλάσουν το κλίμα, τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα, εκείνη την εύγλωτη σιωπή που χρειάζεται για να γίνει η γνώση κτήμα του μαθητή. «Δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις», έγραψε στον πίνακα ως επικεφαλίδα και άρχισε να αραδιάζει παραδείγματα. Με την πλάτη γυρισμένη, ένιωθε πίσω κάποιο ψήθυρο και έστρεφε αμέσως το σώμα και το βλέμμα προς την τάξη. «Νίκο, γύρισε μπροστά σου και με μιλάς». «Δεν μίλησα, κυρία», φώναξε θυγμένος ο Νίκος. «Είναι η τρίτη φορά που γύρισες και μίλησες». «Ο Σωκράτης μου μίλησε πρώτος, εγώ δεν φταίω». «Θα ήταν πολύ απλό να πεις, ναι κυρία, μίλησα, συγγνώμη». Σταμάτησε να γράφει. Ας περιμένει λίγο το συντακτικό. «Ακούστε παιδιά, σήμερα είναι ο Νίκος, αύριο κάποιος άλλος. Να μην μισοκρύβεστε, αυτό είναι δειλία. Να βγάζετε προς τα έξω την αλήθεια. Η αλήθεια πολλές φορές δεν μας συμφέρει. Μας χαλάει την εικόνα, πώς το λέτε εσείς, το image. Καταφεύγουμε λοιπόν στο ψέμα. Όχι, δεν είμαι ένοχος εγώ και νομίζουμε πως καθαρίσαμε. Ναι, αλλά είναι και κάτι που μας ενοχλεί. Και αυτό το κάτι είναι μέσα μας. Είναι η φωνή του σωστού που όταν κάνουμε λάθος μας ελέγχει. Βρισκόμαστε έτσι στα δύο στενά. Ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω και σε αυτό που μας υπαγορεύει το μέσα. Χρειάζεται μεγάλη γενναιότητα να ομολογήσω το λάθος μου. Όταν όμως το καταφέρω, είναι σίγουρα μια νίκη. Ίσως μεγαλύτερη από τις πολεμικές και αθλητικές νίκες.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας

για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε με τις καταβασίες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τις οποίες θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη και τον Άρχοντα Λαμπαδάριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

από τον Άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη, θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των αποστήχων της εορτής «Ον περ πάλε Μωυσής» σε σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα απόσπασμα του όρθρου της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1998 με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

φίλοι μας, σήμερον ότι νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επί γης σε αυτόν προετοίμασεν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατασκεύασεν. Εξακάρπου γαρίζεις, φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν την μητέρα αυτού. Τώρα που η Εκκλησία ψάλλει τη γέννηση της Θεοτόκου, ας ψάλουμε και ας πανηγυρίσουμε κι εμείς μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Και το λιτό αφιέρωμα που ακολουθεί, ας είναι ένα ύμνος ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης σε εκείνην που έφερε τη σωτηρία και τη λύτρωση στον κόσμο, στην γλυκιά μητέρα του Θεού μας, της οποίας τη γέννηση γιορτάζουμε σήμερα.

η Θεοτόκος από Στήρα μητέρα. Ο Μακαρία ξυνορής, Ιωακήμ και Άννα, υπόχρεως ημιν έστι πάση η φύσης, Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Τρία γενέθλια τιμάει η Εκκλησία. Το ένα της Παρθένου στις 8 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου. Το τρίτο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου. Είναι τα γενέθλια που έχουν σχέση με τα δικά μας πνευματικά γενέθλια. Γεννήθηκε ο Χριστός, αφού προηγουμένως γεννήθηκε η Παναγία Παρθένος, εκείνη που έγινε μητέρα του Σαρκοθέντος Θεολόγου. Γεννήθηκε ο Χριστός, αφού προηγουμένως γεννήθηκε ο πρόδρομος Ιωάννης, όπως ο Αυγερινός ανατέλει πριν από τον ήλιο. Και γεννόμεθα εμείς πνευματικά, διότι γεννήθηκε ο Χριστός από την Παρθένο. Ιδιαιτέρως με το γενέσιο της Θεοτόκου θα ασχοληθούμε σήμερα.

στην απόλυση κάθε ιεράς ακολουθίας, ζητούμε πάντοτε και τη μεσητεία των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Η Παναγία είναι λουλούδι που βλάστησε στον κήπο των Θεοχαρήτων γονέων της. Βλάστησε δε κατά τρόπον θαυματουργικό. Η Άννα ήταν στήρα. Αν είναι δυνατόν πάνω σε μάρμαρο να φυτρώσει λουλούδι, άλλο τόσο είναι δυνατόν από μαρμαρωμένη και στηρωτική γαστέρα να προέλθει ανθρώπινη ύπαρξης. Και όμως αυτό το αδύνατον για τους ανθρωπίνους νόμους γίνεται δυνατόν για το Θεό. Η στήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Γιατί η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε από στήρα μητέρα? Η Παρθένος θα γινόταν όργανο του Θεού για το ύψιστο θαύμα, για τη γέννηση του σαρκοθέντος Θεού που είναι το θαύμα των θαυμάτων. Ο δρόμος λοιπόν για να έλθει αυτό το ύψιστο θαύμα ανοίγει με άλλο μικρότερο βέβαια θαύμα. Μίζον θαύμα η εκ Παρθένου γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Μικρότερο θαύμα η εκ στήρας γέννηση της Παρθένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει σχετικά: των θαυμάτων κεφάλαιων προοδοποιηθήνε της θαύμαση και κατάς μικρών από των ταπεινωτέρων επαναβήνε τα μίζωνα. Θαυμαστή η γέννηση της Παρθένου, αλλά όχι υπερφυσική. Γεννάται με τη συνάφεια, με την ένωση ανδρός και γυναικός του Ιωακείμ και της Άννας. Απλώς η χάρις λύνει τη στηρότητα της Άννας, ενώ η γέννηση του Χριστού δεν είναι απλώς θαυμαστή. Είναι υπερφυσική πάνω από τους νόμους της φύσεως και της λογικής. Η σάρκωση του λόγου γίνεται υπέρ λόγων. Η γέννηση της Παρθένου δεν είναι άσπυλος, διότι δεν είναι άσπορος. Η γέννηση του Χριστού είναι άσπορος και άσπυλος. Μοναδική και ανεπανάληπτη η περίπτωση εκ Παρθένου γεννήσεως, διότι μοναδική και ανεπανάληπτη είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Εκείνη λοιπόν που θα χρησιμοποιεί το για το ύψιστο θαύμα είναι καρπός μικροτέρου θαύματος, παιδί στήρας μητέρας. Γεννήθηκε η Θεοτόκος από στήρα μητέρα για να είναι η πρωτότοκος που θα γεννήσει τον πρωτότοκο. Επειδή επρόκειτο να γεννηθεί από την Άννα η Θεοτόκος, γι' αυτό ο Θεός έκλεισε τη μήτρα της με τη στήρωση, ώστε να μην προηγήθη άλλος καρπός. Έμεινε άκαρπος η Άννα μέχρι που ήλθε η χάρις και βλάστησε τον καρπό που λέγεται Μαρία. Έδιγαρ πρωτότοκον τεχθήνε την τεξωμένην των πρωτότοκων πάσης κτήσεως. Σ' ένα από τα τροπάρια του Εσπερινού ακούμε: σήμερον στηρωτικέ πύλη ανοίγονται και πύλη παρθενική θεία προέρχεται. Σήμερον καρπογονήν η χάρις απέρχεται. Η Παναγία είναι η απαρχή της καρποφορίας της Άννας, γιατί η γέννησή της είναι η απαρχή της ημών σωτηρίας. Όπως η στήρα φύσης της Άννας βλάστησε, έτσι η στήρα ανθρωπότης βλάστησε τον καρπό της σωτηρίας. Γεννήθηκε από στήρα μητέρα, από άτεκνους γονείς, για να βραβευθεί η αρετή, η ευσέβεια και η προσευχή των γονέων της. Ο Χριστός είπε στην επί του όρους ομιλία: «Από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς, παν δένδρον αγαθών καρπούς καλούς ποιοί. Δένδρο αγαθό ιερά ξυνορείς, ο Ιωακείμ και η Άννα. Δένδρο ευσεβίας και πίστεως. Δένδρο αρετής

Της και δικαιοσύνης, δένδρο σοφροσύνης. Από το δένδρο αυτό προήλθε ο ευλογημένος καρπός που λέγεται Μαρία Παρθένος. Από το δένδρο της σοφροσύνης προήλθε ο καρπός της Παρθενίας. Παραπονούμε θα σήμερα για τα παιδιά και τους νέους. Κατηγορούμε τα νιάτα για ασέβεια και διαφθορά. Αλλά τα παιδιά της εποχής μας, που τόσο η ανταρσία τους μας ενοχλεί, φύτρωσαν από μόνα τους. Γεννήθηκαν από βράχο, ασφαλώς όχι. Είναι καρποί κάποιου οικογενειακού δένδρου, κάποιου πατέρα και κάποιας μητέρας. Αυτό που λέγει ο λαός. Από ρόδι βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει ρόδι. Ισχύει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πράγματι, από γονείς αδιαφόρους και απίστους προήλθαν Άγιοι. Πρόκειται όμως για εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι εκείνος που λέγει ο Κύριος. Μη τη συλλέγουσιν από κανθόν σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Από οικογένειες άθειες και άθρησκες, τι παιδιά περιμένουμε να βγουν. Από ανδρόγυνα διαλυλημένα, τι παιδιά περιμένουμε να προέλθουν. Πίσω από κάθε εγκληματία, από κάθε τρόφιμα των φυλακών, από κάθε αγόρι ή κορίτσι παραστρατημένο, τις περισσότερες φορές κρύβεται κάποιος μέθυσος πατέρας ή κάποια αδιάφορη μητέρα. Ανάλογα με τη σπορά είναι και ο θερισμός. Σπέρνουμε ιδέες αθιεστικές, αντιχριστιανικές ή ληστικές. Τι θα θερίσουμε? Θα θερίσουμε μια νεολαία αμοραλιστική και εγκληματική. Οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα έσπηραν δικαιοσύνη. Θέρισαν καρπόν ευκλεή, τον γλυκύτερο καρπό της ανθρώπινης παραγωγής. Η Αγία Γραφή αναφέρει και άλλα ζευγάρια πιστά και ενάρετα, όπου η γυναίκα ήταν στήρα και θαυματουργικά απέκτησαν παιδί. Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ελκανά και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Αλλά υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στα ζευγάρια αυτά και στο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα. Τα ζευγάρια αυτά απέκτησαν αγόρι, τον Ισαάκ, τον Ισάφ και τον Ιακώβ, τον Σαμουήλ, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ενώ ο Ιωακήμ και η Άννα απέκτησαν θυγατέρα την Μαριάμ. Γυναίκα χρειαζόταν να γεννηθεί. Ο σαρκούμενος λόγος δεν χρειαζόταν πατέρα. Πατέρα είχε τον προαιώνιο Θεό. Μητέρα χρειαζόταν για να γίνει άνθρωπος. Ήταν Υιός του Πατρός. Έπρεπε να γίνει και Υιός της Μητρός. Και για ένα άλλο ακόμη λόγο έπρεπε να είναι γυναίκα ο καρπός του Ιωακήμ και της Άννας. Γυναίκα έφερε την καταστροφή στον κόσμο. Η Εύα ως γνωστόν. Γυναίκα θα έφερνε και τη σωτηρία στον κόσμο. Η νέα Εύα η Παναγία. Γεννήθηκε προς φιλής μας ακροατέ η Θεοτόκος από στήρα μητέρα, για να εκπληρωθεί μια προφητεία του Ιζεκιήλ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει σχετικά. Σήμερον στηρωτικέ πύλη ανοίγονται και πύλη παρθενική θεία προέρχεται, εξής και διείς Θεός, ο πάντων των όντων επέκεινα, εις την οικουμένη σωματικός εισελεύσεται. Κλεισμένη, σφραγισμένη η πύλη της μητρότητος την Άννα. Κανένα παιδί δεν μπορούσε να γεννήσει. Έρχεται όμως η χάρις, διανοίγει τη μήτρα, ανοίγει τις στηρωτικές πύλες και προέρχεται εκείνη που ο προφήτης Ιζεκιήλ την είδε σαν παρθενική πύλη. Είδε ο Ιζεκιήλ σε όραμα μια πύλη στα τείχη της Ιερουσαλήμ κατά Ανατολάς, την πύλη των Αγίων. Ήταν κλεισμένη, σφραγισμένη απόλυτα,
και άκουσε τον Κύριο να του λέγει: «Τι βλέπεις αυτή την πύλη? Θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοίξει κανείς, δεν θα περάσει κανείς από την πύλη αυτή, διότι κάποτε θα περάσει Κύριος ο Θεός από αυτήν. Αλλά ενώ θα περάσει εκείνος, θα παραμείνει κλεισμένη. Ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Θαυμαστή προφητεία για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, για την Παρθενία και την Αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Αυτή η πύλη που είδε ο προφήτης είναι η Θεοτόκος. Η πύλη της Παρθενίας της είναι σφραγισμένη. Κανείς δεν διήλθε δι' αυτής, ένας μόνον, Κύριος ο Θεός, ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Άνοιξαν οι στηρωτικές πύλες της Άννας για να περάσει εκείνη που είναι πύλη που θα διέλθει ο Χριστός. Εκείνος που είναι η πύλη των προβάτων, σήμερον η κατά Ανατολάς οκοδόμητε πύλη, διείς Χριστός εισελεύσεται και εξελεύσεται και έστε και κλεισμένη η πύλη εν η Χριστός η θύρα των προβάτων. Ο Χριστός άνοιξε την κλεισμένη πύλη του Παραδείσου, άνοιξε την κλεισμένη πύλη της Αγιότητος, άνοιξε την κλεισμένη πύλη της Σωτηρίας. Αυτός ο Χριστός πέρασε από την πύλη της Θεοτόκου και η Θεοτόκος πέρασε από τη στηρωτική πύλη της Άννας. Η πύλη της τεκνογωνίας προσφυλής μας ακροατέ ανοίγει την πύλη της σωτηρίας. Υπάρχουν όμως σήμερα άνθρωποι που κλείνουν βία την πύλη της τεκνογωνίας. Υπάρχουν ανδρόγυνα που επιδιώκουν τη στήρωση ή την ατεκνία. Σφραγίζουν ότι ο Θεός κατά θαυμαστό τρόπο ανοίγει. Φράσουν το δρόμο στο θαύμα του Θεού. Δεν θέλουν να γίνουν συνεργοί του Θεού στο θαύμα της παιδοποιίας. Και όσοι πηγαίνουν κόντρα στο Θεό, πηγαίνουν ασφαλώς κόντρα και στη φύση που όρισε ο Θεός. Ζουν ζωή αντιφυσιολογική. Η Θεοτόκος γεννήθηκε σαν παιδί για να ευλογήσει τα παιδιά. Πηγή χαράς η γέννησής της, πηγή χαράς η γέννησης κάθε παιδιού. Τη χαρά αυτή την στερούν από τον εαυτό τους όσοι εμποδίζουν τον ερχομό των παιδιών στον κόσμο. Και όσοι στερούνται αυτή τη χαρά εκούσια, αυτοί στερούνται τη χαρά της σωτηρίας που ανέτειλε με τη γέννηση της Παρθένου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξώμε του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα της συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις αιώνας των αιών. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάστης αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεφε και ίες τας ταινίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυ και αΐ και εις αιώνας των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγγιση ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Δόξασι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλιτών,

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ζήσουμε τη ζωή ημών εορτήν μίαν. Αδαπάνητη δοξολογική μυσταγωγία ήταν για τον γέροντα Δαμασκηνό οι εκκλησιαστικές εορτές. Μέσα από αυτές έβλεπε σαν μέσα από παράθυρο τη λαμπρότητα της Θείας Δόξης και υμνούσε το Θεό μαζί με τον ουράνιο κόσμο. Ιδιαιτέρως οι δεσποτικές και θεομητορικές εορτές το μετασίωναν. Διαρκώς ετώνιζε στις αδερφές: «Πρέπει να ζούμε τα θεία γεγονότα που μας δηλώνουν οι εορτές ως παρόντα και να εισερχόμεθα μέσα στην άειλη χωρία των εορταζόντων». Και συμπλήρωνε χαρακτηριστικά: «Μπορούμε σε όλη μας τη ζωή να εορτάζουμε και να μένει μέσα μας συνέχεια η εόρτιος ευφροσύνη. Να εορτάζουμε συνεχώς. Αυτό δηλώνει την πίστη και την αφοσίωσή μας στο Θεό. Η εορτή είναι αποκάλυψη της Θείας Αγάπης και διώκει τον πονηρό. Ο διάβολος φοβάται τις εκκλησιαστικές εορτές, επειδή σε αυτές κρύπτεται η χάρις και η ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν έχω πει κι άλλες φορές, να κάνουμε τη ζωή μας ως εορτή μία, πέρα για πέρα. Τα θεία γεγονότα μας εισάγουν σε έναν προθάλαμο αιωνίου εορτής, όπου αρωματίζεται η ψυχή και ευωδιάζει με ουράνιο μύρο, επειδή ωρεοποιείται εν Χριστώ.

ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κατά την πρώτη του γνωριμία με τον Χριστό, ο παππούς αντελήφθη τον μυστικό λόγο της δημιουργίας και έζησε την δοξολογική λειτουργία του σύμπαντος. Από τότε η δόξα του Θεού ήταν ο μόνος σκοπός της ζωής του και προς αυτόν τον στόχο προσπαθούσε να κατευθύνει και τα πνευματικά του παιδιά, διακηρύττοντας ότι ο άνθρωπος όταν δοξολογεί το Θεό εισέρχεται στην δόξα του Δημιουργού του. Συχνά δε έλεγε: «Ο ανενδεής Θεός δεν έχει ανάγκη της δοξολογίας των κτισμάτων του. Αυτά όμως αγιάζονται όταν τον δοξολογούν και απολαμβάνουν τη δόξα του μετέχοντας στην Θεία Αγιότητα». Εγνώριζε εκ πείρας ότι η δοξολογία επιστρέφει στον δοξάζοντα ως μετοχή αγάπης και ως αίσθησης αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Παρότρινε λοιπόν τις αδερφές: «Πρέπει να επισυνάψουμε την οδή μας εις την οδήν των αγγέλων. Θα πρέπει η ευχαριστία μας και η δοξολογία μας προς το Θεό να επισυναυθεί με τη δοξολογία των αγγέλων. Να δοξάζομαι εις αιώνας αιώνων την αγάπη του Θεού. Χορταίνομαι εμείς αμέσως με το να λέμε «Δόξασι ο Θεός». Δίδομαι δόξαν εις το Θεόν και απολαμβάνομαι τη δόξα του Θεού». Λοιπόν, το πρώτο και μοναδικό μας διακόνημα πρέπει να είναι η δοξολογία και η ευχαριστία προς το Θεό. Να πιάσουμε την κορυφή. Ως φιλότεκνος πατήρ, ο γέροντας επεδίωκε να αποδηγετεί τις μοναχές στον δρόμο που ο ίδιος είχε ανακαλύψει μετά από πολυετείς αγώνες, για να μην χρονοτριβούν και φθύρονται μέσα στην δεδαλώδη πορεία των πνευματικών αναζητήσεων. Διέθετε λοιπόν ως ασπίδα και δόρυ την πείρα του. Όταν πιάσεις την κορυφή που είναι η εις Χριστόν πίστης, όλες οι εμπαθείς επιθυμίες πέφτουν κάτω. Γι' αυτό να ανεβούμε στα οροπέδια τα φωτεινά και να φτάσουμε στην υψηλότερη κορυφή, ώστε να απαλλαγούμε από τις επιβουλές του διαβόλου και τα πονηρά βέλη του. Να πιάσουμε την κορυφή και να υψώσουμε εκεί το φυλάκιό μας, για να έχουμε πλέον την υπεροχή. Όταν λέγω υπεροχή, εννοώ ότι φεύγω από τα φρονήματα του κόσμου και αρχίζω να φλέγομαι από τα φρονήματα των Αγίων. Τότε η σάρξ έρεται υπό του πνεύματος και γίνεται ο άνθρωπος όλος πνευματικός. Ο δε διάβολος δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί αυτός, βλέπεις, δουλεύει μέσω της σαρκός, των παθών και της ύλης. Όταν πιάσει το στράτευμα την κορυφή ενός υψώματος, όλα τα κάτω οχυρά του εχθρού αχρηστεύονται. Έτσι συμβαίνει και στο νοητό πόλεμο. Υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι της θεωρίας από το οποίο ανεβαίνεις πιο σύντομα και γύρεσαι κυρίαρχος της κορυφής. Τότε τα πάθη εξασθενούν και η ψυχή έλκεται ευκολότερα στην τήρηση των θείων εντολών. Ο μοναχός πρέπει να δουλεύει συγχρόνως την πράξη και την θεωρία. Δεν μπορεί να έχει μόνο θεωρία χωρίς πράξη. Αυτό είναι λάθος τεράστιο, καθώς βεβαίως και το αντίθετο. Όταν όμως ανεβαίνει με τη θεωρία υψηλά επάνω στην κορυφή, πραγματοποιεί ευκολότερα την πράξη και δεν πηγαίνει γογγίζοντας, διότι εγεύθη την γλυκύτητα της θεωρίας. Αυτός ο δρόμος είναι συντομότερος από ό,τι έχω καταλάβει στη ζωή μου. Πολλοί τον ερωτούσαν: «Γέροντα, πώς είναι δυνατόν να ασχολούμεθα με θεωρητικές αναβάσεις ενώ ακόμη ευρισκόμεθα
σε εμπαθή κατάσταση και απαντούσε «Τα πάθη είναι σύμφυτα με την πεπτοκία φύση του ανθρώπου και δεν ξεριζώνονται τελείως, αλλά απονεκρώνονται δια του αγώνος. Η ρίζα των παθών είναι ο εγωισμός του ανθρώπου που ομοιάζει με τη λερναία ύδρα. Προσπαθείς να κόψεις ένα κεφάλι και ξεφυτρώνουν 10. Εάν με τη μάχαιρα της πίστεως χτυπάς και κόβεις με αυταπάρνηση κάθε κεφάλι αυτού του θηρίου και κατόπιν το καυτηριάζεις με την αγάπη του Θεού, τότε αποσβολώνονται όλα τα πάθη. Δεν περιμένουμε να γίνουμε απαθείς για να αρχίσουμε την πορεία προς την θεοκοινωνία, διότι όταν καλλιεργούμε δια της πίστεως την Θεία Αγάπη, απονεκρώνονται συγχρόνως τα πάθη, ενώ η ψυχή πορεύεται προς συνάντηση του Θεού. Μη περιμένουμε λοιπόν να κόψουμε τα πάθη και μετά να αρχίσουμε τις θείες αναβάσεις, διότι τότε απαιτούνται πολλοί υδρώτες και αγώνες και τα μεν πάθη μπορεί να μειώνονται προς στιγμήν, όμως παραμένουν αρκωμένα και πολλές φορές επανεμφανίζονται δρυμύτερα. Γι' αυτό πρέπει, ενώ αγωνιζόμεθα, να νικήσουμε τα πάθη, ταυτοχρόνως να παίρνουμε το δρόμο προς την κορυφή και να αρχίζουμε την πορεία μας προς τον θείον ορίζοντα. Έτσι φεύγουν τα πάθη, διότι η μοναδική αγάπη που εφραίνει, η αγάπη του Θεού, τα καίει. Μόνο ο Θείος Έρος εξουδετερώνει τα πάντα. Εγώ σε αυτόν τον τρόπο του αγώνος βλέπω ελευθερία και ευρύτητα πνεύματος. Ο μοναχός ζει σε κατάφυτο δάσος με ανθοφορεμένη ανοιξιάτικη πεδιάδα, σαν να ειδώνει, που με το κελάι δειμά του προσπαθεί να προσελκύσει τους πάντας προς την ουράνια βασιλεία, έλεγε με αγαλίαση ο γέροντας. Κάθε μοναστήρι παραμένει μια θύρα ανοιχτή προς τον ουρανό, από όπου γίνεται η εξαταίνιση του ουρανίου κόσμου. Ομοίως κάθε Άγιος είναι και αυτός ένα παράθυρο, από όπου ατενίζουν οι πιστοί τη βασιλεία του Θεού. Στην έρημο που απομονωθήκαμε μπορούμε καλύτερα να πλησιάσουμε τους ανθρώπους. Και άλλοτε παρότρινε να ελκύσουμε με την ταπείνωσή μας τους ανθρώπους εις αυτήν εδώ την θύρα, για να ατενίζουν και αυτοί τη βασιλεία του Θεού και να γνωρίσουν ότι ο Χριστός είναι η ζωή και η αιωνιότης, και η αγάπη και η ειρήνη και το φως το ανέσπερο. Όταν η ψυχή ταπεινώνεται, είναι ειρηνική, αμέριμνη, απολαμβάνει την άβρα της θαλάσσης στο ταξίδι της αιωνιότητος. Είτε έχει τρικυμία είτε έχει γαλήνη, αυτή ατενίζει το πρόσωπο του Κυρίου. Εμείς τον ατενίσαμε τον Χριστό, τον εμπιστεύσαμε και τον ατενίζομαι διηνεκώς εις ιανδήποτε κατάσταση και αν ευρισκόμεθα, είτε πειρασμού είτε δοκιμασίας είτε αγαλιάσεως, γιατί αυτός είναι η ζωή και το φως, και τον ατενίζουμε διηνεκώς.

Μόνον ο έρος προς το Θεό ανοίγει τα ουράνια. Ο θείος έρος ήταν ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο στρεφόταν όλη η διδασκαλία του σεβαστού γέροντος. Από την νεανική του ηλικία είχε δεχθεί την Θεία Γνώση ως αποκάλυψη Θεού και είχε εχμαλωτιστεί από το αμήχανον κάλος του Θείου Προσώπου. Γνωρίζοντας ότι πρώτος ο Χριστός τον ηγάπησε, προτού τον αναζητήσει ο ίδιος, ένιωθε βαθιά την ανάγκη να ανταποκριθεί στη θυσία του. Οι σκέψεις ότι ο Θεός είναι ζηλωτής και εκένωσε Αυτόν για να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο γινόταν για τον παππού έναυσμα θείας αγάπης και ανεξάντλητη πηγή ευγνωμοσύνης. Με το ίδιο θεϊκό φίλτρο ενίσχυε και τις ψυχές των μοναχών για να ζουν την μοναχική ζωή ως προανάκρουσμα της αιωνίου μακαριότητος. Λατρευτικός να πιστεύουμε, λατρευτικός να αγαπάμε αυτό που μας προηγάπησε, μέχρι παραφροσύνης να φθάνομαι για την αγάπη του Θεού, έως ότου την απολαύσουμε. Πρέπει να βρίσκομαι τρόπους που διατηρούν άσβεστον τον θείο έρωτα. Βεβαίως μας βοηθούν η μελέτη, η άσκηση, οι ακολουθίες, αλλά προέχει η ειδική μας προσωπική εργασία που θα κάνουμε καθημερινά. Αυτή θα φουντώσει τον θείο έρωτα, διότι μπορεί να είμαστε μέσα στο ναό και να λέμε πότε θα τελειώσει η ακολουθία για να βγούμε έξω. Αν δουλεύουμε όμως την θεία αγάπη, όταν είμαστε κατά μόνας, θα την δουλεύουμε και μέσα στο ναό. Με τις λέξεις «θείος έρος», ο παππούς εννοούσε άδειασμα ολοκλήρου της υπάρξεως του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Δίνοντας την αγάπη του στον Κύριο, έπαιρνε την θειοτάτη αγάπη και ο έρος του εδυνάμωνε και γινόταν θερμότερος. Ο θείος έρος για τον παππού δεν ήταν μόνο πνευματική αγαλίαση, αλλά και σταυρός, πορεία προς εκούσιον θάνατον κατά το υπόδειγμα του θείου εραστού. Από τους μυχούς της καρδιάς του ανέβληζαν οι λόγοι. Εμείς υποσχεθήκαμε τη σταύρωση, χλεβαστήνε και υβριστήνε. Όταν είσαι σταυρωμένος, δέχεσαι ευχαρίστως τους κλεβασμούς και τις ύβρις και όλες τις προσβολές, τις ατιμώσεις και τις δοκιμασίες. Αληθινός μοναχός είναι αυτός που ανεβαίνει αδιαμαρτύρητα στο σταυρό. Πρέπει να αγαπήσουμε τη σταύρωση και την περιφρόνηση. Όπως ο Χριστός εσταυρώθη και περιεφρονήθη και εμαστιγώθη και εγκατελείφθη από όλους δια τη σωτηρία μας, έτσι και εμείς να σταυρώνουμε τα πάθη δια την ειδική του αγάπη, ατενίζοντας διηνεκώς το πρόσωπο του εσταυρωμένου Κυρίου. Με αυτή την ενατένιση ανάπτει ο θείος έρος. Ως απόδειξη της αγάπης προς τον Θεό, ο παππούς εθεωρούσε την μεταευχαριστίας υπομονή στις δοκιμασίες και στις θλίψεις της καθημερινής ζωής. «Κάθε θλίψης», έλεγε, «είναι ένα άνθος που μας προσφέρει ο Χριστός και επάνω του φέρει το ερώτημα «Φιλείς με?» Εάν αντιπροσφέρουμε στον Κύριο την ευχαριστία μας με την αποδοχή της δοκιμασίας και απαντήσουμε «Ναι Κύριε, σοι είδας ότι φιλώσε», τότε αρχίζει το άνθος να δένει καρπό. Καθημερινώς πρέπει να εξετάζομαι πώς ευρισκόμεθα απέναντι στην αγάπη του Θεού. Είμαστε διατεθειμένοι να υπερπηδήσουμε χάριν του Κυρίου όλες τις δυσκολίες, να ψηφίσουμε τις θλίψεις, να απαγκιστρωθούμε από όλες τις γήινες προσκολήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τα τεινάξουμε όλα για χάρη του. Κάποιοι
βαρισίμαντοι λόγοι του, οι οποίοι έχουν γραφεί και επί του τάφου του, κρύπτουν αυτή τη δύναμη της κενώσεως δια της οποίας ο άνθρωπος μιμείται τον Χριστό. Μόνο για σένα, όλα για σένα, ό,τι θέλεις και όπως θέλεις. Αυτό το τετράστιχο, όπως το έλεγε, ήταν η στερεά κρυπής επάνω στην οποία εστήριζε όλο το οικοδόμημα της ποιμαντικής του. Ήταν η σφραγής που εσφράγισε όλες τις πράξεις της ζωής του. Αυτά τα λόγια ήθελε να γράψουν οι αδερφές ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή τους και να τα κάνουν πράξη και ζωή.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Φίλοι ακροατέ, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χαντζημάρκος.